τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήλδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτη.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγελα και στη ψυχή σου,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάσεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κι αν είναι η σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.
2: Θέλω να βγω, να γελάσω, να πιω απ' τη σμύθη στη χαρά.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: ηλικίων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημερώσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα Οπαλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ρωσικά ντρόνους έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται, ένα από τα ντρόνς προσέκρουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Παράλληλα, ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικίες στη ρουμανική επικράτεια. 2 ένικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30 για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπάρχουν εξελίξεις, καθώς επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει έγκριση και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός ως αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ωστόσο ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκνε την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεσμπολάχ. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ Αποφρά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη τήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, σημείωσε ο Υπουργός.
1: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε χθες τον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσε το επικοινωνιακό επιτελείο της παράταξης, Κύπρον αντιπρόεδρος του Άριου Πάγου, Μαρία Λεπενιώτη, η οποία δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριο Τσίπρα από τον Άριο Πάγο.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των τομέων υδρογόνων ανθράκων, ανέφερε σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλού για τη δίκη, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά τη συνεδρίαση, τη χθεσινή μάρτυρα, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του να περνούν σε γήπεδο παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν 3 προστατευόμενοι μάρτυρες. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις σε μεταναστευτικών ντρόν τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα μέχρι και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απικύλωσε ο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Στη βάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Ηλίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή της Βαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρλάντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο Σεράφιο. Κολυμπητήριο έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λουκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε αυξημένη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, διότι κάποιοι εκ των συμπολιτών μας εκδράμουν, όπως αντιλαμβάνεστε, ενώπιση του τριημέρου. Πάμε όμως στη λεωφόρο Συγκρού, όπως πληροφορήθηκαν και εγώ και η Ελένη Μπουλιέρη, η συνάδελφός μας.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

είχε με στίγματα ανεξάλληπτα μια άγρια καλούνη. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα.

Αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιρά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στους Καραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους δεσμευμένους ότι θέλει μερικές ημέρες να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο στόχος των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές στον νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκτηνε την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολά. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάλια Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα από αλλοίς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο ατουάτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε εχθές στην Λεμεσό. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού που έφερε σημαία Βανουάτου. Την ίδια ώρα, για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά και τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την κατάσταση. Στη Ρωσία, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ντονέτσκ και στο Μπριάνσκ σε πλήγματα ντρόουν της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Κρήτης λόγω των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παράπλεον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex εχθές σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων αλλά και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 τη ΣΑΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
3: Στη Eurobank τα τελευταία.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα του έτους 2026 και τώρα αρχίζει η ενημερωτική εκπομπή Πρώτη Ματιά. Από τώρα και για τα επόμενα 55 λεπτά θα είμαστε μαζί σας, παρέα στον ήχο και τη μουσική με τον Δημήτρη Στραβόλεμο και με όλους εσάς που μας παρακολουθείτε κάθε πρωί και όλους όσους φτάνουν, όσοι μπορούν να ακούν το σήμα του ραδιοφόρου μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει την Αγία Θεοδοσία, την Πάρθενο Μάρτυρα, τον Άγιο Ολβιανό και την Οσία Υπομονή. Δηλαδή γιορτάζουν σήμερα όσοι συμφέρουν το όνομα Θεοδοσία, Θεοδόσο, Ολβιανός, Ολιβιανός, Ολιβία και Υπομονή. Χρόνια τους πολλά, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν μας ακούνε, να είναι πάντα χιλιόχρονοι και πάντα ευτυχισμένοι. Σαν σήμερα έχουν συμβεί πολλά φοβερά και τραγικά γεγονότα. Ένα από αυτό βεβαίως το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε, είναι μια σημαδιακή ημέρα για την Ορθοδοξία, για τον Ελληνισμό, για όλους τους Έλληνες. Σαν σήμερα το 1453 έχουμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, ύστερα από μια πολιορκία 50 περίπου ημερών, γεγονός που σηματοδότησε και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την επαρχή της Νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα εδάφη του παλιού Βυζαντίου. Για το πώς και το γιατί συνέβησαν όλα εκείνα τα φοβερά κοσμοϊστορικά γεγονότα που σήμαιναν το τέλος μιας αυτοκρατορίας χιλίων περίπου χρόνων, μπορείτε να διαβάσετε σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα που υπάρχει στην εφημερίδα Ερμής. Τίτλος του αφιερώματος: «Οι εμφύλιες διαμάχες και η κακόπιστη σχέση με τους χριστιανούς της Δύσης έφεραν τους Οθωμανούς στην πόλη». Επίσης, σαν σήμερα το 1824 έχουμε την καταστροφή της νήσους Κάσος. Η νήσος Κάσος υπέστη λαιλασία από 4.000 περίπου Τουρκοαιγύπτιους, οι οποίοι αφού αποβιβάστηκαν στο νησί κατέστρεψαν ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Το 1828 μια τουρκική δύναμη από 8.000 άνδρες υφίσταται πανολωθρία από 400 φακιανούς στο Ακάσταρε Χανίων στην Κρήτη. Προσέξτε, το 1828 ενώ τελείωνε ουσιαστικά η ελληνική επανάσταση με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, στην Κρήτη είχαν αρχίσει δειλά-δειλά σιγά-σιγά να σημειώνονται οι πρώτες εχθρομαξίες. Βεβαίως η Κρήτη έγινε μέλος της ελληνικής επικράτειας πολλές δεκαετίες αργότερα, μετά την γνωστή άλλωστε Κρητική Επανάσταση. Και το 1914 έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά δυστυχήματα με περίπου 1.000-1.012 νεκρούς. Έχουμε τη βύθιση του καναδικού υπερωκεανίου με τον τίτλο «Αυτοκράτερα της Ιρλανδίας», που συγκρούστηκε με το νορβηγικό πλοίο Στόρθχαρτ στον κόλπο του Σεν Λόρεν στον Καναδά. Οι 1.012 από τους 1.477 επιβάτες δυστυχώς πνίγηκαν.

0: Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα και ίσως το πιο σημαντικό των τελευταίων ημερών, και μην παραξενευτείτε για αυτά που θα ακούσετε, αλλά είναι γεγονότα τα οποία θα τα δούμε να εκτελήσονται πολύ πολύ σύντομα εδώ γύρω από το νησί της Ζακύνθου. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι η εξαγγελία ότι το μερίδιο της εκμετάλλευσης ενός οικοπαίδου που βρίσκεται νότια της Ζακύνθου και δυτικά της Πελοποννήσου σχεδόν περιβάλλει τα νησιά των Στροφάδων, που άλλωστε είναι ζακυνθινής γεωγραφικής ιδιοκτησίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό το οικόπεδο το αγόρασε η μεγάλη αυτή αμερικανική εταιρεία, η Chevron, που η οποία σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Energy θα διενεργήσουν πολύ σύντομα, σε μερικούς μήνες, γεωτρήσεις με στόχο να εξορίξουν υδρογονάνθρακες. Το εάν θα είναι πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, έχουμε κάποια ερωτηματικά, όχι μόνο εμείς αλλά και πολλοί άλλοι. Και αυτό το λέμε, αγαπητοί φίλοι, διότι παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ειδικά μετά την μεγάλη σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα στο τέλος του περασμένου χρόνου, με τη συμμετοχή τριών υπουργών της Αμερικανικής κυβέρνησης και πολλών συνεργατών του Πρόεδρου Τραμπ για τα ενεργειακά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, εκεί λοιπόν είχαμε την πληροφορία από μια πολύ αξιόπιστη πηγή ότι στα Στροφάδια, σε αντίθεση με άλλες περιοχές, δεν έχει βρεθεί φυσικό αέριο, αλλά έχει βρεθεί πολύ μεγάλη ποσότητα πετρελαίου. Αυτό βεβαίως συμβαδίζει απόλυτα με τα όσα γνωρίζουμε από την εποχή του Ηροδότου, όταν υπήρξε σαφέστατη αναφορά για τις μεγάλες ποσότητες πίσας που έβγαιναν στις ακτές της Ζακύνθου, και από το γεγονός ότι ακόμα και την εποχή της Ιλιάδας αναφέρεται ότι είχε ανέρθει τα πλοία του Οδυσσέα από την Ιθάκη προκειμένου να πισωθούν, δηλαδή να καλαφατιστούν, όπως λένε οι ναυτικοί, να τα επαλείψουν με πίσα, έτσι ώστε να ταξιδέψουν για την Τρία. Μια ιστορία χιλιοτιών δηλαδή, μια παράδοση που είναι πάρα πολύ γνωστή. Το γεγονός άλλωστε ότι από το 1903 ή 4 υπήρξε μια μικρή γαλλική εταιρεία η οποία πήγε στη λίμνη του Κεριού και έκανε τις πρώτες εξορίξεις, τις οποίες συνέχισαν οι Γερμανοί στρατιώτες στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Όλα αυτά σηματοδοτούν ακριβώς την επιβεβαίωση ότι ναι, γύρω από το νησί της Ζακύνθου υπάρχει πολύ πετρέλαιο. Το πετρέλαιο αυτό προφανώς θα είναι εκμεταλλεύσιμο πολύ ανοιχτά από τις ακτές μας, και αλίμονο δηλαδή αν υπήρχε κάποια τέτοια προοπτική να δούμε γεωτρήσεις και εξορίξεις πολύ κοντά στις ακτές μας. Έχει δημιουργηθεί αυτό το οικόπεδο 10, όπως ακριβώς το λένε, Block 10, το οποίο περιβάλλει τα νησιά των Στροφάδων, αλλά ουσιαστικά εκτείνεται από την περιοχή νότια του Μαραθιά μέχρι και δυτικά της Μεθόνης. Σε αυτό λοιπόν το πολύ μεγάλο οικόπεδο που ουσιαστικά αγγίζει τον Κυπερσιακό κόλπο και τις ακτές της Πελοποννήσου, θα δούμε πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες να έχουμε γεωτρήσεις. Και προσέξτε, αν όλα πάνε καλά, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν ενδιαφέρεται ένας τέτοιο μεγάλος οικονομικός κολοσσός να αγοράσει ένα ενεργειακό οικόπεδο, σίγουρα ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς. Αν όλα πάνε καλά, σημαίνει ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το κοίτασμα δυτικά και νότια των Στροφάδων και βόρεια των Στροφάδων, θα έχουμε αυτές τις περίφημες πλατφόρμες, τις εντυπωσιακές πλατφόρμες που τις βλέπουμε συνήθως σε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, οι οποίες οι πλατφόρμες είναι ορατές από πάρα πολύ μακριά και οι οποίες βεβαίως θα εγκαταστήσουν τα μηχανήματα για να φτάσουν σε πολλά χιλιόμετρα βάθος μέσα κάτω από τον πυθμένα του νερού, και να αρχίσουν σιγά σιγά να σύρουν προς την επιφάνεια τον ορυκτό πλούτο του συγκεκριμένου θαλάσσιου οικοπαίδου. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία. Βεβαίως εμείς που έχουμε λατρέψει τη φύση, που έχουμε λατρέψει το περιβάλλον, που έχουμε μάθει να ζούμε σε ένα πολύ πολύ όμορφο μέρος εδώ στο νότιο Ιόνιο, μας δυσκολεύει λίγο να κατανοήσουμε ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε με τέτοια φοβερά πράγματα, ότι μπορούμε να βλέπουμε μπροστά μας πλατφόρμες γεωτρήσεων, και βεβαίως τρέμουμε στην αντίληψη ή στην ιδέα ή στην πιθανότητα, έστω και αν είναι αυτή απειροελάχιστη, να υπάρξουν ατυχήματα του τύπου ότι μπορεί να υπάρξει μια εκτεταμένη ρήπανση του θαλάσσιου χώρου εξαιτίας κάποιου προβλήματος, ενός σεισμού ή κάποιου ατυχήματος. Όπως καταλαβαίνετε, η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα ως χώρα, τέτοια ζητήματα τα βλέπει μόνο με απόλυτα οικονομικούς όρους. Δεν έχει την πολυτέλεια να σταθεί σε άλλου είδους ζητήματα από εκείνα τα οποία συνήθως προβάλλονται από τις περιβαλλοντολογικές οργανώσεις. Yeah.
1: κατάσταση.
0: Γι' αυτό άλλωστε και τόσο η κυβέρνηση όσο και θεσμικά οι περισσότεροι φορείς της δημόσιας ζωής σχεδόν πανηγυρίζουν για αυτού του είδους τις εξελίξεις. Πρώτον, διότι η Ελλάδα θα έχει πολύ μεγάλα οικονομικά ωφέλη, και δεύτερον, διότι με την εμπλοκή πολύ μεγάλων εταιριών, κυρίως αμερικανικής προέλευσης αλλά και μεγάλων άλλων χωρών, ουσιαστικά εκτιμούν στην Αθήνα ότι κατοχυρώνεται ακόμα περισσότερο είναι η ενεργειακή αυτοτέλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, αν θέλετε, και η φυσική ασφάλεια του ελληνικού χώρου. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία με τους υδρογονάνθρακες, και είναι βέβαιο ότι όσο πιο σημαντική χώρα γίνεται η Ελλάδα από οικονομικής άποψης, από την προοπτική δηλαδή να έχει εκμεταλλεύσιμο ρηκτό πλούτο, τόσο πιο ισχυρή γίνεται και γεωστρατηγικά. Θα ήταν παράληψή μου να μην σας πω ότι παρά τα αυτά, και πολύ καλά έπραξε σε αυτό το ζήτημα η ελληνική κυβέρνηση, υπάρχει δίπλα ακριβώς από το οικόπεδο 10, συνορεύει δηλαδή με το οικόπεδο 10 που θα έχουμε τις εξορίξεις από τη Σεύρον, υπάρχει αυτό που αποκαλείται Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Ιωνίου. Μια τεράστια έκταση που ξεκινάει από την Ιθάκη, νότια της Λευκάδας, και φτάνει μέχρι τα Κύθερα και τα Αντικύθερα. Ένας θαλάσσιος χώρος που είναι αρκετά μίλια μακριά από τις ακτές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος και της Νότιας Πελοποννήσου, και ουσιαστικά τελεί υπό την απόλυτη προστασία, και βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι εφόσον υπάρχει αυτό το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, το πολύ μεγάλο και με πολύ αυστηρούς κανόνες σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη δράση, την υπόλοιπη ανθρώπινη δηλαδή παρέμβαση, ότι κατά κάποιο τρόπο είναι προστατευμένα και τα νησιά των Στροφάδων, τα οποία ούτως ή άλλως είναι μέσα σε αυτό το θαλάσσιο, το πολύ μεγάλο θαλάσσιο πάρκο. Είναι πολύ δύσκολο πάντα να υπάρχει εκείνη η ισορροπία, να υπάρχει εκείνη η χρυσή τομή, όπως λένε ειδικοί, η καλή σχέση μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης. Το οικόπεδο 10 εγγυάται οικονομική μεγένθηση, οικονομικό πλούτο. Το θαλάσσιο πάρκο εγγυάται προστασία του περιβάλλοντος. Αν τα έχουν σχεδιάσει καλά οι παράγοντες της δημόσιας ζωής, τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τότε μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι όλα θα εξελιχθούν καλά στο μέλλον και για την οικονομία αλλά και για το περιβάλλον.

Να ευχηθούμε υγεία και δύναμη και καλή επιτυχία στα νέα παιδιά που σήμερα ξεκινούν τον αγώνα των μαραθώνιων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τους απόφοιτους του Λυκείου σήμερα λοιπόν έχουμε πρεμιέρα με το μάθημα της γλώσσας στους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε, κάθε δύναμη και βεβαίως την επιτυχία στους στόχους που έχει το κάθε παιδί ξεχωριστά.

Τώρα για να μείνουμε εδώ στα δικιά μας τα της Ζακύνθου, μεγάλη διάσταση έχει πάρει αυτή η ιστορία με την ταλαιπωρία των Βρετανών, κυρίως τουριστών, που παρά το γεγονός ότι καταργήθηκαν οι βιομετρικοί έλεγχοι στο αεροδρόμιο, φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Αυτό το οποίο δεν έχουμε κατανοήσει και εμείς και πραγματικά πρέπει κάποιος επιτέλους να μας το πει, πιστεύουμε ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είτε κεντρικά από την Αθήνα είτε διοικητικά εδώ από το νησί, πρέπει να εκδώσει μια ανακοίνωση, είναι ποιος ευθύνεται για αυτή την έλλειψη προσωπικού. Δεν ξέρουμε αν τελικά είναι υπόθεση τη στελέχωση του αεροδρομίου με το απαραίτητο αστυνομικό προσωπικό ή τη στελέχωση του αεροδρομίου με το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό από την εταιρεία Fraport που το διαχειρίζεται άλλωστε. Αυτό το οποίο είδαμε χθες και δημοσιεύεται και σήμερα από τον Ερμή είναι μια αποκλειστική φωτογραφία που με κόπους, πολλούς κόπους κατάφερε κάποιος να μας στείλει, δεδομένου ότι ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα έχει κατά κάποιο τρόπο κρυφτεί και πώς έχει κρυφτεί θα σας το εξηγήσουμε σε λίγο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να δει κανείς αυτές τις πολύ μεγάλες ζωές μπαίνοντας στο χώρο του αεροδρομίου από τη γνωστή είσοδο. Πρέπει να πας στην πλευρά προς τον αεροδιάδρομο, εκεί όπου υπάρχει μια μεγάλη κλίμακα, ένα μεγάλο, μια ράμπα κατά κάποιο τρόπο με μια μικρή κλίση και ξαφνικά βλέπεις εκεί πέρα τον κόσμο να συνοστίζεται σε μια απόσταση που ξεκινάει από τον αεροδιάδρομο και φτάνει μέχρι το κτίριο του αεροδρομίου, περίπου 100 με 120 περίπου μέτρα, και εκεί βλέπεις ανθρώπους να περιμένουν επί ώρες, διότι πολύ απλά ο έλεγχος του κάθε ενός επιβάτη, έτσι όπως γίνεται πλέον για τους πολίτες εκτός της ζώνης Σέγγεν, και αυτοί βεβαίως είναι και οι Βρετανοί, απαιτεί πολύ ωραία διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιληθεί. Είναι αδιανόητο να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται άλλο. Αυτό μας λένε όλοι. Διαμαρτύρονται πάρα πολλοί Βρετανοί. Υπάρχουν διαμαρτυρίες και από το Βρετανικό υποπροξενείο. Έγιναν συσκέψεις με παράγοντες της τοπικής ζωής. Πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Αν πρόκειται δηλαδή, αν χρειάζονται ας πούμε 5-10 ανθρώποι, ακόμα περισσότερο, για να διευκολύνουν την κίνηση, πρέπει να βρεθούν με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να μην υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι τέτοια ταλαιπωρία. Γιατί πολύ απλά. Θα το σκεφτούν πάρα πολύ να ξανάρθουν στη Ζάκυνθο, εάν πρόκειται να περιμένουν 2-3 ώρες κάτω από τον ήλιο για να κάνουν check-in στο αεροπλάνο τους.

Μια ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες από την πολιτική προστασία του Δήμου κάνει λόγο για ένα συμβάν το οποίο παραξένεψε πάρα πολλούς. Οι πληροφορίες βεβαίως προφορικά και μόνο, όχι γραπτά, κάνουν λόγο για μια γυναίκα η οποία προσπάθησε να πηδήξει από το, γκρεμό, από το βράχο του ναυαγείου και τη συγκράτησαν οι φίλοι της. Κατευλήθη η προσπάθεια, πήγαν εκεί αρμόδιες υπηρεσίες, υπήρξε ένας πανικός, μια πολύ μεγάλη αναταραχή. Αυτές τις πληροφορίες διαβάζουμε και εμείς σήμερα από το αποκλειστικό ρεπορτάζ που δημοσιεύει η εφημερίδα Ερμής. Βλέπουμε στις φωτογραφίες εκεί και τον κύριο Κόκορε, τον αντιδήμαρχο. Οπωσδήποτε δεν είναι ωραία πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τέλος πάντων δεν ξέρω. Αλλά το να έρχεται ένας από την άκρη του κόσμου να κάνει διακοπές στη Ζάκυνθο, να πηγαίνει να δει τον ναυάγιο και να ξαφνικά να έχει την επιθυμία να πηδήξει από κάτω, πολύ οξύμορο μας φαίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά, δεν συνέβη κάτι δυσάρεστο. Πήραν τη γυναίκα, την κατέβασαν στην πόλη. Ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία της. Ελπίζουμε να έχει και ρε βεβαίως να μην αποπειραθεί να κάνει άλλη φορά στη ζωή της τέτοια πράγματα, τα οποία τρομάζουν και μόνο στην ιδέα ότι μπορούν να συμβαίνουν σε ένα τόσο ιδηλιακά και όμορφο τοπίο που έχει το νησί μας.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
8: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
7: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
8: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
9: Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
10: 32 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της καθημερινής πρωινής εκπομπής. Πρώτη ματιά. Ζητάμε και εμείς ταπεινά συγγνώμη γιατί μερικές φορές εν τη ρήμη του λόγου, όπως λένε οι δικοί μας, ξεφεύγουν, γίνονται κάποια σαρδάμ. Προηγουμένως μπερδέψαμε τις λέξεις δηλιακό, ειδηλιακά, όμορφο και τα σχετικά. Συμβαίνουν αυτά στο ραδιοφωνικό λόγο που πάντα υπάρχει η ανάγκη να είναι και γρήγορος και περιεκτικός και ταχύς τέλος πάντων. Ζητώ την κατανόηση σας αν καμιά φορά και εγώ κάνω κάποια τέτοιου είδους σαρδάμ, γιατί πάντα συμβαίνουν, δεν γράφουμε, δεν μιλάμε όπως γράφουμε, μιλάμε πολύ απλά, έτσι αυθόρμητα όπως μας έρχεται.
11: I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody.
10: Είναι γεγονός ότι έχουμε πολλά θέματα εδώ στη Ζάκυνθο, δεν θέλουμε να τα επαναλαμβάνουμε κάθε πρωί τέτοια και τα ίδια. Εμείς περιμένουμε ότι οι αρχές κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν λευκή επιταγή να κάνουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν και όταν το θέλουν. Τα πράγματα είναι πολύ πιεστικά, ειδικά μέσα στην πόλη. Έχουν υπάρξει τραγικές ανακολουθίες, φοβερές καθυστερήσεις. Ουσιαστικά μπήκαμε στο καλοκαίρι χωρίς να έχουμε κάποιες θεαματικές αλλαγές. Έχουμε παρεμβάσει στο κυκλοφοριακό δεν θεωρούμε ότι έχουν λύσει κάποια από τα προβλήματα, γιατί πολύ απλά περιορίστηκαν ακόμα περισσότερο οι θέσεις στάθμευσης μέσα στην πόλη και δημιουργήθηκαν πολλά κενά σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του κόσμου. Τέλος πάντων, ας το έχουν κατά νου, κανείς δεν έχει λευκή επιταγή, ο κόσμος απαιτεί, ο κόσμος φωνάζει, ο κόσμος διαμαρτύρεται, στα social media γίνεται πάρτι, εμείς δεν συμφωνούμε με όλα όσα γράφονται, πολλοί ίσως από θυμό, ίσως από εκνευρισμό λένε και μια κουβέντα παραπάνω, αλλά ας καταλάβουν αυτοί οι οποίοι έχουν το χέρι και το μαχαίρι ότι πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Το πράγμα δεν περιορίζεται μόνο στο Δήμο, αφορά και την περιφέρεια, η οποία περιφέρεια είναι απούσα, είναι πανταχώθεν απούσα. Θα λέει κανείς ότι εκεί επικρατεί ένα νιρβάνα. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πούμε. Έχουν πολλά στοιχεία, έχουν πολλές εικόνες και πληροφορίες. Καλό είναι να καταλάβει ότι και η περιφέρεια είναι συνυπεύθυνη και για το τι συμβαίνει στο ποτάμι και για τα λίμματα και για το νερό και για όλα αυτά. Δεν είναι απούσα. Δεν είναι υπόθεση κάποιου άλλου περιφερειάρχη, κάποιου άλλου αντιπεριφερειάρχη, όλα όσα τραγικά συμβαίνουν στην πόλη και το νησί μας.

Στην Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε, όλοι ασχολούνται πλέον με τις δημοσκοπήσεις. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως η εξέλιξη. Περίμεναν όλοι ότι τα πράγματα θα ήταν λίγο διαφορετικά. Αυτό εμείς έχουμε κατανόηση από τα δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου. Δεν περίμενα τόσο απότομη και ξαφνική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Τον περίμενα σε πιο χαμηλά επίπεδα. Όντως, η δεύτερη δημοσκόπηση του δίνει ένα ποσοστό 16,1% έναντι περίπου 27,5% της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά παίρνει τη θέση του Πασόκ και με ένα ακόμα μεγαλύτερο αέρα. Το Πασόκ πέφτει πολύ χαμηλά και κρατά ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό η κυρία Καριστιανού στο 13,1%. Είναι τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Real Pulse που δημοσιεύεται από χθες στον Αθηναϊκό Τύπο και βεβαίως όλοι περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες τα πράγματα. Τώρα είναι όλα με τις πρώτες εντυπώσεις. Ό,τι αποτυπώνεται αποτυπώνει τις εντυπώσεις, τις στιγμές της εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα στο Θησίο ή της κυρίας Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη. Σε λίγες εβδομάδες, όταν θα αρχίσουν να μπαίνουν τα ζητήματα της πολιτικής αντιπαράθεσης ΟΜΑ, όταν θα πρέπει ο κάθε πολιτικός αρχηγός να δοκιμάζει και να δοκιμάζεται από τις θέσεις τις οποίες δημόσια απλά θα διατυπώσει, τότε τα πράγματα ίσως να εξελιχθούν διαφορετικά. Εκεί που θα υπάρξουν προβλήματα και φαίνεται πλέον ότι δεν θα αποφύγει ο Νίκος Ανδρουλάκης να πιει το πικρό ποτήρι, είναι με το Πασόκ. Αν είναι να σταθεροποιηθεί το Πασόκ σε μια δύναμη 8%, βεβαίως και δεν θα έχει πολλά περιθώρια να παραμείνει στην ηγεσία του κινήματος. Ο κόσμος από κάτω είναι αρκετά ενοχλημένος και δυσαρεστημένος, όση καλή εικόνα και να έχει ο κύριος Ανδρουλάκης στα μέλη και στους φίλους του Πασόκ, είναι βέβαιο ότι είναι άλλο πράγμα να είσαι ένα καλό πολιτικό στέλεχος και άλλο πράγμα να είσαι ένας υποψήφιος πρωθυπουργός. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. Είναι σε διάταξη μάχης, τουλάχιστον 2-3 κορυφαία στελέχη του Πασόκ που σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να μιλούν. Για τον Δήμαρχο Αθηναίων δεν λέγονται πολλά πράγματα και ίσως επιλέξει μια τακτική σιωπής, αν και πολλοί θεωρούν δεδομένο ότι ο κύριος Δούκας θα κινηθεί προς τον κύριο Τσίπρα. Άλλωστε είναι πολύ μεγάλες οι αντιθέσεις που έχει με τη σημερινή ηγεσία του Πασόκ. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι η στάση της κυρίας Διαμαντοπούλου που αληθωρίζει προς τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η στάση του Παύλου του Γερουλάνου, ο οποίος εμένει σε μια παλιά πολιτική αντίληψη του αυτόνομου Πασόκ. Είναι οι δύο επόμενοι, οι αμέσως επόμενοι διάδοχοι σε περίπτωση που προκύψει θέμα ηγεσίας του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.

Έχω μπροστά μου τον Αθηναϊκό Τύπο. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα σήμερα που θίγει. Θα σταθούμε σε ένα κοινωνικό θέμα. Είναι από την εφημερίδα Espresso με τίτλο «Θαύμα για τον Μιλωνάκη». Γράφει ότι έχουμε θεαματική βελτίωση για την υγεία του υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού, έπειτα από την ρήξη ανευρίσματος που υπέστη τον περασμένο Απρίλιο. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να επανέλθει υγιής και δυνατός στα καθήκοντά του. Ένας σεμνός άνθρωπος, δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, δεν είχε κάνει τις εφημερίδες να ασχοληθούν μαζί του. Πιο πολλοί ασχολούνται με την κυρία του, τη σύζυγό του, η οποία ήταν μια γνωστή τηλεπαρουσιάστρια σε μια από αυτές τις μεταμεσημεριανές εκπομπές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ομολογώ, εγώ δεν το ήξερα ότι ήταν και σύζυγός του. Τέλος πάντων, να είναι καλά ο άνθρωπος, να επανέλθει χαρούμενος και υγιής στα καθήκοντά του.

Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο προφανώς και θα πρέπει ή να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί επίσημα σήμερα. Προέρχεται από την εφημερίδα Δημοκρατία με τίτλο «Βόμβες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα». Ποιοι είναι σέρβισερς? Έχω πει πολλές φορές ότι θα πρέπει οι εφημερίδες να προσέχουν την ορολογία σε ξένες λέξεις, διότι πολύ απλά ένας κόσμος, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν μπορεί να κατανοεί βεβαίως τι σημαίνει σέρβισερ. Όποιος κάνει αυστηρή μετάφραση, σέρβισερ σημαίνει ο υπηρέτης, ο αυτός που προσφέρει τέλος πάντων υπηρεσίες. Και γράφει λοιπόν η εφημερίδα Δημοκρατία: «Η νέα έκθεση φωτιάζεται από τον Στουρνάρα, κεντρικό τραπεζίτη της χώρας, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, να μην ξεχνάμε, μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάγια». Τα περίφημα founds. Τα έχουμε ακούσει όλοι, τα έχουμε μάθει όλοι. Είναι οι γνωστές αιματορουφίχτρες του ελληνικού λαού. Μην πέσει κανείς στα χέρια του φαν, διότι πολύ απλά έχει χάσει την περιουσία του. Όσοι πήραν δάνειο για να φτιάξουν ένα σπίτι ή μια επιχείρηση, τα δάνεια αυτά έχουν μεταβιβαστεί, έχουν πουληθεί από τις τράπεζες στα φαν. Τα φαν δεν έχουν κανένα ενδιασμό να πάρουν και τις σάρκες του δανειολήπτη. Στην κυριολεξία. Και το λέμε αυτό διότι όλοι αυτοί οι πληστηριασμοί που γίνονται σχεδόν καθημερινά, χωρίς καν ίχνος ανθρώπινης ευαισθησίας, έχουν έναν κύριο φορέα και έναν κύριο αποδεκτή, τα found. Λέει λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το σκληρό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που όλοι οι πολιτικοί του αφορίζουν, ότι κύριοι, για μαζεύτε και την κατάσταση, κάτι δεν πάει καλά. Και εμείς βεβαίως θα έρθουμε εδώ πέρα να θυμηθούμε τα όσα φωνάζουν οι καημένοι αγρότες οι συνεταιρισμένοι της Ζακύνθου. Πιο παλιοί τους ξέρουμε όλους, αλλά και τους σημερινούς, τον κύριο Βερτζάγιας, ο κύριος Πέτρος Βυσβάρδης, για τη λαιλασία που έχει υποστεί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, διότι πολύ απλά τα κόκκινα δάνεια προς την παλιά, αμαρτωλή πέστε από κάθε άποψη αγροτική τράπεζα, τα έχουν πάρει τα funds και βεβαίως απαιτούν όχι απλά την αποπληρωμή, αλλά και την απόλυτη κατάσχεση της περιουσίας των συνεταιρισμένων αγροτών. Πολύ καλά λοιπόν κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει αυτά τα οποία δεν λέει κανείς εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί να τα έχουν πει κάποια κόμματα, κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί, ότι δεν είναι σωστά αυτά τα οποία γίνονται, ότι το ένα, ότι το άλλο. Αλλά δεν τα έχουμε δει, πει και δεν τα έχουμε δει και δεν τα έχουμε ακούσει να γίνονται πρωτοσέλιδα στον τύπο, αφορμή για λαϊκές συγκεντρώσεις, για διαδηλώσεις, για πορείες στη Βουλή και όλα τα σχετικά. And now... Και επειδή έχει πολύ σοβαρή σημασία αυτό το δημοσίευμα, θα σας πω τι γράφει η εφημερίδα ακριβώς από κάτω. Το Ταμείο επισημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πιο στενά αν οι εταιρείες εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες, αν λειτουργούν με επαρκείς διαδικασίες και αν τηρούνται οι προβλέψεις προστασίας για τους δανειολήπτες. Έρχεται και το λέει αυτό πιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε εμάς εδώ, τους Έλληνες που έχουμε ευαισθησία για τα δικαιώματα του λαού και των απλών και καταπιεσμένων μισθοσυντήριζων συνταξίχων και συμπολιτών μας. Δεν θα λέει κανείς ότι αποτελεί ντροπή για το πολιτικό μας σύστημα συνολικά. Δεν θα μιλήσω εγώ για ευθύνες της μιας ή της άλλης πλευράς. Θα πω ότι να έρχεται το δούνο του και να σου λέει: «Κύριε, δεν προστατεύετε τους δανειολήπτες, εμείς που κατεβαίνουμε κόκκινα σημαία στις διαδηλώσεις, που είμαστε πάντα υπέρ του λαού, υπέρ των δικαιωμάτων, υπέρ όλα τα σχετικά». Νομίζουμε ότι είναι ένας απόλυτα εξευτελισμός του πολιτικού μας συστήματος.

Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα επίσης σήμερα και ειδικά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Δεξιά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ράπεζμα στην Τουρκία. Βέτο έβαλε η Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ουσιαστικά η Πρωθυπουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγεται Κομισιόν. Για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα. Ξέρετε, η Τουρκία πάντα υποφελείται από οποιασδήποτε διεθνείς ιδιότητες λαμβάνει και βεβαίως περνά τη δική της πολιτική, την οποία βεβαίως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι πάντα να καταγγέλουμε, ενώ η Ελλάδα, ενώ οι Έλληνες. Τώρα υπάρχει ένα θέμα με το περίφημο εκείνο διάβημα που πρέπει να γίνει στο Κίεβο, στην Ουκρανία δηλαδή, για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι εφημερίδες λένε και γράφουν ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η ελληνική πλευρά να συντάξει αυτό το κείμενο διαμαρτυρίας. Και κάνουν διάφορα σενάρια, διάφορες υποθέσεις για ποιο λόγο υφίσταται αυτή η καθυστέρηση για ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά αποδεικνύει ότι πολεμικά όπλα της Ουκρανίας αυτές τις μέρες, αυτό το καιρό, διασύζουν τις ελληνικές θάλασσες χωρίς βεβαίως άδεια των ελληνικών αρχών και με πολύ μεγάλους σοβαρούς κινδύνους να προκαλέσουν ναυτικό δυστύχημα.

Και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στην πρώτη σελίδα της ίδιας εφημερίδας, σπουδαία εξέλιξη γράφει εφημερίδα, η UNESCO για πρώτη φορά μπαίνει στο πλευρό της Ελλάδας στην διεκδίκηση της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα από τη Μεγάλη Βρετανία.

Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα συνεχίζει του πανηγυρισμού σε 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς. Ελλάς εννοείται ελληνική συμπαράταξη, αγωνιστική συμπαράταξη, κόμμα Αλέξη Τσίπρα δηλαδή. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Και από κάτω υπότιτλος: ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Και μια πολύ σοβαρή είδηση, προσέξτε τη, διότι μπαίνουμε στο καλοκαίρι και αυτού του είδους οι ιώσεις παίρνουν απίστευτα μεγάλη εξέλιξη. Υπάρχουν δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας. Και έχει προσβάλει αυτή η γαστρεντερίτιδα υγειονομικός ασθενής της Συνόδου. Μιλάμε για το Αττικό νοσοκομείο. Ας έχετε ιδιαίτερη προσοχή όσοι για κάποιο λόγο βρεθείτε εκεί, διότι η κατάσταση έχει γίνει σχεδόν ανεξέλεγκτη. Ήδη και στη Ζάκυνθο έχουν πληροφορηθεί ότι έχουμε αρκετά κρούσματα αυτή την περίοδο από γαστρεντερίτιδα.

Η καθημερινή σήμερα έχει ως κύριο θέμα όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρω. Μιλάμε για κάποια κλειστά κυκλώματα παράνομων, οι οποίοι διακινούν όπλα για εγκληματική χρήση, βεβαίως ελαφρά όπλα, όχι μεγάλο ελληνικούς και τα σχετικά, προς την Ευρώπη. Ότι υπάρχει τεράστιο εμπόριο παράνομου πλεισμού από την Τουρκία προς την Ευρώπη γενικά. Δίπλα, μεγάλη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι. Σχολιασμός για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που διαρκώς συνεχίζονται. Πάντα όλοι μιλάνε για μια υποτυπώδη συμφωνία που όλο έρχεται αλλά ποτέ δεν υπογράφεται. Και αριστερά, διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα. Ένα ουδέτερο θέμα. Να το δούμε, να το διαβάσουμε και να δούμε ακριβώς τι λέει.

Η εφημερίδα τα νέα έχουν ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα από καιρά που ενδιαφέρουν κυρίως συμβολογράφους, μηχανικούς και ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο τίτλος μεταβιβάσεις express για όλα τα κίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ξέρετε, σιγά σιγά κάτι τεχνητή νοημοσύνη, κάτι ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο σκηνικό που σε λίγο καιρό δεν θα χρειαζόμαστε ούτε λογιστές, ούτε δικηγόρους, ούτε άλλους ειδικούς επιστήμονες, διότι πολύ πολλά όλα θα τα βρίσκουμε σε μια πλατφόρμα σχεδόν έτοιμα και απλά θα αλλάζουμε κάποια ονόματα και κάποια άφημη. Μεγάλο θέμα και στα νέα. Οι εξελίξεις στα ενεργειακά και η παρουσία ανωκατοτελεία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Τι σηματοδοτεί η είσοδο της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ένα ακόμα ελληνικό ενεργειακό μπλοκ? Και για να ενισχύσω την επιχειρηματολογία που ανέπτυξα προηγουμένως, αγαπητοί φίλοι, ένας ακόμα λόγος που πολλοί ξένοι επιλέγουν το Ιόνιο είναι ότι το Ιόνιο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα μεγάλα δίκτυα αγωγών που πάνε προς τη Δυτική Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δίκτυα. Από τη στιγμή που έχουν κατασκευαστεί, μιλάμε για τη διασύνδεση του ελληνικού χώρου προς την Ιταλία και προς τα Βαλκάνια, και το γεγονός ότι οι γεωγραφικές αποστάσεις είναι πολύ πολύ μαζεμένες, πολύ περιορισμένες, καταλαβαίνετε ότι αυτό ενισχύει την επιχειρηματολογία να επιλέξουν την άρφα περιοχή από μια άλλη β'.

Η απογευματινή σήμερα προβάλλει την πληροφορία και την είδηση ότι μετά την εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ θα επιστραφούν ποσά έως 6.500 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Αναδρομικά δηλαδή θα επιστραφούν 433 εκατομμύρια σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Πιο κάτω, μεγάλη φωτογραφία Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωση στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η τεχνητή νοημοσύνη. Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε. Να βλέπουμε δηλαδή να ασκεί πολιτική ο Δήμος, η Περιφέρεια, η ΔΕΙΑΣ, ο Σύνδεσμος Καθαριότητας, όλοι αυτοί οι δημόσιοι φορείς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Μακάρι, μακάρι να το δούμε να γίνεται πράξη.

Η εφημερίδα των συντακτών σήμερα αναφέρει ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και τίτλος Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Υπέρτιτλος είπε ότι η πίεση της δημοσκοπικής φθοράς το Μαξίμου δημιουργεί, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Μια φωτογραφική διάταξη αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών σε άσχετο νόμο σχέδιο σύμφωνα με την οποία μετατάσσονται στην υπηρεσία της ΕΕΠ όσοι τοποθετήθηκαν σε αυτή την υπηρεσία από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και ρίχνει φως σε αυτή την υπόθεση με τον φόρο της αυτοδιοίκησης. Με τον έμφυα νούμερο 2, όπως θα έχετε διαβάσει και από τον τοπικό τύπο. Γράφει λοιπόν εδώ η εφημερίδα ότι το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης για τους δημότες που θα αντικαταστήσει το περίφημο τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και τον δημοτικό φόρο και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Τα δύο αυτά τέλη θα κυμαίνονται αθρηστικά από 0,45 έως 1,05 της χιλίας επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Εδώ ένας στατιστικολόγος, όπως λέει η εφημερίδα, ο κύριος Νίκος Καρδούλας, αναλύει τα δεδομένα για τον Ελεύθερο Τύπο και αναφέρει συνοπτικά ότι για άλλους ιδιοκτήτες θα προκύπτει μια ετήσια μείωση έως 16 ευρώ, αλλά για κάποιους άλλους θα σημαίνει και μια ετήσια αύξηση έως 35 ευρώ από το ποσό που πληρώνουν σήμερα για τους υποκατάργηση φόρους της αυτοδιοίκησης.

Η εστία θίγει σήμερα ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει από την εμφάνιση της μιας ανώτατης δικαστήνας, η οποία βεβαίως έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και ένα περίπου χρόνο, η πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Μαρία Λεπονιώτη, ήταν μια από τις δικαστήνες στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εμφανίστηκε στον πλευρό του Αλέξη Τσίπρα χθες, ενώ πήγαινε ο αρχηγός του Νέου Κόμματος να καταθέσει την αίτηση νομιμοποίησης στον Άριο Πάγο. Και βεβαίως υπάρχει ένας αδιάχυτος προβληματισμός, εάν και εφόσον και πρέπει, όταν οι δικαστές αφυπηρετούν, να μπαίνουν στην πολιτική μαχόμενη ζωή. Θα λέει κανείς ότι συνταγματικά δεν υπάρχει καμία διάταξη και κανένα εμπόδιο ένας Έλληνας πολιτής, οτιδήποτε επάγγελμα και αν έκανε, όσο ζούσε, να μην μπορεί να πολιτευτεί. Υπάρχει όμως ένα θέμα ηθικό, μια ηθική διάσταση στο όλο ζήτημα. Μπορεί λοιπόν και πρέπει ένας δικαστής, παρότι έχει αφυπηρετήσει, παρότι έχει συνταξιοδοτηθεί, δηλαδή να μπαίνει στη μαχόμενη πολιτική ζωή? Αυτό το θέμα το βάζει η εφημερίδα Αστεία σήμερα με κάποιο ερωτηματικό. Είτε γράφει βεβαίως η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Πρόεδρου της Ελλάς. Ελλάς είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τίτλος από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Και υπότιτλος κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο, γράφει η εφημερίδα, η κομματικοποίηση των δικαστών. Και τώρα στέκουμε μόνο στον εξής προβληματισμό. Η απόφαση για την καταδίκη των ιδρυτικών στελεχών και των παραγόντων της Χρυσής Αυγής εδώ και μερικά χρόνια ουσιαστικά σήμαινε την κατάργηση ενός κοινοβουλευτικού κόμματος ή αν θέλετε μιας οργάνωσης με κοινοβουλευτικό μανδύα με μια σειρά από βάσιμα νομικά επιχειρήματα. Εάν τώρα βγουν αυτοί οι οποίοι καταδικάστηκαν τότε και πούνε ότι η κυρία Λεπενιώτη δεν μας δίκασε ως ανεξάρτητη δικαστήνα αλλά μας δίκασε ως μια γυναίκα με την ιδεολογική αντίληψη της αριστεράς, ενδέχεται να βρει κάποιο έδαφος. Αυτές οι σκέψεις, αυτοί οι συνειρμοί ενδέχεται να βρουν κάποια μικρή ανταπόκριση σε ένα έστω περιορισμένο κοινό. Επί της ουσίας πρέπει να πούμε το εξής: το θεσμικό είναι θεσμικό. Και βεβαίως ο κάθε δημόσιος λειτουργός οφείλει θεσμικά να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και να μην δίνει δικαιώματα σε κανέναν να τον κρίνει ότι μεροληπτεί για τους ΑΒΓ λόγους. Όταν βεβαίως συνταξιοδοτηθεί, έχει όλα τα δικαιώματα όπως έχουν όλοι οι άλλοι πολίτες να κάνει οτιδήποτε μπορεί και θέλει στη ζωή του, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του στα κοινά και στην πολιτική ζωή.

0: Και με αυτές τις σκέψεις τελειώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι, Παρασκευή 29 Μαΐου του έτους 2026. Μείνετε συντονισμένοι στον Ερμία, θα έχετε πολλά ενδιαφέροντα να ακούσετε στην συνέχεια του προγράμματος. Εμείς σας αποχαιρετούμε, θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το πρωί. Θα είμαστε πάντα πάλι εδώ στην καθιερωμένη μας τακτική εκπομπή. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
6: Ποιος είσαι ο Πρωθυπουργός? Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε πως αν οι υποψήφοι, οι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση, την ανάγκη να μιλήσουμε με κάποιον, υπάρχει πλέον η δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξη 1550. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του στο τόπο Άξιος περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική εγκρίση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Αβελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι από τους 22 κατηγορούμενους που φέρονται να είναι μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές μετά από περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες η 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο το οποίο θα την μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει περίπου 2 ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπεύθυνους της μεταφοράς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μια νίκη για να δώσουν ακόμα ένα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Τσβαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από το Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, είστε συντονισμένοι, το ξέρετε φυσικά, στο Sky 103. Ακούτε το ημερολόγιο της Παρασκευής, 29 Μαΐου του 2026. Η Παρασκευή της Αλώσεως, επέτειο σήμερα, των Πανελλαδικών ξεκίνησαν σήμερα και των μυστηρίων του Περσικού Κόλπου που συνεχίζονται. Κλείνουμε πια 13 εβδομάδες. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν όλα αυτά και έχουμε 28 Μαΐου. Παναγιώτης Παπακαλούς ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Ξεφυλίζω το ημερολόγιο σαν σήμερα 1985, η μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, ίσως η μεγαλύτερη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο περίφημος τελικός στο Χέιζελ των Βρυξελών με τους δεκάδες νεκρούς, εκείνο το παιχνίδι Λίβερπουλ εναντίον Ιουβέντους που πνιγήκε στο αίμα. Τίποτα δεν θα είχε γίνει αν προηγουμένως στον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να αποκλείσει την Λίβερπουλ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκείνη ήταν, επειδή τώρα λόγω του αναφιερωμάτων στη Λεωφόρο την ψάχνω την ιστορία, λέω ότι αυτή ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες του Παναθηναϊκού που έχουμε δει ποτέ. Ζάετς, Ρότσα, Σαραβάκος, Κυράστας Καρούλιας, και ήταν μια ομάδα που στους 13 παίκτες που παίξανε στον ημιτελικό με τη Λίβερπουλ, οι 11 ήταν Έλληνες και 2 ξένοι, αλλά τι ξένοι, ο Ζαέτς και ο Ρότσα. Στο ημερολόγιο σημειωμένο επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή 2017, πριν 9 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το πρώτο άλμπουμ μιας μπάντας που έγραψε ιστορία μετά, και ως τρίο αλλά και μετά ως κουαρτέτο όταν προσθέθηκε ο Νιλ Γιάνγκ, Crosby, Stills and Nash. Πρώτο άλμπουμ σαν σήμερα, το μακρινό 1969. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ένας που μαζί με τον αδερφό του είχαν φτιάξει κάποτε μια μπάντα στην Αγγλία που πολλοί κριτικοί είχαν βαφτίσει «Επιτέλους ήρθαν οι νέοι Beatles». Δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η αγωνία για την επόμενη μέρα στον Περσικό κόλπο. Όλα ξεκίνησαν από μια δήλωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance, ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά όχι ακόμη εκεί. Το ότι το λέει ο Βάνς δίνει ένα βάρος, γιατί αλλιώς καθόμουν και μέτραγα. Η πρώτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Η συμφωνία είναι έτοιμη, οι Ιρανοί με παρακαλάνε και την έχουν έτοιμη τη συμφωνία, αλλά θα το σκεφτώ ακόμη λίγο», ήταν στις 26 Μαρτίου, πριν δύο μήνες. Από τότε μέρα παραμέρα έχουμε συμφωνία ή έχουμε καινούριο πόλεμο. Η συμφωνία είναι έτοιμη ή συμφωνία δεν υπάρχει και θα τους αφανίσουμε. Είμαστε εκείνη τη δήλωση, την ξαναβρήκα, 6 Απριλίου. Θα εξαφανίσουμε τη χώρα μέσα σε μια νύχτα. Προχτές είπε, θα μπορούσαμε και τώρα να κάνουμε μια καλή συμφωνία, αλλά θα είναι καλή, δεν θα είναι σπουδαία, και εγώ αν δεν είναι σπουδαία δεν την κάνω. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής? Έχουμε ένα μνημόνιο, MOU, σας θυμίζει κάτι, ναι. Ένα μνημόνιο που είναι έτοιμο προς έγκριση, προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για άλλες 60 ημέρες, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ κανονικά και έναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων για το μέλλον των πυρηνικών όπλων στο Ιράν, που σημαίνει ότι το πυρ πάβει, όχι επειδή επιτεύχθηκε μια συμφωνία για τα πυρηνικά, για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησαν όλα, αλλά για να αρχίσει μια συζήτηση για μια τέτοια συμφωνία. Αυτό ξέρουμε ότι έχουμε μέχρι τώρα. Τι περιμένουμε? Πολύ απλά. Να ξημερώσει στην Ουάσιγκτον και να αρχίσει πάλι να ποστάρει στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ. Κάπου είδα μια στατιστική, ο πρόεδρος Τραμπ κάνει κατά μέσο όρο μερικές δεκάδες posts και reposts την ημέρα. Το ρεκόρ του είναι 120 posts και repost μέσα σε ένα 24ωρο. Κάνει πάντα ένα διάλειμμα όμως κάποια στιγμή, πέφτει για ύπνο δηλαδή κι αυτός. Άσχετο, μιλώντας τώρα για Τραμπ, το βρήκα ενδιαφέρον και σκαμπρόζικο. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια ιδέα. Ήθελε οπωσδήποτε, εκτός όλων των άλλων, εκτός από την ανακατασκευή του Λευκού Οίκου, τη δημιουργία μιας Τραμπ αψίδας θριάμβου στη Ουάσιγκτον, να εκδοθεί από το Εθνικό Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ ένα νόμισμα με το ποτρέτο του. Επαιτειακό μάλιστα. Η διευθύντρια του Εθνικού Νομισματοκοπείου είπε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ποτέ κανένας ζών δεν έχει μπει στο χαρτονόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και πρόεδρος. Κανένας εν ζωή πρόεδρος δεν έγινε χαρτονόμισμα. Το αποτέλεσμα ήταν η διευθύντρια να εκδιωχθεί, να υποχρεωθεί να υποβάλει την παραίτησή της. Βρέθηκε αντικαταστάτης, όποιος φυσικά δεν έχει καμιά αντίρρηση να τυπώσει ένα νόμισμα με το πορτρέτο του Προέδρου Τραμπ.

0: Έχουμε στην ατζέντα πολιτικά πολλά, έχουμε και οικονομικά πολιτικά. Δηλαδή φιλολογία, γιατί ακόμη είμαστε στις, ξέρετε, στο ζέσταμα. Οι ομάδες μεταβίας έχουν βγει στο ζέσταμα, δεν έχουμε δει καν τη σύνθεσή τους. Κάποιες εταιρείες βιάστηκαν να κάνουν ήδη δημοσκοπήσεις που προλέγουν το μέλλον. Θα δούμε. Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και να διορθωθούν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε σε περίοδο πλήρους αβεβαιότητας ως προς αυτό. Έχουμε οικονομικές ειδήσεις. Η καλή είδηση, καλή μάλλον, είναι ότι η Chevron απέκτησε από την Hellenic Energy το 70% των δικαιωμάτων που είχε η εταιρεία στο οικόπεδο 10, στο Κυπαρισιακό κόλπο, στο Ιόνιο δηλαδή. Και έτσι δημιουργείται μια ενιαία έκταση 14.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, όπου θα ψάξουμε πετρέλαιο, θα ψάξουν πετρέλαιο. Και έχουμε και μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με όχι πολύ καλά νέα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή τα μυστήρια του Περσικού κόλπου. Στην 30η ή 31η επανάληψη μιας δήλωσης ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία και μπορεί και να την κάνουμε αλλά μπορεί και όχι. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει. Κωνσταντίνος Φίλης, ας δούμε τι γίνεται.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα Παύλο.
1: Έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές έχει ανακοινωθεί ότι μια συμφωνία είναι έτοιμη πρωτοπριλών και μετά πίσω ξανά στο αδιέξοδο. Αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά στα αλήθεια, μπορούμε να το πιστέψουμε?
2: Φαίνεται να είμαστε πιο κοντά. Προφανώς όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, όμως πρέπει να πούμε Παύλο ότι έχουμε πλέον μια εκεχηρία η οποία διαρκεί ήδη 7 εβδομάδες. Είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα της εκεχηρίας από ότι αυτό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε μια απροθυμία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και Ιράν να επαναληφθούν οι επιχειρήσεις πολεμικές. Η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση και ασφαλώς όσο οι Αμερικανοί έστω και εκ του ασφαλούς μπλοκάρουν τις εξαγωγές του Ιράν, αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για τους Ιρανούς και τώρα αλλά και σε βάθος χρόνου. Από την άλλη, ο Τραμπ έχοντας μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές και μία πίεση στο εσωτερικό, με τη σειρά του αντιλαμβάνεται ότι είτε θα πρέπει να επιστρέψει στον τύπο των επιχειρήσεων των πολεμικών επί 37 μέρες, που όμως δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι ούτε ανετράπει το καθεστώς στο Ιράν, ούτε επιβλήθηκε μια νέα κατάσταση.
1: Λέει εκείνος ότι το ανετράπει, ότι έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά ρητορικά του Truth Social. Ναι, σωστό.
2: Ακριβώς.
1: Σωστό.
2: Ούτε έχει επιβληθεί μια άλλη ηγεσία, που είναι πιο συνεννοήσιμη, γιατί και αυτός ήταν εκ των αρχικών στόχων. Ούτε έχει καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν έχουμε καμία γνώση, είμαστε εντελώς στα τυφλά σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρητές, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις, γιατί δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές και πρόσβαση σε αυτές, για να μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στην α ή β κατάσταση στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα το Ιράν, ελέγχοντας το στενό του Ορμούς, έχει καταφέρει να βάλει μια νέα παράμετρο στην εξίσωση. Επομένως, ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές πάνω στο τραπέζι. Ή θα επιστρέψει λοιπόν σε ό,τι γινόταν επί 37 μέρες, αλλά δεν έφερε καμία από τις επιδιώξεις των ΗΠΑ πιο κοντά.
1: Ναι. Δηλαδή νέοι βομβαρδισμοί, νέα χτυπήματα.
2: Ακριβώς. Ή θα πάει σε κλιμάκωση των επιχειρήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπου προφανώς τα ρίσκα είναι πολύ μεγαλύτερα. Άλλωστε, αν ήταν μικρότερα, δεν θα είχε επιλέξει την ασφαλέστερη οδό,
1: ναι,
2: ελέγχου
1: ακριβώς
2: του στενού
1: θα
2: του
1: το
2: ορμού
1: κάνει από την αρχή, ναι,
2: εξ αποστάσεως. Θα είχε κάνει κάτι άλλο από την αρχή. Ή θα πρέπει να βρει μια συμφωνία. Το θέμα για μένα είναι, και καταλαβαίνω σε συνέχεια και τις κουβέντες που κάναμε στην αρχή της εβδομάδας, ότι όχι μόνο το Ιράν έχει καταφέρει με τα πολεμικά να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, κυρίως χρησιμοποιώντας το στενό του Ορμούς ως το απόλυτο πυρηνικό όπλο, μιλάω διαπραγματευτικά πάντα, αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Προέδρου τους προσπαθούν να ανοίξουν την ατζέντα της συζήτησης. Ο Τραμπ μίλησε για τις συμφωνίες του Αβραάμ, ουσιαστικά ζήτησε από το Πακιστάν, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Γνωρίζει ότι σε αυτή τη φάση αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να γίνει. Ανοίγοντας όμως αυτή τη συζήτηση, τι προσπαθεί να πετύχει, εκτιμώ εγώ? Πρώτον, να χρυσώσει το χάπι στον Νετανιάχου. Έχει ανάγκη το Ισραήλ να μην είναι ανασταλτικός παράγοντας για την όποια λύση, είτε σε σχέση με το Ιράν, είτε σε σχέση με το Λίβανο, όπου βλέπουμε ότι και η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ με κάποιον τρόπο υπονομεύουν την όποια συμφωνία, διότι συνεχίζονται κανονικά εκεί πέρα,
1: βεβαίως,
2: οι επιχειρήσεις.
1: Ναι,
2: το δεύτερο είναι να στείλει ένα μήνυμα στην ευρύτερη περιοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός περιοχής παραμένουν η χώρα η οποία είναι σε θέση να κινεί τα νήματα. Mm-hmm. Και το τρίτο βέβαια είναι, σε περίπτωση που η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ικανοποιητική όπως ο ίδιος την εμφανίζει, γιατί ξέρεις Παύλο, όταν θέτεις μαξιμαλιστικούς στόχους δημόσια,
1: ναι,
2: αυτοπαγιδεύεσαι.
1: Βέβαια.
2: Γιατί μετά απαιτούν και οι αντίπαλοι αλλά και οι φίλοι την εκπλήρωση αυτών.
1: Και επομένως, υπάρχουν ήδη γκρίνιες στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι τι συμφωνία είναι αυτή που πάμε να κάνουμε. Είναι συμφωνία παράδεκτη, εξαιρετικά μονομερής υπέρ του Ιράν. Αυτή είναι η κριτική που ακούει ο Τραμπ από το εσωτερικό.
2: Ορθά, και το μέτρο σύγκρισης κακά τα ψέματα είναι η συμφωνία του 2015.
1: Συμφωνία Ομπάμα, σωστά.
2: Αποσύρθηκε από τη συμφωνία του 2015 το 2018, άρα πρέπει να φέρει μια καλύτερη συμφωνία στο τραπέζι. Χωρίς αυτό είναι αποτυχημένος εκ των πραγμάτων. Όμως, εκτιμώ ότι προσπαθεί να προδιαθέσει ακόμα και μια ενδεχόμενη αποτυχία, έχοντας ανοίξει λοιπόν τη βεντάλια τη συζήτηση και την ατζέντα, με ζητήματα για τη Μέση Ανατολή τα οποία είναι ευρύτερα, μόνο και μόνο, ακόμα και αν έχει μια κακή συμφωνία με το Ιράν, να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν οι κυρίαρχοι και οι πιο επιδραστικοί δύναμοι στην περιοχή.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, σε αντίθεση με όλη την προεκλογική ρητορική του Τραμπ, παραμένουν βαθύτατα εμπλεγμένες στην περιοχή.
2: Απολύτως.
1: Είναι αδύνατο να αποσυρθούν.
2: Και μάλιστα προσθέτω, συμπληρώνω μάλλον σε αυτό που αναφέρεις, ότι ο Τραμπ και προεκλογικά και μετεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πολεμούσαν τον πόλεμο κανενός άλλου.
1: Ναι, ναι.
2: Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που πλέον είναι κοινός τόπος στην Ουάσιγκτον και στη, όλο το παναμερικανικά, είναι ότι ο πόλεμος αυτός, ανεξάρτητα από το αν παρασύρθηκε όχι από τον Νετανιάχου, μεγάλη συζήτηση, μην την κάνουμε τώρα, mm-hmm, τα έχουμε πει άλλο στο παρελθόν, για το Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ανάγκης, υπό την έννοια ότι είχε διαμορφωθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, μια χρυσή ευκαιρία για τους Ισραηλινούς, λόγω της εξουδετέρωσης Χεσμπολάχ, της Χαμάς, του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, των σιητικών πολιτοφυλακών που πολεμούσαν εκ μέρους του Ιράν στο Ιράκ, ακόμα και τις αποδυνάμωσες των Χούθη στην Ιεμένη. Mm-hmm. Είχαν λοιπόν διαμορφωθεί οι συνθήκες προκειμένου να πετύχει το Ισραήλ το απόλυτο, που θα ήταν το ξερίζωμα του καθεστώτος στη Τεχεράνη. Αυτό τουλάχιστον επιχείρησε. Με το σωστό το λάθος τρόπο η ιστορία θα το δείξει. Πάντως για το Ισραήλ ήταν μια αναγκαιότητα που είχε προκύψει από την ίδια τη συγκυρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως ήταν μια επιλογή. Που θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει όπως το έκαναν όλοι οι προκάτοχοι του Τραμπ. Όμως είμαι βέβαιος, θα το πω για πολλωστή φορά, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, ότι ένα από τα επιχειρήματα του Νετανιάχου για να πείσουν τον Τραμπ ήταν ότι, πρόεδρε, κατάφερες να ανατρέψεις τον Μαδούρο εν μια νυχτή, έχει στοχοποιήσει το καθεστώς της Κούβας και είναι πολύ πιθανό να πετύχει την ανατροπή του ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί εκεί πέρα με τον ναυτικό αποκλεισμό, με το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε υγειονομική περίθαλψη, ούτε καν στα απολύτως βασικά που είναι το φαγητό. Αλλά πάντως αυτό θες να πετύχεις, την ανατροπή του καθεστώτος στην Κούβα μετά το 1959. Αν μαζί με μένα καταφέρεις να αλλάξεις το καθεστώς και στο Ιράν μετά το 1979, θα μείνεις γραμμένος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, σε όλα τα βιβλία με χρυσά γράμματα.
1: Ναι.
2: Είμαι βέβαιος ότι κάπως έτσι ο Νετανιάχου τον προσέγγισε, δίνοντάς του την, ποντάροντας στην ψυχοσύνδεση του Τραμπ και εμφανίζοντάς του το Ιράν περίπου ως περίπατο. Mm. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε και τους έχει φέρει και σε μια αντιπαράθεση εκ των πραγμάτων, γιατί είμαστε σήμερα, συμπληρώνουμε 4 μήνες.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι.
2: Από την έναρξη των επιχειρήσεων.
1: Σωστά. 28 Φεβρουαρίου. Τελικά, μακροπρόθεσμη η πρόβλεψη νομίζω ότι είναι αδύνατο να κάνουμε, αλλά βραχυπρόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά πιθανότερο να συνεχιστεί η εκεχηρία και κάποια μορφή διαπραγμάτευση επίσης να συνεχιστεί, παρά να γυρίσουμε πίσω στο πεδίο των όπλων.
2: Μετά από 7 εβδομάδες κατάπασης του πυρός, που επαναλαμβάνω είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα από ότι οι 37 μέρες των επιχειρήσεων, εγώ βλέπω και εξακολουθώ να πιστεύω, Παύλο, ότι υπάρχει κοινή, αμοιβαία, αμφίδρομη απροθυμία Αμερικανών και Ιρανών να επιστρέψουν σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι ατέρμονος, γιατί σίγουρα οι συνέπειες του πολέμου, ακόμα και αν σήμερα βρεθεί μια λύση για μια παράταση της εκεχηρίας, που παράταση της εκεχηρίας δεν σημαίνει οριστική διευθέτηση.
1: Ναι.
2: Σημαίνει παράταση της εκεχηρίας για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ακόμα και αν έχουμε λοιπόν μια οριστική διευθέτηση, καταλαβαίνουμε ότι οι συνέπειες και οι παρενέργειες και για τη Μέση Ανατολή, ας πούμε η αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και για την εικόνα και τον κλονισμό της αξιοπιστίας των κρατών της Μέσης Ανατολής, γιατί αυτό σημαίνει για τα ίδια και τι σημαίνει για τα κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να αναπροσανατολίσουν οι χώρες αυτές στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό. Τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Τι γίνεται με τις αλυσίδες τροφοδοσίας. Πώς τελικά θα καταφέρει το Κατάρ να εξάγει το υγροποιημένο φυσικό του αέριο και πώς θα καταφέρουν οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και τα υπόλοιπα κράτη του κόλπου να εξάγουν την ενέργεια. Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά ενέργειας. Πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι τιμές ενέργειας. Πώς αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.
0: Απαριθμούμε λόγους για τους οποίους είναι μάλλον απίθανο να επιστρέψουμε, είναι μάλλον λιγότερο πιθανό να επιστρέψουμε στην πρώτη φάση την ένοπλη αυτής της αντιπαράθεσης και μάλλον θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις για όσο χρειαστεί, που μπορεί να είναι πολύ ακόμη.
2: Ακριβώς, γιατί η οριστική διευθέτηση όλων των ζητημάτων που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών δεν μπορεί παρά να έχουμε σε αρκετούς μήνες, ούτε καν αρκετές εβδομάδες από σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, να θυμίσω πρώτον ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα, ότι το στεγαστικό δάνειο που μοιάζει περίπλοκο και δύσκολο μπορεί να γίνει λίγο απλούστερο και λίγο πιο ανθρώπινη διαδικασία. Η Εθνική δίνει ένα προσωπικό σύμβουλο που εξηγεί τα πάντα και υποστηρίζει κάθε βήμα. Η προέγκριση γίνεται 48 ώρες, τα χρήματα εκταμιεύονται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Και ένα μήνυμα από το Box, αυτή την εφαρμογή, στην οποία ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές, ένα συν ένα μενού 5 ευρώ και ούτω καθεξής, διαλέγετε και κερδίζετε πόντους για να τους ξεργυρώνετε στην επόμενη παραγγελία σας από την πλατφόρμα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη λεωφόρο Ηρακλείου στο Νέο Ηράκλειο. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, στο δημογραφικό, στην τρίτη ηλικία και σε ένα βήμα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Αναφέρονται τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, δήλωσε πως το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 κατοικοί. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Φυσικά 100,3 ημερολόγιο Παρασκευής 29 Μαΐου του 2026. Είμαστε σε φάση παρελάσεων. Τα νέα κόμματα παρελάβουν στη σκηνή, αρχίζουν να μετριώνται. Θα έχουμε σοβαρές δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι, αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες μετρήσεις, τις πρώτες εντυπώσεις. Οι πιο έμπειροι δημοσκόποι λένε ότι όχι, πριν το φθινόπωρο συμπεράσματα δεν θα μπορούν να υπάρχουν. Σίγουρα το τοπίο αλλάζει και έχει ένα νόημα η συζήτηση για το πώς αλλάζει και τι είναι αυτό που το κάνει να αλλάζει. Θέματα πολλά στην ατζέντα, αλλά είναι πανελλαδικές σήμερα. Είναι πρώτη μέρα των πανελλαδικών. Υπάρχουν όλες αυτές οι συμβουλές για την ψυχραιμία στα παιδιά, για την ηρεμία πριν το γράψιμο. Έκθεση γράφουν τώρα που μιλάμε. 8.30 ξεκίνησαν οι εξετάσεις. Αλλά όπως κάθε χρόνο, και νομίζω φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οι πανελλαδικές ανοίγουν μια κουβέντα για τον εαυτό τους, δηλαδή για τις ίδιες τις εξετάσεις. Είναι μια κουβέντα η οποία διαρκεί μισό αιώνα ακριβώς, από το 1977, όταν πρώτα άνοιξε μια κουβέντα, ήταν 1977, ξαναλέω, μισό αιώνα πριν, που αρχίσαμε μια κουβέντα τι θα κάνουμε τις πανελλαδικές, θα τις αλλάξουμε, θα τις ξαναλλάξουμε, θα τις καταργήσουμε εντελώς, θα βρούμε έναν άλλο τρόπο. Από τότε έχουν μετανομαστεί πολλές φορές, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές ο αριθμός, ο τύπος, το ειδικό βάρος των μαθημάτων. Προσμετράται και μετά πάβει να προσμετράται και μετά ξαναπροσμετράται ο βαθμός, οι σχολικές επιδόσεις. Μεταρρυθμίσεις έχουν εξαγγελθεί καμιά δεκαριά, κάποιες από αυτές έχουν ξεσηκώσει η επανάσταση, όπως εκείνη η περίφημη μεταρρύθμιση Αρσένη το 1998. Καθιερώνεται ελάχιστος βαθμός επιτυχίας, καταργείται, επανακαθιερώνεται. Όλο αυτό είναι μια κουβέντα που διαρκεί μισό αιώνα, με τη βεβαιότητα ότι κάτι πάει, κάτι δεν πάει καλά, αλλά και δεν έχουμε καμία ιδέα για να το διορθώσουμε. Η πιο σοβαρή συζήτηση είναι αυτή που έχει ξεκινήσει εδώ και 32 χρόνια. Το 1994, Υπουργός Παιδείας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο. Μπήκε στα σκαριά τότε, καταργήθηκε από τον επόμενο Υπουργό Παιδείας, τον Γεράσιμο Αρσένη, επέστρεψε από την μεθεπόμενη Υπουργό Παιδείας, την κυρία Διαμαντοπούλου, πάγωσε από τον διάδοχό της, τον κύριο Παμπινιώτη, συζητήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξεκίνησε ποτέ, μπήκε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ξεχάσαμε έκτοτε. Το πρόβλημα παραμένει. Ένα πρόβλημα που είναι εσωτερικό του συστήματος και νομίζω ότι στον πυρήνα του είναι. Όχι εξετάσεις, αλλά το σχολείο, καλά, αυτό το λένε όλοι όσοι έχουν στοιχειώδη ιδέα για την εκπαίδευση. Και είναι επιπλέον η δυσπιστία της κοινωνίας που αντί να μειώνεται με τα χρόνια μεγαλώνει απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αντικειμενικότητα, τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να βαθμολογούν αντικειμενικά τα παιδιά τους. Κάθε φορά που οι βαθμοί του λυκείου άρχισαν να μετράνε στις εξετάσεις γινότανε το συμπούρμπουλο στην εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, το γράφει σήμερα ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή. Το 80 κάτι ήταν 65% το ποσοστό των μαθητών του Λυκείου που πήγαινε φροντιστήριο, τώρα πια είναι σχεδόν 100%. Μουσικά, αρχίσαμε με Procol Harum. Είναι μια σύμπτωση σήμερα. Έχουν γεννηθεί οι ηγέτες δύο συγκροτημάτων από τα πιο εμβληματικά της δεκαετίας, των αρχών της δεκαετίας του 70. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γκάρι Μπρούκερ, τον Procol Harum. Σαν σήμερα επίσης έχει γεννηθεί ο Φρανσίς Ρώση, τον Status Quo. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ανοιχτή συζήτηση μισό αιώνα τώρα για τις πανελλαδικές, στην οποία προστίθεται μια εντελώς καινούρια συζήτηση που είναι άλλου τύπου. Όχι πώς να κάνουμε τις εξετάσεις, έτσι ή αλλιώς, αλλά τι ακριβώς εξυπηρετούν οι εξετάσεις. Η συζήτηση είναι αν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όσο μπορεί να προβλέψει κανείς, προβλέπει ότι τα πάντα θα αλλάξουν στο πεδίο της εργασίας, στο ποιες δουλειές υπάρχουν, πώς δουλεύουμε και τι γνώσεις και δεξιότητες χρειάζονται για να σταθείς σε αυτόν τον κόσμο του μέλλοντος. Είναι σχεδόν μοιραίο το εκπαιδευτικό σύστημα να δουλεύει κοιτώντας πίσω, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να κοιτάξει μπρος. Αλλά θα δοκιμάσω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχω ζητήσει από τον Θόδωρο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας. Έχει γράψει και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ένα βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη, που από τα πολλά που έχουν γραφτεί, ειδικά στην ελληνική βιβλιογραφία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, ίσως το πιο ενδιαφέρον. Έλατε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε στην κουβέντα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ημερολόγιο. Τι ακούμε, Jeff Buckley. Τον βρήκα γραμμένο στο σημερινό ημερολόγιο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Μπήκε να κολυμπήσει με τα ρούχα στο Μισισιπί, σε ένα παραπόταμο του Μισισιπί, σαν σήμερα το 1997. Ο Jeff Buckley δεν βγήκε ποτέ από το ποτάμι. Μια αυτόπτη Μάρτη είπε ότι τον έβλεπε να μπαίνει στο ποτάμι με τα ρούχα, τραγουδώντας Led Zeppelin το Whole A Lotta Love. Άσχετο. Μικρή μουσική ιστορία της ημέρας. Έλεγα πριν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, την ιστορία τους, τα βάσανά τους, για το Εθνικό Απολυτήριο που μπαίνει και βγαίνει στην κουβέντα εδώ και 32 χρόνια. Μάλλον αδίκησα τον κύριο Παμπινιώτη, ότι δεν άλλαξε το νόμο Διαμαντοπούλου προς το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά ως προς τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων. Αλλά αυτό ήταν απλώς αφορμή για να κάνουμε την κουβέντα που θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι νόημα έχει όλη αυτή η συζήτηση, μάλλον πώς πρέπει να την ξανασκεφτούμε στην εποχή που νομίζουμε ή πιστεύουμε, βλέπουμε ότι όλα θα αλλάξουν λόγω της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης που είναι σε εξέλιξη, της τεχνητής νοημοσύνης. Σας έλεγα ότι είχα το προνόμιο να διαβάσω, να ρίξω μια ματιά σε ένα βιβλίο πριν λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει. Ο Θοδωρός Κυλακάκης έχει γράψει για την τεχνητή νοημοσύνη και την εισβολή της στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Κυλακάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσούλη.
0: Λοιπόν, η αφορμή που το σκέφτηκα ήταν αυτή. Δηλαδή, βλέπω, κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα για το πώς να γίνονται οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ενώ στα αλήθεια η κουβέντα νομίζω ότι είναι τι είδους πανεπιστήμια, τι είδους σπουδές, τι είδους γνώσεις χρειαζόμαστε στον γενναίο καινούριο κόσμο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, όπου τα σκαμπανεβάσματα θα είναι πάρα πολλά, ειδικά στα επόμενα χρόνια. Αλλά η κατεύθυνση είναι σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, στην οποία οι μεγάλοι της τεχνολογίας επενδύουν 3 εκατομμύρια δολάρια για να υποκαταστήσουν μεγάλο κομμάτι της εργασίας. Να την υποκαταστήσουν με κεφάλαιο. Και διάβαζα χτες μια δήλωση του Ντένις Χασάμπης, του επικεφαλής DeepMind της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης της Google, ένας από τους 3-4 μεγάλους πρωταγωνιστές, που έλεγε ότι περιμένει ότι η γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η μηχανή που θα είναι ικανή εξίσου με τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία, μπορεί να έρθει νωρίτερα, μέσα στην επόμενη πενταετία, μέχρι το 29, ενώ περίμενε λίγο αργότερα. Συνεπώς η επανάσταση έρχεται με τρομακτική ταχύτητα και φοβάμαι ότι οι κοινωνίες, δεν λέω για την ελληνική, εννοώ γενικότερα η παγκόσμια κοινωνία, την περιμένει με την οξύνια του υπνοβάτη. Υπνοβατούμε προς την καινούργια εποχή. Και σε κάθε περίπτωση, για την εκπαίδευση, η επανάσταση που έρχεται είναι τόσο συνταρακτική, που θα έπρεπε να συζητάμε από την αρχή το νόημα της εκπαίδευσης, κυρίως σε σχέση με την εξειδίκευση και την πεποίθηση ότι η εξειδίκευση της γνώσης εξασφαλίζει μελλοντικά εισοδήματα. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, για μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που δίνουν σήμερα εξετάσεις, μια πλάνη. Η ικανότητα αυτών των μηχανών, η νοητική ικανότητα.
0: Τώρα τους το λέμε, βέβαια δεν τους βοηθάει πάρα πολύ σήμερα, αλλά
1: μπορεί να ξαναχωθούν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που τους λέγαμε, ότι σήμερα θα καθοριστεί η ζωή σας, όχι, είναι μια δοκιμασία αυτές οι μέρες. Τα παιδιά τώρα ευτυχώς δίνουν και δεν μ' ακούνε. Η θεωρητική κατεύθυνση τουλάχιστον, αλλά είναι μια δοκιμασία κυρίως για αυτό που έχει σημασία στην εκπαίδευση του μέλλοντος, που είναι το να χτίζεις χαρακτήρα, αξίες ζωής και μια ευρύτατη ολοκληρωμένη γνώση. Αυτό θα έχει αξία καθώς προχωρούμε προς το μέλλον, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, για να διαχειριστείς με αυτά τα εργαλεία μια ζωή που θα αλλάζει συνεχώς, και οικονομικά και κοινωνικά και διανοητικά.
0: Λέτε γι' αυτό ότι οι κοινωνίες μας υπνοβατούν προς μια εποχή η οποία έρχεται πιο γρήγορα, δηλαδή έρχεται κατά πάνω μας πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Από την άλλη μεριά βλέπω αντιδράσεις, ειδικά στην Αμερική βλέπω ήδη αντιδράσεις. Δηλαδή στο σπίτι του Sam Altman, της OpenAI, έχουν πετάξει 3 φορές βόμβες Μολότοφ. Άνθρωποι οι οποίοι μισούν την τεχνητή νοημοσύνη ή τη φοβούνται. Τις προάλλες, τώρα πριν λίγες μέρες, μέρες πήγε ένας, ο Eric Schmidt, ο πρώην chief executive της Google, να μιλήσει στην αποφύτηση στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και τον πετάξαν έξω οι φοιτητές αποδοκιμάζοντάς τον. Δηλαδή μοιάζει να υπάρχει ένα από κάτω, ένα υπόκοφο κίνημα, σταματήστε την εξέλιξη, διακόψτε την πορεία προς την τεχνητή νοημοσύνη ή βρείτε έναν τρόπο να την ελέγξετε. Γίνεται?
1: Υπάρχει καταρχήν το ξεκίνημα, το ξύπνημα ενός τέτοιου κινήματος, το οποίο σίγουρα θα αναπτυχθεί και θα φουσκώσει στα επόμενα χρόνια, γιατί οι ανατροπές στις ζωές θα είναι τεράστιες. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει την ίδια επίπτωση στον αναπτυγμένο σχέση με τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη στα πρώτα χρόνια στον αναπτυγμένο κόσμο, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι της γνώσης που αμείβονται προνομιακά πολύ περισσότερο από τον αναπτυσσόμενο κόσμο, και εκεί θα έρθει και το πρώτο μεγάλο κύμα ανατροπής, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στην πιο καθαρή μορφή της χρειάζεται μόνο έναν υπολογιστή ή ένα κινητό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όταν θα έρθει να χτυπήσει, να συνδυαστεί με τη ρομποτική, τότε θα πειράξει και ολόκληρη την οικονομία. Αλλά αυτό έχουμε

0: τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμούς. Δηλαδή, άπειρα επαγγέλματα που σήμερα θεωρούνται ασφαλή ή, εν πάση περιπτώσει, σου εξασφαλίζουν ή σου υπόσχονται μια θέση στη μεσαία τάξη, απλώς δεν θα υπάρχουν πια.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι ότι υπάρχουν τα επαγγέλματα. Θα υπάρχουν τα επαγγέλματα, αλλά οι θέσεις εργασίας που θα δικαιολογούν αυτά τα επαγγέλματα
0: θα είναι
1: πολύ πολύ λιγότερες και τα καινούργια επαγγέλματα που τυχόν θα δημιουργούνται θα έχουν πάντα ως ανταγωνιστή την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να τη βλέπουμε αυτή την επανάσταση όπως όλες τις προηγούμενες, γιατί τις προηγούμενες ο ηλεκτρισμός έφερνε, ας πούμε, φως στις πόλεις. Το φως δημιουργούσε άλλες δυνατότητες και ο ανθρώπινος εγκέφαλος ήταν το πιο ανταγωνιστικό πράγμα για να ανταγωνιστεί στα καινούργια επαγγέλματα. Τώρα, το πιο ανταγωνιστικό πράγμα σε πάρα πολλά καινούργια επαγγέλματα που θα δημιουργεί επανάσταση ή καινούργιες δραστηριότητες, γιατί δεν θα είναι επαγγέλματα, θα είναι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης. Και αυτό είναι το θεμελιώδες επιχείρημα που εξηγεί ότι ο κόσμος ανατρέπεται. Γιατί κάποιος πρέπει να αποδείξει από αυτούς που είναι αισιόδοξοι ή συντηρητικοί ότι για κάποιο λόγο στο επάγγελμα αυτή που θα δημιουργηθεί, που δεν το βλέπουμε, θα μπορεί να είναι ο άνθρωπος ικανότερος και δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό παρά μόνο στα επαγγέλματα που έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι συναισθηματικής ανθρώπινης επαφής. Αλλά αυτά δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Ναι. Σε αυτό το σενάριο του μέλλοντος προφανώς προκύπτουν τεράστιες κοινωνικές ανακατατάξεις, κοινωνικές εκρήξεις και φυσικά πολιτικοί κίνδυνοι, διότι το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει πολιτικά αυτή τη μεγάλη δύναμη.
1: Αυτό είναι για την Ευρώπη θεμελιώδες, γιατί η Ευρώπη είναι πίσω σε αυτή την τεχνολογία. Συνεπώς δεν μπορεί να περιμένει ότι θα έχει μέρος των εσόδων που αυτή δημιουργεί, όπως δεν το περιμένει η Αμερική ή η Κίνα. Και ταυτόχρονα είναι δημοκρατία. Οι δημοκρατίες θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία για να, ειδικά οι αναπτυγμένες δημοκρατίες, για να απορροφήσουν και να διαχειριστούν αυτή την καινούργια πραγματικότητα, γιατί έχουν το στήριγμά τους είναι η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη είναι τα επαγγέλματα της γνώσης σε μεγάλο βαθμό και τα επαγγέλματα της γνώσης θα χτυπηθούν πρώτα σε αυτή την κρίση πριν ακόμη έρθει ο αδιανόητος πλούτος. Συνεπώς είναι ανάγκη η Ευρώπη ειδικά, που είναι και για μένα η μεγάλη ελπίδα της ανθρωπότητας σε σχέση με το πώς μπορεί η ελευθερία, η δημοκρατία να παραμείνει στον πλανήτη μας, να ξυπνήσει και να κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα με διαμορφωμένες πολιτικές και κυρίως να έχει μια πολιτική ενεργητικής διαχείρισης της αλλαγής. Σήμερα έχουμε μια παθητική διαχείριση της αλλαγής που έρχεται. Πολλοί την αντιμετωπίζουν σαν να πρόκειται να βγει ένα καινούριο iPhone. Ναι. Όχι, πρόκειται να βγει ένας καινούριος κόσμος.
0: Σωστό. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε μια συζήτηση από τις πανελλαδικές εξετάσεις για να φτάσουμε στο μέλλον και στα διλήμματα της Ευρώπης. Πότε θα δούμε το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία?
1: Παρουσιάζεται 8 Ιουνίου, οπότε ελπίζω θα είμαστε στην στα βιβλιοπωλεία τις ημέρες εκείνες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκυλακάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: κουβέντα. Πιάσαμε με αφορμή τις πανελλαδικές και φτάσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μέλλον, στη δημοκρατία, στις δουλειές. Το καλύτερο μήνυμα το στέλνει η Μιράντα. Μας λένε τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές, αλλά εγώ ακόμα μαγειρεύω, σιδερώνω, καθαρίζω. Δεν έρχεται η AI να μου πάρουν αυτή τη δουλειά. Δεν θα γίνει αυτό, Μιράντα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, την ακροάση, τα μηνύματα. Να έχετε μια καλή μέρα και ένα ωραίο τριήμερο. Να απολαύσετε το αν μπορείτε. Καλό καιρό θα έχει. Οι άνεμοι θα είναι χαμηλοί. Οι θερμοκρασίες ανεκτά υψηλές. Θυμηθείτε ότι η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα Mastercard της Εθνικής σας προσφέρουν την ευκαιρία να δείτε παραστάσεις σπουδαίες του φετινού καλοκαιριού στο Φεστιβάλ Αθηνών με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard. Κάθε φορά που τις χρησιμοποιείτε μπαίνετε σε μια κλήρωση και μπορεί να κερδίσετε εσείς μια διπλή πρόσκληση. Και αν θέλετε να ανανεώσετε ή να κάνετε μια καινούργια ασφάλιση στο καινούργιο ή παλιό αυτοκίνητό σας, cosmoteinsurance.gr, 19 ασφαλιστικές εταιρείες είναι εκεί, συγκρίνετε τα προγράμματά τους και διαλέγετε αυτό που θέλετε. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια. Καλή σας μέρα. Να μπερδευτώ με τους εργάτες. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
2: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χριστούπουλος Καραμαγκά, στην Σταδίου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας κατά μήκος του ΟΑΚΑ και στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτσι από Πειραιά προς Νεοφάλιρο. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα επαναλλαγικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων αφορά το δημογραφικό, τα αίτη αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν οι εξεταζόμενοι ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε ότι αν οι υποψήφοι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν σε κάποιον, υπάρχει πλέον η δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξης 1550. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει την βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι από τους 22 κατηγορουμένους που φέρονται να είναι μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές έπειτα από το περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για μεταφορά ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρήλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μεταβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου 2 ώρες μέσα στο όχημα χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε στο τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού που έφερε σημαία Βανουάτου. Την ίδια ώρα για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά και τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την κατάσταση. Εντός του καλοκαιριού παραδέχονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος έπειτα από επίσκεψη του εργοτάξεως στην Κρήτη. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα για 22 ημέρες στο μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του πνευματικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, μια μέρα ιστορική. Έτσι, σαν σήμερα, από πολλές.
1: Σ' αρέσουν οι ιστορικές αναδρομές. Καλημέρα.
0: Γιατί είναι
1: σας.
0: Ιστορική, Δημήτρη Στούμπο, που
1: εγώ
0: είσαι,
1: θα σου προσθέσω ότι είναι και Παρασκευή 29. Και αν θυμάμαι καλά,
0: Παρασκευή.
1: Είναι Παρασκευή 29 αυτό το ιστορικό γεγονός.
0: Αλήθεια.
1: Της πτώσεως ή της αλώσεως.
0: Της πόλεως, της αλώσεως της πόλεως των πόλεων, της Κωνσταντινούπολης, είναι το πρώτο από τα τρία γεγονότα που συνέβησαν σας σήμερα.
1: Α,
0: το δεύτερο,
1: τρία γεγονότα.
0: Το δεύτερο
1: τρία
0: εξίσου μεγάλο γεγονός είναι.
1: Δεν πιστεύω να είναι εξώπαλα αυτά τα γεγονότα με αυτό.
0: Είναι εξίσου σημαντικά.
1: Για να ακούσω, μόνο σε αυτιά.
0: Το δεύτερο.
1: Εδώ και ο συνεργάτης μας, ο Πολύπτης, ο εκλεκτός συνάδελφος.
0: Θα αναγνωρίσεις την αξία του.
1: Για να ακούσω.
0: Είναι η επέτειος γάμου μου. Οπότε είναι πιο είναι πιο σημαντικό.
1: Έχεις καταλάβει, αγαπητέ Κώστα, τώρα τι γίνεται.
0: Της πόλης των πόλεων, όπως
1: εδώ
0: λέγαμε.
1: Εδώ έχει πέσει καθήκον, καθήκον, νομίζω.
0: Και το τρίτο.
1: Ευγενές καθήκον, εντάξει.
0: Το τρίτο επίσης είναι σημαντικό. Είναι η κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου στο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια. Ακόμα πιο σημαντικό. Σύμφωνα,
1: εδώ βλέπω φοβερές ανακατατάξεις.
0: Σύμφωνα με τον Κώστα Σπανό και συμφωνούμε και στα τρία γεγονότα ότι είναι επιδραστικά.
1: Φοβερές
0: ανακατατάξεις. Λοιπόν, άρα.
1: Και εγώ νόμισα.
0: Άρα συμφωνείς ότι η πτώση της πόλης
1: μικρότερα.
0: Όχι, δεν είναι μικρότερη. Είναι
1: η
0: πολύ
1: άλωση μεγάλο γεγονός. Βέβαια είχε προηγηθεί το 1204, το οποίο το ξεχνάνε πολύ.
0: Αλήθεια,
1: και δεν το μαθαίνουν
0: αλήθεια.
1: Καλά και στα σχολεία. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Οι φίλοι μας, οι δυτικοί, οι Λατίνοι, που ξεπάτωσαν την Κωνσταντινούπολη και άλλα πολλά. Η αρχή
0: και
1: του
0: μόνο,
1: τέλους.
0: Και όχι μόνο. Ο δυτικός, αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα μουσεία, κυρίως στην Ιταλία, τη δική σου Ιταλία, με πολιτιστικά.
1: Δεν το πάμε και στα μέσα μας κατηγορία.
0: Μισό λεπτό.
1: Άλλοι κάνουν ακόμα τα γιοταχή. Εμείς δεν έχουμε ιδιοκτησία σε τίποτα. Είμαι θα ακτήμονες.
0: Τα κοιμήλια σε πόλεις όπως η Βενετία, όπως η Φλωρεντία κτλ. Πάρα πολλά είναι από τους σταυροφόρους οι οποίοι πήρανε, κλέψανε, λαϊλάτισαν την πόλη, λαϊλάτισαν την Αγία Σοφιά και μετέφεραν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα κοιμήλια τους, όχι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Και άλλα πολλά. Και άλλα
0: στην
1: πολλά.
0: Ιταλία.
1: Τέλος πάντων, αφού πες Βενετία, τα λιοντάρια να τα θυμούνται όλοι εκεί απάνω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και άλλα πολλά. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, εμείς είμαστε των ανοιχτών πολιτιστικών οριζόντων. Mm-hmm. Δεν είμαστε φανατικοί και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το θετικότερο από όλους και από όλες, γιατί έχουμε και μερικούς που θα παίρνουν λίγο πολύ μονοκολόρ. Τέλος πάντων.
0: Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 2017. Διετέλεσε πρωθυπουργός, ήταν ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα εξαιρετικά επιδραστική.
1: Σημάδεψε και προδικτατορικά και μεταδικτατορικά.
0: Μια ολόκληρη εποχή. Δεν συστηθήκαμε. Ο Δημήτρης Στούμπος στο μικρόφωνο.
1: Πρέπει.
0: Βεβαίως πρέπει.
1: Εντάξει. Εδώ
0: Γιώργος
1: είναι
0: Μουρούτης
1: και ο Γιώργος
0: επίσης.
1: Μουρούτης που έχει και επέτειο, είπαμε. Εντάξει, ωραία. Πολλές ευχές στο ζεύγος Μουρούτη.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Και όχι μόνο.
0: Απέναντί
1: πάντα
0: μας,
1: καλύτερα.
0: Απέναντί μας ο Κώστας Σπανός, ο οποίος και εκείνος γιορτάζει τα 2 χρόνια από την κατάκτηση του Conference League. Δημήτρης Γιαννήρης στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως κάθε μέρα και πάλι.
1: Επανήλθε Δημήτερος.
0: Δημήτριος. Στη μουσική επιμέλεια πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο οι κυρίες Ρούλα Βρετάκου και Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους στο 210-4800 170-174 και ό,τι τους μεταφέρετε θα το μεταφέρουμε και εμείς στον αέρα. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι σας απασχολεί στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά. Δημήτρη,
1: να σε πάω στα ντόρ.
0: Να με πας όπου θες.
1: Πρόσφατα είχαμε τη μεγάλη φασαρία και λογικό ήταν να γίνει μεγάλη φασαρία για αυτό το θαλασσινό ντρόουν εκεί που εξόκυλε από καραμπόλα σε μια περιοχή τη Ζακίνθου, αν θυμάμαι, mm-hmm. που το ψαρέψαν οι ψαράδες. Ευτυχώς ήταν τυχεροί, δεν έγινε καμία φάση. Και τώρα γίνονται οι διαμαρτυρίες της χώρας. Ακόμα και ο Υπουργός Εξωτερικών έβαλε θέματα χθες την κυρία, την κοινική Ευρωπαία εκπρόσωπο, όπως λέμε, mm-hmm. την Γκάγια Κάλλας, για τη διαμαρτυρία, γιατί ουκρανικό ήταν, έχει διαπιστωθεί επισήμως, δεν είχαμε καμία αμφιβολία. Αλλά τι θέλω να πω τώρα, επειδή ξεχνιόμαστε με τους πολέμους, εδώ έγινε από σήμερα χαράματα επίσημη διαμαρτυρία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, που είναι, ας το πούμε, να το λέμε έτσι λίγο λαϊκό, η πρωθυπουργός της Ευρώπης, με μια έννοια, mm-hmm. αλλά και από τον πρόεδρο της Ευρώπης, τον Αντώνιο Κώστα τον Πορτογάλο. Επίσημη διαμαρτυρία γιατί ρωσικό ντρόουν χτύπησε μια περιοχή στη Ρουμανία. Και εκεί δεν έχουμε απλά πέρασε ή έπεσε σε κανένα χωράφι, είχαμε mm-hmm. και τζιμιές. Και το γεγονός ότι και οι δύο μαζί κάναν αυτές τις δηλώσεις, νομίζω δείχνει και τη βαρύτητα της κατάστασης που ξεχνιέται, γιατί περνάμε στη ρουτίνα και σε σχέση με τον άγριο πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την εισβολή του Πούτιν, θυμίζω. Θα κάνω και μια παρένθεση σε αυτό μετά, αν μου επιτρέπεις. Και εδώ κοντεύουμε να συνηθίσουμε και τον άγριο πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τώρα ο κύριος Τραμπ κάνει, λέει, homework, κάνει μελέτη για την περιβόητη.
0: Εντάξει, είμαστε
1: συμφωνία.
0: Σε καλό δρόμο. Συμφωνούμε, έχουμε ασκήσει και ασκούμε κριτική στον πρόεδρο Τραμπ. Είμαστε σε καλό δρόμο από ό,τι φαίνεται όμως στο να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή αυτή η συμφωνία.
1: Εκεχηρία.
0: Είπα η συμφωνία. Η εκεχηρία μπαίνει σε ράγες. Είμαστε ήδη σε διαδικασία εκεχηρίας εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Πολύ λίγες είναι οι παρεκκλήσεις. Νομίζω ότι ψάχνουν έναν τρόπο και οι δύο πλευρές να προχωρήσουν χωρίς εχθροπραξίες, χωρίς να φαίνεται κάποια από τις δύο πλευρές ότι υποχωρεί. Πάντως, σε ευρύτερο πλαίσιο, η Αμερική χαμένη βγαίνει από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, τι έκανε, επιτέθηκε σε μια χώρα, είχε οικονομικό και διπλωματικό κόστος και κατανάλωση κεφαλαίου πέραν των πόρων. Και νομίζω ότι δεν κέρδισε κάτι, ούτε το καθεστώς άλλαξε, ούτε τα πυρηνικά εξαφάνισε, ούτε τους βαλιστικούς πυράβλους τελείωσε, και νομίζω ότι τώρα μπήκε σε μια διαδικασία διαλόγου για να ξανασυζητήσει επί τη βάση της συζήτησης που έκανε ο πρόεδρος Ομπάμα πριν αρκετά χρόνια.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, μία από τις ουρές αυτής της πρώτης συμφωνίας παράτασης της εκεχηρίας και κάποιας προοπτικής για να συνεχίσουν σοβαρότερες συνομιλίες για τα πυρηνικά, τα υποτιθέμενα κεντρικό ζήτημα του κύριου Τραμπ, τέσσερα υποτιθέμενο, πραγματικό, όλο αυτό λέει, νομίζω στην πραγματικότητα, από ό,τι αναφέρουν μια σειρά αρθρογράφοι αμερικανικών μέσων, είναι η δυσκολία να καταπιεί ο κύριος Τραμπ ένα μεγάλο κομμάτι της άρσης των κυρώσεων στο Ιράν, στο καθεστώς δηλαδή, στην Τεχεράνη, που ήταν και το κύριο αιτούμενο σε σχέση με τη ροή χρηματική που θέλουν, επειδή έχει καταστραφεί η χώρα εδώ που τα λέμε. Αλλά είναι δύσκολο να το καταπιεί ο κύριος Τραμπ αν δεν έχει ταυτόχρονα κάτι να πουλήσει για τα πυρηνικά.
0: Είναι δύσκολο και εύκολο, είναι.
1: Τώρα,
0: Δημήτρη,
1: θα δούμε το homework τι θα βγάλει του κύριου Τραμπ.
0: Άκουγα μία ανάλυση χθες. Είχα πάει στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Κλάψη, που είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο για τα γεωπολιτικά, και ήταν και ο κύριος Αρβανιτόπουλος που το παρουσίαζε, και ο Νίκος Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Και άκουγα μία ανάλυση του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, που κάποια στιγμή θα πρέπει να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, γιατί έχει πολύ ωραία προσέγγιση των ζητημάτων σε σχέση
1: και
0: με τις
1: πρώην Υπουργός επίσης.
0: Πολιτείες και πρώην Υπουργός και καθηγητής στο Πάντιο. Και έλεγε ο κύριος Αρβανιτόπουλος ότι δεν είναι το πρόβλημα ότι αν μπορείς να αναγνώσεις τη στρατηγική Τραμπ ή αν δεν υπάρχει στρατηγική Τραμπ. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια λογική στην διπλωματία που δεν ξέρεις τι κάνει, δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις, για να προκειμένου να ζαλίσει τον αντίπαλο στις διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα την ονόμασε έτσι κάπως την στρατηγική αυτή, και παρέθεσε και βιβλιογραφία και είχε ενδιαφέρον. Και θα τον φωνάξουμε στην εκπομπή να μας τα εξηγήσει και εμάς, αν όντως αυτή στο παρελθόν έχει επιτυχίες αυτού του τύπου στρατηγική. Πάντως, κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τον Τραμπ αν είναι όλα όσα συμβαίνουν βάσει στρατηγικής, αν είναι όντως τυχαία γεγονότα και οφείλονται στην ψυχοσύνθεσή του.
1: Ωραία, για να δούμε.
0: Έχουμε μία διόρθωση για αυτό που είπαμε, και είναι σωστή η διόρθωση που μας κάνουν οι ακροατές. Είναι και ο κύριος Δημήτρης, αλλά και ο κύριος Κώστας Κουτσογιανακόπουλος, ο φίλος μας, ο οποίος λέει ότι η άλωση προφανώς έγινε Τρίτη και όχι Παρασκευή, όπως είπαμε. Τρίτη και 13 εμείς έχουμε ως αποφράδα ημέρα, λόγω της αλώσεως. Παρασκευή είναι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο Friday 13, ενώ εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνόφωλοι, οι Ορθόδοξοι, έχουμε την Τρίτη και 13. Και προς επίρρωση τούτου, αν κάποιος θα το αναζητήσει και στο διαδίκτυο, στο ChatGPT, να μάθει το ημερολόγιο εκείνων των ημερών, είναι όντως Τρίτη. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας, τα πολιτικά. Στα πολιτικά είχαμε χθες την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στον Άριο Πάγο για να καταθέσει
1: μια στιγμή. Ήταν πρόσφατο το περιστατικό με τον ντρόν, θα επιμείνω.
0: Okay.
1: Εκτός από τους επίσημους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είπα ας το πούμε πρόεδρο Κώστα και την ας την πούμε πρωθυπουργό Φόντερ Λέιεν, αυτή είναι στην πραγματικότητα η θεσμική του ρόλη. Και τη γρήγορη ανακοίνωση, και καλώς κάνανε, νομίζω ότι και εμείς έχουμε μια ευκαιρία να θυμίσουμε και διάφορες πολιτικές δυνάμεις να ξανασκεφτούν τι γίνεται στην Ουκρανία, γιατί μερικοί τους το ξεχνάνε σκοπίμως. Και θα ήθελα να πω ότι μου έκανε εντύπωση, επειδή είναι πρόσφατο, ότι στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας
0: σε κάποιους εντός τυχών που του ξεχνάνε σκοπίμως, λες.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Για πες.
1: Από εκεί και πέρα. Και υποτιμήσεις.
0: Νόμιζα ότι ενώ ήταν πρωτεύον θέμα στην διεθνή συζήτηση και τώρα έχει υποχωρήσει κατά πολύ. Νόμιζα ότι αναφέρεσαι, ας πούμε, στην Ευρώπη. Όχι, αναφέρεσαι στα δικά μας.
1: Αναφέρομαι και στα δικά μας. Και φέρνω ένα φρέσκο παράδειγμα. Δεν ξέρω, ο λογογράφος, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, νομίζω όταν αναφέρθηκε στην Ουκρανία, αναφέρθηκε πάρα πολύ γενικόλογα ότι πέφτουν πτώματα και δεν τα ξεχνάμε. Δεν πέφτουν απλά πτώματα. Mm-hmm. Σκοτώνονται πολίτες, γιατί ξεκίνησε ένας άγριος πόλεμος, μια εισβολή και μια κατοχή από τον κύριο Πούτιν. Εγώ δεν λέω καν οι Ρώσοι. Γιατί και οι Ρώσοι ταλαιπωρούνται, σκοτώνονται. Έχουν σκοτωθεί από ό,τι λένε πολλές διασταυρωμένες πηγές αυτά τα 4,5 σχεδόν χρόνια, σχεδόν μισό εκατομμύρια συνανθρωποί μας, οπλίτες και πολίτες.
0: Εμένα δεν με εκπλήσεις, Δημήτρη, γιατί ξέρω τις απόψεις σου. Όμως θέλω να σου πω ότι εδώ στην χώρα, αν κάποιος παρακολουθεί τη ρητορική, για παράδειγμα του ΚΚΕ. Έχεις ακούσει ποτέ το ΚΚΕ να καταγγέλει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία? Εγώ θα σου πω όχι. Όχι. Και δεν το κάνει και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνει. Και δεν καταλαβαίνω και γιατί δεν το κάνει κανένα κόμμα. Όταν έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Δυστυχώς. Η Κύπρος βρίσκεται υπό ίδιο καθεστώς εισβολής και κατοχής ξένης δύναμης. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να επικαλείται κάτι διαφορετικό προκειμένου να κερδίσει τα κεκτημένα της με βάση το διεθνές δίκαιο και να αποκατασταθεί η αδικία και η νομιμότητα στο νησί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολιτικά εντελώς λανθασμένη, ιδεολειπτική και αδιανόητη εθνικά η στάση των κομμάτων που δεν καταδικάζουν την εισβολή της Ουκρανίας στη Ρωσία, πέραν των δημοκρατικών και ανθρωπιστικών λόγων που είναι και αυτοί αυτονόητοι. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Και να σου πω και έναν άλλον εθνικό λόγο. Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Το θέμα του Πατριαρχείου. Τη στιγμή που η Μόσχα είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ελληνικής επιρροής στην Τουρκία και του Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας για να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες και τη δική της ηγεμονία στις εκκλησίες, αυτός και μόνο είναι ένας πολύ σοβαρός εθνικός λόγος για να είσαι κατά της Ρωσίας συνολικά. Και θέλω να σου πω ότι εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ που τουλάχιστον δύο κόμματα, και ένα καινούριο και ένα παλαιότερο, που έχουν μία επιδραστικότητα στο χώρο της δεξιάς, πέραν της δεξιάς, έχουν αντίστοιχες θέσεις και αντίστοιχη οπτική φιλορωσική στην πολιτική τους οπτική, όπως είπαμε.
1: Επειδή πήγε στα πιο κοντινά λίγο, να το συνδυάσω με αυτά που γίνανε αυτές τις δύο μέρες, ένα πρώτο είναι μια δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις προσφυγές που κάνανε ορθόδοξοι ιερείς και πρώην πολίτες, συμπολίτες μας ενώ στην Τουρκία, για το θέμα το αν μπορούσαν να διοικήσουν οργανισμούς στα Βακούφια, το οποίο το απαγόρευαν οι τουρκικές διοικήσεις. Δικαιώθηκε η προσφυγή τους και κάνει κριτική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι παραβιάζει η Τουρκία τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την ελευθερία της πίστης και την ελευθερία της κατάληψης αξιωμάτων, δηλαδή διοίκησης οργανισμού Βακουφίων, που ήταν και η πραγματική, ας το πούμε, προσπάθεια που επεδίωξαν. Ο ένας τώρα είναι μακαρίτης, αλλά δεν πειράζει, ο άλλος είναι εν ζωή και το ότι δικαιώθηκαν έχει μια σημασία, νομίζω, σε αυτή τη συγκυρία. Γιατί υποτίθεται ότι η απάντηση της τουρκικής διοίκησης ήταν ότι η συμφωνία της Λοζάνης το απαγορεύει. Δεν είναι αληθές. Και η προσφυγή του απέδειξε και με την απόφαση αυτή. Αλλά το άλλο δεύτερο που συνήθως περνάνε πιο δίπλα τα γεγονότα και θέλω να πω σε όσους και σε όσες μας ακούνε σήμερα, είναι το γεγονός ότι η Άγκυρα έκανε μια συστηματική προσπάθεια να αποκλείσει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας από την επερχόμενη διάσκεψη για το κλίμα, την λεγόμενη COP31, που θα γίνει η προπαρασκευαστική της στην Ατάλεια της Τουρκίας το φθινόπωρο που μας έρχεται. Mm-hmm. Και επεδίωξε συστηματικά να αποκλείσει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρενέβησαν οι φίλοι μας οι Κύπροι και πολλοί άλλοι. Και τέλος πάντων η πρώτη απάντηση που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κατηθεί τέτοια στάση από την Άγκυρα. Απλά το για να θυμίσω με πόσο συστηματικό τρόπο συνεχίζεται η προσπάθεια από την Άγκυρα του Ερντογάν προκειμένου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, να διαιωνίζει τα ζητήματα σε σχέση με την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί ως γνωστόν υπερασπίζεται τα κατεχόμενα ως χώρα και μιλάει ακόμα και τώρα και η σταθερή της επιδίωξη είναι δύο χώρες κτλ. Mm-hmm. Το κλείνω και αυτό γιατί νομίζω ότι σε αυτή τη φάση και οι δύο αυτές εξελίξεις, η μία δικαστική και η άλλη πολιτική, δείχνει ότι μπορούμε, αν πιέζουμε, αν έχουμε συστηματικές προσπάθειες, όπως έδειξε και η πρόσφατη συγκυρία το γεγονός μέσα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πώς πήγαν οι φρεγάτες, τέλος πάντων, έστω και η καθυστερημένη συμμετοχή άλλων Ευρωπαίων με τις προσπάθειες του Κύπριου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Βέβαια,
1: εγώ
0: βέβαια.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, τα είχα πει και τότε, τα λέω και τώρα.
0: Εθνική στρατηγική.
1: Ξαναλέω. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε μονίμως σε ετοιμότητα και σε σχεδιασμό, γιατί βλέπω ότι στο ιστορικό πεδίο, για να το ξαναδέσουμε, ανεβαίνουν πολλές φορές οι τόνοι και καλά, η κριτική δημόσια είναι και η πολεμική, αλλά μην φτάνει στις υπερβολές. Εδώ ακόμα και τώρα, μιλάω τώρα για την περιβόητη ήρεμη θάλασσα και τα λοιπά. Ταραχώδιστα είναι οι θάλασσες από κάτω. Αλλά τέλος πάντων, αν έχουμε μια σταθερή στρατηγική προσέγγιση σε όλα τα πεδία, τα θεσμικά, τα ευρωπαϊκά, τα διεθνή κτλ., δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Η άμυνα υπερασπίζεται, πάμε παρακάτω. Αυτό για να μην πέφτει κανένας πανικός.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Έχεις και μια λογική ότι τέλος πάντων κάθε μέρα κάτι μας ξημερώνει. Εντάξει, μας ξημερώνει. Είμαστε... Ξέρουμε ποια είναι η στρατηγική επιδίωξη της Αγγλίας.
0: Είμαστε σε ταραγμένους καιρούς, όχι μόνο λόγω αυτού, λόγω πολλών γεγονότων. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του ανταποκριτή της Καθημερινής στο Λονδίνο, του Θήμιου Τζάλα, η Καθημερινή σήμερα, που μιλάει για τις αποσχιστικές, προς το παρόν ρητορική, αποσχιστική ρητορική των τριών κυβερνήσεων σε Ιρλανδία, Ουαλία και Σκωτία, που είναι μέρος της Ένωσης του Μεγάλου Βασιλείου, και έχει ενδιαφέρον ότι οι Ιρλανδοί μιλάνε μεταξύ τους για δημοψήφισμα για επανένωση με την, ανεξάρτητη Ιρλανδία. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση στην Βρετανία, που θα δημιουργήσει και εσωτερική διχνογνωμία και προβλήματα. Πριν πάμε σε ειδήσεις, εγώ θέλω να σας ενημερώσω, για την δυστρεψία. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσεις με θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης στο μικρόφωνα.
1: Και μαζί και χωριά, άλλη μια μέρα.
0: Λέγαμε και για τα διεθνή, αλλά ήρθε η ώρα να πούμε και για τα δικά μας.
1: Να πούμε και για τα δικά
0: μας. Είναι το έβαλα.
1: Όλα δικά μας είναι.
0: Όλα δικά μας
1: στον
0: είναι.
1: Στον ίδιο πλανήτη είμαστε, αλλά... και όπως είδες. Γίνεται, όπως λέμε κάποτε, την πεταλούδα. Ποια
0: ναι,
1: πεταλούδα.
0: Αλλά δεν είναι σημαντικό, για παράδειγμα.
1: Οτιδήποτε γίνεται οπουδήποτε έχει άμεση συνέπεια.
0: Το πέταγμα της πεταλούδας. Αλλά δεν είναι σημαντικό, για παράδειγμα, όταν θα πετάξει αυτή η δόλια, η πεταλούδα εδώ στην Ελλάδα, να ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι σημαντικό, είναι.
1: Θα το αποφασίσει ο κόσμος αυτό. Έχουμε ναι, καιρό για τις κάλπες.
0: Αλλά μέχρι να το αποφασίσει, πρέπει να δούμε τι κάνει ο καθένας από όλους αυτούς. Όπως για παράδειγμα, εχθές ο κύριος Τσίπρας που πήγε στον Αριοπάγο να ανακοινώσει το κόμμα του και να παρουσιάσει τις υπογραφές. Όπως ο νόμος ορίζει.
1: Είδες τις ακάκι φορές όμως. Όχι κόκκινο.
0: Δεν το είδα. Δεν πρόσεξα την ενδυμασία. Για πες.
1: Κατάλευκο.
0: Κατάλευκο.
1: Εντυπωσιακότατο θα έλεγα.
0: Τα λευκά συνήθως ακάγεται τα φοράνε στους γάμους, από ό,τι ξέρω. Κατάλευκο.
1: Αλλά το φοράνε και σε διάφορες εργασίες. Δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Το
1: εργασία έκανε. Πήγε, κατέθεσε επίσημα τις υπογραφές του κόμματός του. Και σωστή κίνηση.
0: Αν μου πεις
1: ήταν...
0: ότι φορούσε και γραβάτα τώρα θα.
1: Όχι, γραβάτα εκπλαγώ. Δεν φορούσε. Όπως θυμάσαι, του είχαν δώσει δώρο μια γραβάτα διάφοροι πρωθυπουργοί. Νομίζω του είχε δώσει και ο. Και ο Γιούνκερ, τώρα που το θυμάμαι.
0: Και ο Γιούνκερ και ο Ματέο Ρέντσι.
1: Ο Γιούνκερ μπερδεύεται μερικές φορές με τις δηλώσεις και τις γραβάτες, αλλά τέλος πάντων πολύ μπερδεύεται, όχι μόνο ο Γιούνκερ. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πάω στον κύριο Τσίπρα.
0: Τι εννοείς μπερδεύεται, για κάτσε.
1: Άστο τώρα, θα είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν σου αρέσει, όσα λέει ο Γιούνκερ για τον κύριο Τσίπρα.
1: Λέει και μερικά που δεν στέκουν. Τέλος πάντων, είπαμε, πολλές φορές οι πολιτικοί ξεχνάνε ή κόβουν. Ή φτιάχνουνε. Ωραία.
0: Όντως λοιπόν, είναι λευκό το σακάκι.
1: Όντως,
0: το φοράει
1: όντως
0: με μαύρο
1: λοιπόν,
0: παντελόνι.
1: Εκείνο που θέλω να πω με πολύ προσοχή.
0: Συνοδεύεται από ό,τι βλέπω από την εκπρόσωπο τύπου την καινούρια. Μου διαφεύγει το όνομά της, δεν το κάνω.
1: Κουφονικολάκου.
0: Κυρία Κουφονικολάκου και τους τρεις αναπληρωτές. Θυμάμαι μόνο τον κύριο Νουιφούδη, δεν θυμάμαι τους άλλους δύο.
1: Okay, το σχολιάσαμε χτες αυτό ότι έχουμε μια. Εγώ το είπα έτσι κριτικά, λίγο συνωστισμό εκπροσώπων. Εντάξει, όλα γίνονται στη ζωή. Μικρή σημασία έχει και αυτό. Εμένα με περισσότερο εντύπωση μου έκανε, επειδή είμαι, όπως είπα, λίγο θεσμικός. Θα μου πεις απαγορευτικό, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Θα μεταφτύσουν πολύ τώρα με πολύ, τέλος πάντων, ακραίες απόψεις. Δεν είναι ακραία απόψη όμως το να βλέπεις τα θεσμικά. Έχουμε ξαναπεί σε ανύποπτες στιγμές, νομίζω και στην εκπομπή αυτή.
0: Αυτό που κάνεις
1: ότι
0: είναι...
1: καλό θα είναι όταν αφυπηρετούν
0: κάνεις...
1: διάφοροι στρατιωτικοί.
0: Μισό λεπτό. Πριν πεις τι θες να πεις, αυτό που κάνεις λέγεται teaser και το κάνει ο κύριος Τσίπρας. Προετοιμάζεις το τι θα πεις, θα μου πούν, θα μου κάνουν, θα το χαρακτηρίζουν κτλ. Μέχρι να φτάσει στο διατάφτα. Μας δημιούργησε αγωνία για να πεις. Ότι προφανώς, γιατί το λες για την δικαστικό που ήταν δίπλα του, ότι.
1: Εντάξει, ναι, ελευθερία έχει ως πολίτης και η κυρία δικαστικός, η πρώην αντιπρόεδρος του Αριοπάγου.
0: Συνόδευε τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα, μερικοί βιάστηκαν τώρα, γιατί, ξέρεις, επειδή καραδοκούν όλες οι κακίες, όπως λέω εγώ, λέγανε πώς είναι δυνατόν ενεργεία δικαστικός. Δεν είναι ενεργεία, είναι πρόσφατα.
0: Αλλά συμφωνώ μαζί σου, παραδόξως συμφωνώ μαζί σου και συμφωνώ στον απόλυτο βαθμό. Δεν γίνεται το μήνυμα που στέλνει η δικαιοσύνη να είναι στο πλευρό ενός πολιτικού, οποιοδήποτε πολιτικού, από οποιοδήποτε κόμμα, μια προσωπικότητα η οποία μέχρι χθες θα έπρεπε να είναι ανεπηρέαστη, αμερόληπτη, χωρίς κοινωνικές σχέσεις, θα έλεγα εγώ, με πολιτικούς. Και εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα.
1: Αργούμε στις ρυθμίσεις, βλέπω... όχι μόνο ως χώρα και ως Ευρώπη. Θυμίζω κάποτε, να το πω, είναι πολύ πιο σκληρό το παράδειγμα, ο κύριος Μπαρόζο, με το που έφυγε από επικεφαλής της Κομισιόν. Λούστηκε, όπως λέμε, σε κάτι μεγάλα επιχειρηματικά συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται με επιχειρήσεις, μην το αναφέρουμε τώρα και είμαστε εκεί κουραστικοί.
0: Το ίδιο δεν έκανε ο Σρέντερ μέχρι τώρα
1: άλλα,
0: με τη Ρωσία.
1: Σωστό,
0: και δημιούργησε έντονο πρόβλημα και στην
1: Ευρώπη.
0: Εγώ, γιατί έχουμε τον εκλεκτό καθηγητή, τον κύριο Πάνο Κολιουστάση στην γραμμή και θα τον βάλουμε σε πολύ σύντομα στην παρέα μας. Εγώ απλώς να πω ότι είναι και ένα μήνυμα του κυρίου Τσίπρα θεσμικότητας, κατά την άποψή μου, ότι συνοδεύεται από μία πρώην δικαστικό. Όμως, για να το εκπέμψει αυτό το μήνυμα, ειδικά ένας άνθρωπος ο οποίος, κατά την άποψή μου, ταυτίστηκε η θητεία του με τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Θυμίζω ότι ο Παπαγγελόπουλος, ο υφυπουργός, τον αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, καταδικάστηκε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Σου θυμίζω ότι ταυτίστηκε ο κύριος Τσίπρας με τη σκευωρία της Νοβάρτης, για την οποία έχει πει και μέα κούλπα. Και θυμίζω επίσης ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με τη Χρυσή Αυγή επί ημερών Τσίπρα. Γιατί η δικαστικός που έβαλε φυλακή τη Χρυσή Αυγή, ο κύριος Τσίπρας, δεν είχε την ίδια στάση πάντα έναντι της Χρυσής Αυγής. Μιλούσε, σου θυμίζω, στην περίοδο Δήμα για ψήφους οι οποίοι είναι το ίδιο μετρούν στην κάλπη.
1: Τώρα βάζεις πάρα πολλά μαζί.
0: Θεσμοποίησε τη Χρυσή Αυγή. Okay. Σου θυμίζω ότι επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ ο Κασιδιάρης πήγαινε με κοινοβουλευτική αποστολή στο Καστελόριζο μαζί με τον Πάνο Καμένο. Σου θυμίζω επίσης ότι στην πρώτη
1: κοινοβουλευτική,
0: φάση. Κοινοβουλευτική. Ναι, αλλά και σου θυμίζω επίσης ότι στην πρώτη φάση της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, μάλλον όταν, στην πρώτη φάση δίωξης της Χρυσής Αυγής, όταν αποφάσισε η Βουλή να κοπεί η χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής, υπήρχαν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ από συγκεκριμένους βουλευτές.
1: Λοιπόν, τότε, επειδή έχεις βάλει ολόκληρο βιβλίο παρουσίασης τώρα.
0: Αλλά έχουμε τον κύριο Κολιστάς και δεν είναι ευγενικό να τον κρατάμε εκτός.
1: Να μην τον κρατήσουμε, απλά μόνο μια κουβέντα. Στο συγκεκριμένο, ξαναλέω, επικοινωνιακά η κίνηση του κυρίου Τσίπρα θα παίξει. Έπαιξε κιόλας, για να συνοηθούμε. Και γι' αυτό το έκανε. Μίλησε για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη για τη δημοκρατία. Δεν θέλω να πω τώρα ότι το επικοινωνιακό δεν μπορούσε να το κάνει. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν έχει καμία θεσμική απαγορευτική κίνηση. Τώρα συζητάμε εμείς, τώρα παίρνουμε την ευθύνη, κάνουμε το σχόλιο μας.
0: Εμένα απλώς το σχόλιο.
1: Όχι
0: έχει
1: μόνο
0: να
1: για
0: κάνει,
1: τους δικαστικούς.
0: Έχει να κάνει με το μέα κούλπα που θα όφιλε να έχει πει ο κύριος Τσίπρας για την παρεμβατικότητά του στη δικαιοσύνη όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός και σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση της Χρυσής Αυγής που κατά την άποψή μου επίσης θα μπορούσε
1: όπως
0: να είναι πολύ πιο απόλυτος. Κύριε Κολιαστάση, καλημέρα και σας και σας ζαλίσαμε με τα δικά μας.
1: Είμαι ευεπίφορη. Καλημέρα σας.
0: Είναι ο κύριος Κολιαστάσης στην γραμμή. Είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών. Είναι εξαιρετικός συνομιλητής και έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε μαζί του για όλα τα πολιτικά. Πόσο θα επηρεάσει το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον το κόμμα Τσίπρα από τη μία και το κόμμα Καριστιανού από την άλλη πλευρά? Είναι δύο νέοι πολιτικοί παίκτες στο περιβάλλον το καινούριο. Και μέχρι να εμφανιστούν δημοσκοπήσεις οι οποίες να έχουν κάποιο χρόνο να έχουν απορροφηθεί δηλαδή από την προσλαμβάνωσα του κόσμου, θα θέλαμε την άποψή σας να μας πείτε πόσο επιδραστικά θα είναι αυτά τα κόμματα.
2: Αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι τουλάχιστον ως προς την πιθανότητα ψήφου ότι κινούνται σε διψήφια επίπεδα. Τώρα πόσο υψηλά θα είναι αυτά μένει να φανεί. Τα ακροατήριά τους είναι εν μέρη διαφορετικά, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει μια δεξαμενή η οποία προέρχεται κυρίως από όσους τον ψήφισαν το 2023. Αθρηστικά όσοι απαντούν πολύ αρκετά πιθανό να τους στηρίξουν περίπου στο 20%. Κεντροαριστεροί και αριστεροί ψηφοφόροι. Της κυρίας Καριστιανού το ακροατήριο κινείται σε πιο αντισυστημική κατεύθυνση καθώς απευθύνεται σε ψηφοφόρους και της αριστεράς και της δεξιάς προερχόμενους κυρίως από την πλεύση ελευθερίας, από την ελληνική λύση αλλά και από όσους σήμερα απορρίπτουν τη διάκριση την παραδοσιακή αριστερά-δεξιά και δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν την αποχή. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα καταφέρουν να συσπηρώσουν αυτά τα ακροατήρια μένει να αποδειχθεί. Το γεγονός όμως ότι εν μέρη οι δεξαμενές Τσίπρα και Καριστιανού συμπίπτουν σημαίνει ότι είναι δύσκολο και τα δύο κόμματα να ανέβουν στα ίδια δημοσκοπικά επίπεδα. Το πιθανότερο είναι να δούμε μια πιο σκληρή μάχη, ένα πιο σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς. Για τη δεύτερη θέση και δευτερευόντως για το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Κρίσιμο ρόλο κατά τη γνώμη μου σε αυτή τη φάση θα παίξουν τα πρόσωπα. Διότι βλέπουμε ότι μέχρι τώρα και το ΠΑΣΟΚ αλλά και οι δύο νέοι φορείς επενδύουν σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια, με το κράτος δικαίου, τους θεσμούς, τη δημοκρατία. Μία ατζέντα δηλαδή για την οποία μιλά σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που διαφοροποιεί τα κόμματα στα μάτια της κοινή γνώμη είναι κυρίως τα πρόσωπα.
0: Αναφερθήκατε στον ανταγωνισμό μεταξύ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση. Το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα δύο κόμματα είναι αλληλοκαλυπτόμενο, είναι το ίδιο? Γιατί η πρώτη εντύπωση που σχηματίστηκε είναι ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με την αναφορά στο όνομά του στην αριστερά και με το αστέρι και με το ακρονίμιο Ελλάς στοχεύει κατά την άποψή μου περισσότερο στον αριστερό παλαιό του χώρου και λιγότερο στον χώρο του κέντρου ή της κέντρου αριστεράς που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ.
2: Κοιτάξτε, ως προς το όνομα, η αλήθεια είναι ότι ο συμβολισμός παράγει το όνομα του κόμματος του κ. Τσίπρα σε σχέση με τον τόνο και το ύφος και το περιεχόμενο της ομιλίας του προκύπτει μια απόκληση εκεί. Δηλαδή το όνομα παράγει αριστερούς συνειρμούς και προδιαθέτει για μια πιο σκληρή μετοπική αντιπαράθεση. Από την άλλη πλευρά, η ομιλία του σε σύγκριση με το παρελθόν, με όσες ομιλίες είχε κάνει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, κινήθηκε σε μετριοπαθέστερους τόνους. Αυτή η απόκληση, φαντάζομαι, κάπως θα γεφυρωθεί στην πορεία, δηλαδή είτε θα γίνει πιο σκληρή η αντιπαράθεση, είτε θα συνεχίσει με τριοπαθείς τόνους, άρα το όνομα δεν θα παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Τώρα, ως προς τον ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ αρχικά μέχρι και τις ευρωεκλογές είχε μεγαλύτερη απήχηση σε κεντρώους ψηφοφόρους και δευτερευόντως σε κεντροαριστερούς. Θυμίζω ότι στις ευρωεκλογές ήταν πρώτο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία στους ψηφοφόρους του μεσαιοχώρου βάσει των στοιχείων των exit poll τότε.
0: Αλλά και τρίτο πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη.
2: Και τρίτο, ναι, καλά, ναι, στο γενικό ποσοστό ήταν τρίτο. Έκτοτε όμως και ειδικά τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μία μετατόπιση. Τουλάχιστον με βάση τη τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε τη Μέτρα Ανάλυσης που είχε πρόθεση ψήφου με βάση την ιδεολογική τοποθέτηση των ψηφοφόρων, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να υποχωρεί. Στην πρόθεση ψήφου για τους κεντρώους ψηφοφόρους. Είναι δεύτερο πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με ποσοστό το οποίο μειώνεται. Αντιθέτως, την ίδια στιγμή όμως αυξάνει την απήγησή του και στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους και στους αριστερούς, όπου περνά στην πρώτη θέση. Αυτά όλα πριν δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα, έτσι. Επομένως, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει, θέλω να πω, η σύνθεση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον όπως αποτυπώνονται δημοσκοπικά. Άρα, αφού έχει μεγαλύτερη απήχηση αυτή τη στιγμή σε αυτό το ακροατήριο, θα δεχτεί και μεγαλύτερο, ισχυρότερο ανταγωνισμό από τον κύριο Τσίπρα. Γι' αυτό θα λέω ότι θα είναι και σκληρή μάχη.
0: Άρα, εκκρίνεται ότι θα πρέπει να προσαρμόσει διαφορετικά τη στρατηγική του, δηλαδή να, ίσως να ξαναδεί το χώρο του κέντρου, τον οποίο έχει αφήσει, προκειμένου να πάρει εν δυνάμει κοινό τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ή θα επιμείνει σε αυτό που κάνει τώρα και θα επενδύσει στη συσπήρωση μιας αντιδεξιάς ψήφου, αν μπορέσει τελικά να την κρατήσει και να είναι πάνω από τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ή θα πρέπει να προσαρμόσει τη στρατηγική του, να στραφεί σε αναποφάσιστους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου που είχαν στηρίξει την κυβέρνηση στις προηγούμενες εκλογές και σήμερα είναι αποστασιοποιημένοι ή απογοητευμένοι και θα ήθελαν μια εναλλακτική πρόταση. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια άλλη στρατηγική. Έναν άλλο επικοινωνιακό χειρισμό που θα δίνει έμφαση στην πρωθυπουργησιμότητα του κ. Ανδρουλάκη, στην κυβερνησιμότητα του κόμματος, στην ηγετική του ομάδα, στη συγκρότηση μιας σκιώδους κυβέρνησης, στην προγραμματική έμφαση σε ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, που είναι πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις ανάμεσα στις προτεραιότητες μεταξύ των προτεραιοτήτων της κοινή γνώμη. Θέλει μια άλλη προσέγγιση. Αλλά δεν ξέρω τι θα επιλέξουν τελικά.
1: Κύριε Κολιαστάση, το γεγονός ότι εν προκειμένου έχουμε δύο σχηματισμούς νέους ουσιαστικά, όχι μόνο κατά το όνομα ή κατά τη συγκρότηση, τουλάχιστον οι πρώτες, πώς να το πω, γύρω από τον επικεφαλής ομάδες είναι νέα πρόσωπα. Γκρόσο μόντο το λέω. Ναι. Αυτό πιστεύετε ότι από μόνο του μπορεί να δώσει μια πραγματική αξιοπιστία στο πολιτικό εγχείρημα μπροστά στον κόσμο που αναζητάει νέα πρόσωπα συνήθως ή τέλος πάντων μια νέα έμπνευση, να το πω κατά κάποιο τρόπο, γιατί ξέρουμε ότι γενικά σου έχει πέσει η έμπνευση από την πολιτική γενικότερα στους πολίτες.
2: Εντάξει, τα νέα και αδοκίμαστα πρόσωπα πάντα προκαλούν το ενδιαφέρον στην αρχή. Ωστόσο, επειδή είναι πρόσωπα με χαμηλή αναγνωρισιμότητα, κρίνονται στην πράξη και εκ του αποτελέσματος. Συνεπώς, εάν επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες που καλλιεργούν και μπορέσουν να συντηρήσουν αυτό το ενδιαφέρον, μπορεί να ενισχύσουν την εικόνα ενός νέου εγχειρήματος. Εάν όμως κριθούν αρνητικά σταδιακά και δεν θα δουν στο ύψος των περιστάσεων, τότε δεν θα πέσει τόσο μεγάλο ρόλο. Νομίζω όμως ότι γενικότερα αυτό που μετράει σήμερα περισσότερο είναι οι ηγεσίες, οι πολιτικοί αρχηγοί. Τα κόμματα πλέον δεν είναι μόνο αρχηγικά, αλλά είναι και εντόνως προσωποκεντρικά. Και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο που λειτουργεί η πολιτική επικοινωνία σήμερα, δηλαδή μέσω των social media, τα οποία δίνουν έμφαση κυρίως στην εικόνα. Συν την τηλεόραση, η οποία παραδοσιακά δίνει έμφαση στην εικόνα, άρα και στα πρόσωπα των πολιτικών αρχηγών. Συνεπώς, εκεί θα κριθεί, νομίζω, και η έκβαση της μάχης. Και θα έχει ενδιαφέρον στις επόμενες δημοσκοπήσεις να δούμε σε ποιο βαθμό η απήχηση των νέων κομμάτων, ειδικά στην πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, συμπίπτει με την απήχηση των αρχηγών στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερά υψηλότερο ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου σε σχέση με το ποσοστό του αρχηγού του στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Άρα υπάρχει μία απόκληση. Εάν το νέο κόμμα Τσίπρα ή και το νέο κόμμα Καρισιανού έχουν αντιμετωπίσει αυτή την απόκληση, τότε ίσως να έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν ανταγωνιστικά, τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση.
1: Μία ερώτηση γενικότερα, επειδή αναφερθήκατε και επειδή σας αρχίζει μόνο τη γνώμη σας και ως πολίτης και ως καθηγητής. αν θέλετε. Το θέμα, το γεγονός ότι έχουμε ταχύτατες, όπως λέω εγώ, δημοσκοπήσεις, μιλάω για αυτές τις δύο τελευταίες, που πριν ακόμα συγκροτηθούν τα κόμματα ή έστω ακούσεις την προγραμματική πλατφόρμα, και μάλιστα αποτυπώνουν και μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δύο νέα σχήματα, στη μία και στην άλλη, δεν μειώνει σε ένα βαθμό και την αναμενόμενη, πώς να το πω, προσοχή, αξιοπιστία και για τις δημοσκοπήσεις πολλές φορές?
2: Εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί σε ένα βαθμό πρόημο. Βέβαια, αυτό ισχύει για το κόμμα Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις, οι δύο τελευταίες που δημοσιεύθηκαν, περιλαμβάνουν το κόμμα Καλυστιανού, το οποίο είχε ιδρυθεί, αλλά διενεργήθηκαν πριν ανακοινωθεί και επισήμως το κόμμα Τσίπρα. Καλό είναι πρώτα να προηγούνται οι επίσημες ανακοινώσεις, να είναι ορατό ένα κόμμα στην κοινή γνώμη και να μπορέσει έτσι να τοποθετηθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, το έχουμε δει και σε κάποιες άλλες χώρες, στη Γερμανία για παράδειγμα,
0: και στην Κύπρο το είδαμε πολύ πρόσφατα.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι έχει σημασία και στις δημοσκοπήσεις να λαμβάνουμε υπόψη και ποιοι είναι οι φορείς που τις δημοσιεύουν, ποιες είναι οι εταιρείες που τις δημοσιεύουν, να κοιτάμε την ταυτότητα της έρευνας, πώς έχει συλλεγεί το δείγμα, πότε είναι αυτή η συλλογή, πού έγινε η επεξεργασία.
0: Και αυτόν που την παρήγγειλε, και αν την παρήγγειλε και αν εμφανίζεται στην ταυτότητα.
2: Ναι, επίσης το μέσο ενημέρωσης που την προβάλλει. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό που θέλω να πω γενικώς για τις δημοσκοπήσεις, πέρα από το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ότι από τότε που δημοσιεύονται συστηματικά τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα, ουδέποτε έχουν αστοχήσει στη σειρά κατάταξη των κομμάτων και στον νικητή των εκλογών. Και κατά κανόνα.

0: έναντι του τελικού αποτελέσματος. Όχι
1: αν
0: όλες.
1: Αν επιτρέπετε ένα σχόλιο σε αυτό, υπάρχουν αστοχίες ως προς τη διαφορά πρώτης και δεύτερης θέσης μερικές φορές, όπως και στο δημοψήφισμα. Και σε ό,τι αφορά το 12, είναι, οι περισσότερες κατέγραφαν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στα exit poll εκείνης της μέρας. Μια εταιρεία την κατέγραφε πρώτη το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είχε διενεργήσει exit poll. Ήταν μια έρευνα τηλεφωνική που διενεργήθηκε την ημέρα των εκλογών, νομίζω τις τελευταίες δύο.
0: Χαρακτήρα exit poll, δηλαδή μετά την κάλπη.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Πάνος Κολιαστάσης, καθηγητής πολιτικών επιστημών, πάντα νυφάλιος και πάντα αναλυτικότατος. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, εγώ θέλω να σας πω για τον Ολυμπιακό που είναι στην κορυφή της Ευρώπης και η Big Win, μεγάλος χορηγός της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, περήφανα συγχαίρει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Επίσης, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο...
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Το πρωινό, πολλές πολλές καλημέρες. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Λοιπόν, και σήμερα αγώνας και προσπάθεια να τα προλάβουμε όλα και να καλύψουμε όλα τα γεγονότα που στο νησί μας, όπως ξέρετε, είναι πολλά και σοβαρά. Να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό του αεροδρομίου, για το οποίο δεν έχει βρεθεί λύση και εντείνονται οι προσπάθειες από τους φορείς της Ζακύνθου και θέλω να πιστεύω από όλους μας για να το αντιμετωπίσουμε αξιοπρεπώς και να είναι αξιοπρεπής και η έλευση και η αναχώρηση των επισκεπτών μας. Πάμε να καλωσορίσουμε ένα από τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων στο Τσιλιβί, ο κύριος Νίκος Γκλαβάς, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που μίλησα και μάλιστα στεντορία τη φωνή στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Τουρισμού. Τις καλημέρες μας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενοδόχων. Καλημέρα στους ακρότες.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Όσο μπορώ, περιμένω την επισήτηση του Αγίου Πνεύματος.
1: Την περιμένουμε όλοι. Και την περιμένουμε και στην Ελλάδα και στον πλανήτη. Μπας και φτιάξει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας και πόσο οι πρωτοβουλίες οι ανθρώπινες μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση. Διότι να μην φτάσουμε να παρακαλούμε τα θεία στη Ζάκυνθο.
2: Ξέρετε, τώρα με χάνει γούστο, η επίκληση στα θεία μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.
1: Ναι.
2: Είτε Θεέ μου σε παρακαλώ, είτε με κατάρες. Να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Κρατάμε
1: το Θεέ μου σε παρακαλώ εμείς
2: και
1: λέμε παρακαλούμε τις αρχές να κάνουν κάτι. Αυτό. Και να το κάνουν από την ψυχή τους, από την καρδιά τους και καταλαβαίνοντας ότι πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα.
2: Κύριε Ξενόφο, ήσασταν και εσείς στην έκτακτη τουριστική επιτροπή, στην οποία θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για τους ακρότες ότι εγώ συμμετείχα σαν πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων στη Λιβύη και Ανατολική Ζακύνθου, μια και δεν είμαι μέλος στην τουριστική επιτροπή, συνειδητά.
1: Ναι, όχι, δεν πειράζει. Ο οποιοδήποτε Ζακυνθινός πολίτης θα μπορούσε να είναι και να μιλήσει.
2: Ναι,
1: δεν...
2: Έπρεπε να γίνει, γιατί υπήρχε και το θέμα και τα υπόλοιπα θέματα και του χωροταξικού και της προετοιμασίας κτλ. Αλλά στο θέμα το πρώτο που έχουν να κάνει με την καθυστέρηση του αεροδρόμιου για τις επισκέπτες εκτός Σέγγεν, αναλύθηκε το θέμα. Αυτό που διαπιστώσαμε όλοι είναι ότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται από τη σκοπιά τη δική του και την αρμοδιότητα τη δική του. Ελπίζω να καταφέρουμε να συνδυάσουμε τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις ικανότητες του κάθε εμπλεκόμενου φορέα, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε και αυτή την πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα τις τελευταίες 30 μέρες στο αεροδρόμιο. Διότι όσο περνάει ο καιρός, αυτή η κατάσταση
1: χειροτερεύει, ναι.
2: Θα χειροτερεύσει λόγω της πραγματικότητας και λόγω της κίνησης. Αν σήμερα πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια για να τη βελτιώσουμε, τον Αύγουστο θα πρέπει να κάνουμε τριπλή προσπάθεια για να τη βελτιώσουμε.
1: Ναι.
2: Όπως και να έχει πάντως, υπάρχει μια πραγματικότητα, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια μέσα στα οποία ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας μπορεί να κινηθεί. Εμείς σαν επιχειρήν της τουριστικής βιομηχανίας δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες παρεμβάσεων ή βοήθειας σε αυτό. Ίσα-ίσα που εν τέλει, και αυτό κατέθεσα και στις υπόλοιπους συνδετημόνες κατά τη διάρκεια της τουριστικής επιτροπής, πέφτει ο κλήρος στους τουριστικούς επιχειρηματίες να ηρεμήσουν και να επαναφέρουν τον επισκέπτη σε διάθεση διακοπών μετά από την στιγμιαία δύο-ωρη, τρία-ωρη ένταση που του δημιουργείται κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ζακύνθου.
1: Ναι. Τρελάδικο η κατάσταση, δηλαδή, θυμίζει. Έτσι πώς μου το
2: περιγράφετε. Είναι πράγματα ειδικά.
1: Παθαίνει ένα σοκ, ας πούμε, ναι, και μετά επανέρχεται.
2: Δεν ξέρω φέτος πώς έχει κάτσει ο συνδυασμός μικρών λεπτομεριών και πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα στα οποία ούτε εμείς τα δημιουργήσαμε, σαν τόπος, σαν νησί, σαν επιχειρηματίες, σαν οτιδήποτε, ούτε εμείς μπορούμε να τα διευθετήσουμε. Καλώς ή κακώς, και για να καταλαβαίνω και όσοι μας ακούνε, έχει μπει από την 1η Απρίλη η υποχρέωση του οποιοδήποτε επισκέπτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στη Ζάκυνθο ή στην Ελλάδα, που μπαίνει από τρίτες χώρες, να καταγράφεται την πρώτη φορά που θα μπει με τα βιομετρικά του στοιχεία στο σύστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος, αν έρθει σήμερα στη Ζάκυνθο και μετά από ένα μήνα πάει κάπου στην Ιταλία, δεν θα περάσει την ίδια χρονοβόρα διαδικασία καταγραφής. Απλά αυτό γίνεται την πρώτη φορά που οποιοδήποτε εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από συγκυρία και λόγω της τυχιότητας του χρονικού διαστήματος που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, δηλαδή τον Απρίλιο, η Ελλάδα, λόγω του ότι είναι τουριστικός προορισμός για πάρα πολλούς Άγγλους επισκέπτες, οι οποίοι πλέον με δικές τους επιλογές σαν λαός έχουν μείνει εκτός Σέγγεν, θα πάρουμε και θα επιφορτιστούμε με το έργο της καταγραφής και της εισαγωγής των βιομετρικών στοιχείων εμείς, το ελληνικό κράτος. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σωστά έχει μπει αυτό το μέτρο σαν ιδέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τι έχει ιδρεύσει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως αυτές του Νότου που έγιναν πύλες εισόδου ανθρώπων από τρίτες χώρες. Στη γενικότερη όμως νομοθεσία δεν προβλέπονταν ή δεν έχει προβλεφθεί μια ιδιαίτερη διαχείριση για τους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι πλέον, παρόλο που ήταν κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας, παλιότερα πλέον δεν είναι. Δεν είναι για τα σώματα ασφαλείας και για τα κράτη που θέλουν να ελέγξουν την ελεύθερη κίνηση των πολιτών στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Με λίγα λόγια, αυτό το έργο λοιπόν που έχουμε επιφορτιστεί να το κάνουμε, και από εδώ και πέρα στην κουβέντα μου αρχίζει η ευθύνη του ελληνικού κράτους, προετοιμαστήκαμε να το κάνουμε με ένα αλφα τρόπο. Αυτός ο αλφα τρόπος μας έχει πάει, όπως είπε και ο κύριος αστυνομικός διευθυντής, από τα 10 δευτερόλεπτα να επισκέπτει στα 60, δηλαδή ένα λεπτό. Άρα διεκπεραιώνουμε 60 επιβάτες την ώρα αναγραμμή ελέγχου. Έχουμε 4 γραμμές ελέγχου, 4-6-24, 240 επισκέπτες την ώρα.
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν
1: τα
2: αεροπλάνα της Αγγλίας έχουν φροντίσει, και εδώ μπήκε και η κουβέντα ο εκπρόσωπος της Fraport, έχουν φροντίσει χρόνια τώρα οι αεροπορικές εταιρείες, οι αγγλικές, να έχουν τα slots τα οποία προσγειώνονται από τις 11 μέχρι τις 2, γιατί τους βολεύει καλύτερα στους tour operator να κάνουν check-in στα ξενοδοχεία τους μετά κτλ. Άρα στο χρονικό διάστημα εκείνο ειδικά, που μπορούμε να διεκπεραιώσουμε μέγιστο 240 επιβατών ανά ώρα εκτός Σέγγεν, όταν έρθουν 8, 9, 10 αεροπλάνα μαζί, μιλάμε για 2.000 άτομα, αντιλαμβάνεστε ότι τι μπορεί να γίνει σε αυτό το τρίωρο. Οι αναμονές είναι 2,5 με 3 ώρες και με αυτή την πραγματικότητα, η οποία δεν πρόκειται να βελτιωθεί εξαιρετικά άμεσα.
1: Εγώ θα χειροτερέψει μες στο καλοκαίρι, φοβάμαι.
2: Άντε να πέσει από το ένα λεπτό αναεπιβάτη να πέσει ξέρω, στα 40 δευτερόλεπτα. Τώρα μιλάμε με δευτερόλεπτα πλέον, γιατί έχουμε γίνει ειδικοί και σε αυτό. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι δεν χωράει η αίθουσα του αεροδρομίου στις αφήξεις πάνω από 3 πτήσεις μαζί. Άρα οι υπόλοιπες περιμένουν στο πεζοδρόμιο, στη ράμπα.
1: Στον ήλιο.
2: Έχουν πετάξει όλοι με τα αεροπλάνα εδώ, στη ράμπα που προοδηγεί προς την αίθουσα.
1: Ναι.
2: Αυτό επιφέρει πλέον. Τώρα φεύγει από το κομμάτι αυτό η ελληνική αστυνομία και αρχίζει η ευθύνη της Fraport. Επιφέρει έξτρα φόρτιση στις διαδικασίες και στον τρόπο λειτουργίας του αεροδρομίου. Διότι όπως κατέθεσα και στην Επιτροπή, τη στιγμή εκείνη που προσπαθούμε να διαχειριστούμε και με ένα όμορφο τρόπο, χωρίς να τους δημιουργούμε φόρτιση και ένταση και νευρικό, να το πω έτσι ζακεθινά, σε όσους περιμένουν στο πεζοδρόμιο, ταυτόχρονα δίπλα τους οι πτήσεις και οι επιβάτες των υπολείπων αεροπλάνων που έρχονται εσωτερικά από την Ευρώπη, διεκπεραιώνονται κανονικά. Άρα υπάρχει ένα θέμα ότι και ο επισκέπτης από την Αγγλία που δεν ξέρει γιατί καθυστερεί η γραμμή του τόση ώρα, γιατί δεν έχει κάνει αυτή τη συζήτηση ή μάλλον δεν ακούει τον Ερμή, τα ραδιόφωνά του και τον Γκλαβά τον Νίκο που τα εξηγεί, ή δεν παρακολουθεί τις τουριστικές επιτροπές εκεί, θα το πω και ακόμα πιο χαβαλέ, αναρωτιέται γιατί αυτός περιμένει στην ουρά 2 ώρες, όταν οι άλλοι δεν
1: μπορούν να τελειώνει γρήγορα. Ναι.
2: Όταν λοιπόν αρχίσει και φορτίζεται ο επιβάτης που έχει έρθει μετά από 4 ώρες. Έχει ξυπνήσει από το πρωί, πάει συνήθως στο αεροδρόμιο της Αγγλίας 4 ώρα το χάραμα, για να πετάξει τις 6, να φτάσει τις 12 και περιμένει τις 2 να είναι στο ξενοδοχείο του και τις 2 είναι ακόμα στην ουρά.
1: Στον ήλιο, κατά από τον ήλιο. Το λέω, το κατά από τον ήλιο, ξέρετε γιατί το επιμένω.
2: Μα δεν είναι μόνο το κατά από τον ήλιο, είναι χωρίς.
1: Μα φαντάζεστε στο μεσογειακό ήλιο κάτω καλοκαίρι με τέτοιες θερμοκρασίες. Εντάξει, είναι βασανιστήριο.
2: Χωρίς κάθισμα, χωρίς πρόσβαση σε νερό, αναψυκτικά, φαγητό ή οτιδήποτε. Περιμένει στην ουρά που αν κινηθεί θα χάσει και τη σειρά του, να το πω έτσι. Εγκλωβισμένος εκεί, με απορία γιατί αργούν οι μπροστινοί. Το κατηγορό ξεκινάει και πηγαίνει στο σύστημα, ότι που ήρθαμε και τι είναι αυτά και ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά βέβαια να τονίσω ότι υπάρχει ήδη εσωτερική πληροφόρηση μέσω των social media σε κάποια group υποστηρικτών της Ακίνθου σαν προορισμό Άγγλων, οι οποίοι προετοιμάζουν τους επισκέπτες τους και τους συμπολίτες τους από την Αγγλία και τους λένε, για παράδειγμα, το διάβαζα χθες, ότι κατά την άφηξή σας στη Ζάκυνθο κρατήστε ένα μπουκάλι νερό που δεν θα το πιείτε μέσα στο αεροπλάνο, για να το πιείτε στην αναμονή στη σειρά του ελέγχου. Έχουν δώσει ήδη κάποιοι στα social media συμβουλές ότι αν έχετε παιδιά, προετοιμάστε και φαγητό για τα παιδιά σας μετά τη διάρκεια της πτήσης. Δηλαδή πλέον είναι 4 ώρες διάρκεια πτήσης και 2 ώρες αναμονή.
1: Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, και πάλι αυτό ήταν και ένα πράγμα που το επισήμανα, εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί γίνεται, δεν μπορώ να, δείξω, να ρίξω το κατηγορό ότι κάποιος δεν φρόντισε ή δεν έκανε.
1: Πρέπει να το λύσουμε τώρα.
2: Να τη βελτιώσουμε και εν τέλει, όπως τόνισα και στους υπολείπους εκεί πέρα, η Fraport διαχειρίζεται το αεροδρόμιο εκεί και επειδή είναι ιδιωτική εταιρεία, θα έπρεπε να την ενδιαφέρει η εμπειρία, η ταξιδιωτική του επισκέπτη. Δεν είναι ευθύνη της Fraport ο έλεγχος, ο αστυνομικός των διαβατηρίων, είναι ευθύνη της αστυνομίας. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Αλλά αφού αυτός ο έλεγχος με την πραγματικότητα τη σημερινή χρονοτριβή, χωρίς ευθύνη και της αστυνομίας, είναι το σύστημα τέτοιο.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει η Fraport να βρει τρόπο την εμπειρία αυτή του επισκέπτη να την κάνει κατά την καλύτερη.
1: Κάπως πιο ευχάριστη. Πάντως ο αστυνομικός διευθυντής τα είπε.
2: Ευχάριστη.
1: Χαμογελαστά μένα, αλλά τα είπε. Ο αστυνομικός διευθυντής, λέω, χαμογελαστά μένα, αλλά τα είπε.
2: Είπε ότι σε 2 χρόνια θα είναι καλύτερη αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, και είπε ότι εγώ δεν συμμερίζομαι, λέει, όσα είπε η Fraport δια του διευθυντή της. Την αισιοδοξία, λέει, του κ. Μελισσά δεν την στερνίζομαι και εγώ σας λέω αυτά. Λοιπόν,
2: αυτό και εγώ, κύριε,
1: τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε.
2: Και είπα ότι η ευθύνη του κράτους
1: και καλώς τα είπατε.
2: Να ελέγχει τα σύνορά του και ευθύνη των εταιριών που εμπλέκονται με το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος είναι να κάνουν την εμπειρία του επισκέπτη και του ταξιδιώτη όσο το δυνατόν καλύτερη.
1: Ναι.
2: Διότι από την εμπειρία αυτή κρινόμεθα. Αντίστοιχα λοιπόν, όπως ένα ξενοδοχείο κρίνεται από τις κριτικές για το αν θα το επισκεφτεί ξανά ένας επισκέπτης πελάτης, αντίστοιχα για το αεροδρόμιο της Ζακύνθου κρίνεται από τις κριτικές και την εμπειρία των χρηστών του.
1: Ναι.
2: Και κάνω μια μπακαλίστικη παραδοχή, σαν να μην ήξερα, σαν κάθε απλός πολίτης που μας ακούει και συμπολίτης μας στο Ζάκυνθο, από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη χώρου σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, και το είπα εκεί πέρα χάρη Γούστο, φοβάμαι ότι θα δικαιωθώ και θα το δω σύντομα. Δεν μπορεί να είναι η πρόκριση σαν λύση να παραγγείλουμε τέντες ή όπως μου είπε ο κύριος της Fraport,
1: ο κύριος Μελισσάς,
2: ναι, να πάρουμε περισσότερους steward για να φροντίσουμε να κάθονται πειθαρχημένα οι επισκέπτες στο πεζοδρόμιο.
1: Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα και θεωρητικά νομίζω
2: λοιπόν,
1: δεν εξυπηρετούν.
2: Μου ξαναδημιουργήθηκε πρόσφατα. Το παλιό κτίριο του αεροδρομίου.
1: Μπράβο, αυτό θα σας ρώταγα. Ναι, αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα και εγώ, γιατί χώρους
2: δηλαδή,
1: τελικά έχουμε.
2: Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να κάνουμε μια γρήγορη επένδυση, γιατί ξέρετε πολύ καλά, και να το πω και αυτό, ότι ειδικά στη σύμβαση παραχώρησης των αεροδρομίων, αυτή τη σύμβαση των 1000 σελίδων, που με μια άλλη μου ιδιότητα τότε και ακόμα σαν μέλος της αερολύσης Ζακύνθου είχα αναγκαστεί κάποτε να διαβάσω όλες τις σελίδες σχεδόν, έχει έξτρα δυνατότητες ο χρήστης, δηλαδή η Fraport, για πολεοδομικές παρεμβάσεις εντός των αεροδρομίων με fast track διαδικασίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αν εμείς θέλαμε, ένας πολίτης θα ήθελε να βγάλει μια άδεια μικρής κλίμακας ένα μήνα ή μια μέρα ή κάτι, η Fraport πρέπει να το κάνει πολύ πιο γρήγορα.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσαν λοιπόν με την πραγματικότητα τώρα και ακόμα που είναι νωρίς να εξοραίσουν, γιατί φαντάζομαι ότι τόσα χρόνια είναι παρατημένες και κλειδωμένες οι αίθουσες εκεί πέρα, μια αίθουσα στοιχειωδώς του αεροδρομίου του παλιού, του κτηρίου, να τις βάλουν air condition, να εξακολουθεί να θεωρείται σαν μια προ είσοδος χωρίς να έχει μπει ακόμα κάποιος στο ελληνικό κράτος, δηλαδή να είναι περιφραγμένη κτλ, έτσι ώστε να διοχετεύονται τμηματικά ο κόσμος στην αίθουσα που έγινε το έλεγχος.
1: Ναι.
2: Και σε αυτή
1: να
2: θέση να έχει και τουαλέτες, να έχει ένα αυτόματο πολιτή για νερό και
1: που
2: να έχει
1: υποτίσει. Έχει τουαλέτες μέσα, να τις καθαρίσουμε μόνο μπορεί να χρειάζεται. Ήταν το κτίριο...
2: Δεν έχω πάει πρόσφατα,
1: όχι, αλλά να σας πω, όταν το παρατήσαμε το κτίριο εκεί και πήγαμε στο καινούριο, ήταν κομπλέ. Μην το κάνουμε βέβαια και εκείνο στο παλιό νοσοκομείο, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτά τα συναρμολογούμενα τα desk. Τέλος πάντων, να κάνουμε μια κατασκευή τέτοια. Να σας πω, εάν δεν τους τα δώσουμε στο πιάτο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Και ξέρετε γιατί το λέω. Κάνουμε αγώνα, πιστεύω, και εσείς και εγώ, και μεγάλη προσπάθεια. Και εγώ προσωπικά να αναδείξουμε το πρόβλημα, όχι τον Αύγουστο που θα καίνε οι λαμαρίνες, να το αναδείξουμε όσο γίνεται πιο έντονα μπορούμε και όσο πιο δυνατά, για να το λύσουμε τώρα. Και νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις.
2: Και να δηλώσω κάτι άλλο και ξέρω για να πω και με την άλλη διάρκεια, πιο πολύ στα τουριστικά. Η αγορά δεν έχει ακόμα αποκτήσει τη ροή που θα έπρεπε και ούτε πρόκειται να την αποκτήσει πολύ σύντομα από τα στοιχεία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχει αποκατασταθεί παγκοσμίως μια αίσθηση και αίσθημα ασφάλειας ότι δεν θα ακριβήνουν τα πάντα πολύ και ότι θα αποκατασταθούν πράγματα της καθημερινότητάς μας σε όλο τον κόσμο στην πρώτερη του Μαρτίου κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα στην τουριστική αγορά, όχι μόνο στην Ζακύνθο αλλά γενικότερα, ότι άσε μέχρι να αποκατασταθεί, εντάξει πάμε διακοπές τον Ιούλιο. Άρα ακόμα και ο Ιούνιος θα πάει σπροχτά, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Ναι.
2: Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη, το έχω ξαναπεί, στη στραβή, στη στρεβλή χρονιά, να υποστηρίξουμε τη φήμη του προϊόντος. Και το δυστυχές θα είναι το εξής, ότι όσο επαναπαυόμαστε ότι σήμερα έχουμε 2 ώρες καθυστέρηση, γιατί έλα μωρέ 3 αεροπλάνα μείναν απ' έξω, δεν τρέχει τίποτα. Όταν θα ανοίξει η αγορά, που εγώ το πιθανολογώ ότι δυστυχώς θα χάσουμε και τον Ιούνιο, και μετά προς την τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου με αρχές Ιουλίου θα έχει μια σοβαρή ροή τουριστική το νησί μας, αυτής που έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια, τότε οι 2 ώρες αναμονή μπορεί μέσα σε μια μέρα να γίνουν 4, εάν δεν ενεργήσουμε τώρα.
1: Ναι. Και το θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να διαμαρτυρηθούμε για να γίνει ό,τι πρέπει μία ώρα αρχίτερα. Και αυτή η λύση που προτείνατε την είχα σκεφτεί και εγώ, να ξέρετε, για το παλιό αεροδρόμιο. Απλά δεν την είχα κουβεντιάσει ακόμα με κάποιον και μου δώσατε την ευκαιρία να το δούμε. Λοιπόν, και να αξιοποιήσουμε εκεί τους χώρους όσο γίνεται, να τους φτιάξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να το λύσουμε αυτό το θέμα. Γιατί είπαν ότι δεν έχουν χώρους μέσα στο αεροδρόμιο.
2: Υπάρχει λοιπόν κάτι, και ξανά από το πείτε, ότι τυπικά ο επισκέπτης που κατεβαίνει από το αεροπλάνο και μέχρι να περάσει τον διαβατηριακό έλεγχο δεν έχει μπει ακόμα στην ελληνική επικράτεια.
1: Ναι.
2: Υπάρχει αυτό το μετέχμιο, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ας διαμορφωθεί ένας χώρος που να μην είναι το πεζοδρόμιο, ας είναι οπουδήποτε αλλού και να μην είναι μετέντες, θα το παρακαλέσω και αν με ακούει κανείς από τη Φράγκο, είναι κρίμα. Γιατί έχει, εγώ το αναγνωρίζω σαν χρήστης του αεροδρομίου με πολλές μορφές και αυναρολές κτλ. Αναγνωρίζω ότι έχει γίνει σοβαρή αναβάθμιση διαδικασιών στο αεροδρόμιο Ζακύνθου και κυρίως διαδικασιών που δεν βλέπει ο πολίτης, δηλαδή στο πώς παρκάρουν τα αεροπλάνα, στο πώς διαχειρίζονται, στο handling και όλα αυτά. Τώρα όμως που θέλουμε να είμαστε εξαιρετικά ευέλικτοι, θα πρέπει να δείξει και η Φράγκο.
1: Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να δείξει την ικανότητά του εκεί.
2: Πώς θα γίνει τώρα αυτό.
1: Τα αυτό το αεροπλάνα πώς παρκάρουν, γιατί με τον ίδιο τρόπο δεν παρκάρουν, τι καθυστερούσαν παλιά.
2: Τώρα κοιτάνε το κτίριο και έχουμε βγάλει 8 θέσεις, όταν παλιά είχαμε 4 και οι οποίες είχαν την εξής δέσμευση, ότι για να ξεπαρκάρει, να απογειωθεί, να το πω λαϊκά, το νούμερο 4, θα έπρεπε πρώτα να ξεπαρκάρει και να πάει το νούμερο 2 που ήταν μπροστά του.
1: Ναι.
2: Τώρα έχουμε 8
1: θέσεις.
2: 8 αυτόνομες ποδιές, άπρονες που τα λένε, στα οποία δεν δεσμεύει κανείς τον επόμενο ή τον προηγούμενο.
1: Μάλιστα.
2: Αν έχετε παρατηρήσει και αν πάτε να φωτογραφίσετε καμιά φορά, πλέον τα αεροπλάνα παρκάρουν κοιτώντας το κτίριο του αεροδρομίου.
1: Ναι. Σε άλλη κατεύθυνση.
2: Δεν
1: ναι.
2: το κάνουν, πάτε να στο πλάι.
1: Ναι. Τέλος
2: πάντων, δυνατότητες υπάρχουν. Πρέπει να υπάρξει μια διάθεση για να λύσουμε ένα πρόβλημα, να το αντιληφθούμε όλοι ότι υπάρχει με τον ίδιο τρόπο. Αν το ένα γεγονός το αντιλαμβανόμαστε με διαφορετικό τρόπο ή κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται ότι είναι καν πρόβλημα, δεν τρέχει τίποτα. Διότι, όπως είπατε, και ο αστυνομικός διοικητής είπε την πραγματικότητα και η απάντηση που προσωπικά εγώ πήρα από τον κύριο Μελισσά είναι ότι μην ασχεθεί και κλεβά, δεν θα χάσει κανείς το αεροπλάνο του. Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά σαν τουριστικό επιχειρηματία αν θα χάσει ή αν δεν θα χάσει το αεροπλάνο του. Με ενδιαφέρει ότι να φτάσει μέχρι το αεροπλάνο με πολύ καλή, ή να κατέβει το αεροπλάνο με καλή διάθεση.
1: Καλές συνθήκες. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αυτό σκέφτομαι εγώ τώρα έτσι που συζητάμε, πέρα από τα λόγια και τα γραπτά, είναι να θα πάω εγώ στο αεροδρόμιο να βγάλω φωτογραφίες. Απλά πρέπει να ξέρω την ώρα περίπου άφιξης, ας πούμε, να έρχονται 2-3 αεροπλάνα από τη Μεγάλη Βρετανία μαζί, να φανεί αυτή η ουρά η τεράστια κάτω από τον ήλιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη παρά να δείξουμε το πρόβλημα με μια φωτογραφία και να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση γενικότερη, πανελλαδική.
2: Και ξέρω να πω και ένα τελευταίο. Προβλέπει ο νομοθέτης και οι συμφωνίες των εταιριών με τη Fraport και των αεροπορικών κτλ. Προβλέπει πράγματα για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Αλλά σας λέω με πάσα λογνώση ότι οι προτάσεις που προβλέπονται είναι δυσχερέστερες από το να περιμένει κάποιος έξω. Διότι, για παράδειγμα, η Fraport είναι η χρήστρια και ο διαχειριστής του αεροδρομίου. Το handling όμως των επιβατών το κάνουν άλλες εταιρείες.
1: Ναι.
2: Έχει τη δυνατότητα μια εταιρεία να πει στον πιλότο να προσγειωθεί ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αποβιβάσουμε τον κόσμο σου. Mm-hmm. Οπότε κράτησε τους μες στο αεροπλάνο για άλλη μια ώρα.
1: Ναι, όχι στον αέρα, κάτω στο.
2: Ωραία που θα ήταν να ταξιδεύεις 4 ώρες και όταν έχεις φτάσει να βλέπεις τη Ζάκυνθο για 40 λεπτά ή μια ώρα μέσα από τα παράθυρα του αεροπλάνου.
1: Ναι. Πάντως η εικόνα είναι ωραία από πάνω, να ξέρετε. Αν έχει και συνθήκες κλιματισμού.
2: Θα βγαίνουν τρέχοντας τότε. Δεν είναι εγκλωβισμένοι, δεν είπαμε να κάνουν διακοπές. Όχι να τους
1: Τέλος πάντων, το διασκεδάζουμε, αλλά το πρόβλημα, ξέρετε, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να το αναδείξουμε μέχρι να καταλάβουν οι αρχές τι πρέπει να κάνουν. Και ενώ, λέω και τις αρχές, εννοώ και τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί είναι και ένα θέμα της Ελλάδος αυτό. Δεν είναι μόνο της Ζακύνθου, άσχετα αν η Ζακύνθος δέχεται πολλούς Βρετανούς και καίγεται αυτή την ώρα. Είναι ένα πρόβλημα γενικό της Ελλάδος που είναι τουριστικός προορισμός και δεν μπορούμε να λέμε ωραία λόγια και στα δύσκολα να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Αυτό. Λοιπόν, θα μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο 2 ώρα το μεσημέρι με την αυτή την τεράστια ουρά, η οποία ανασταλεί όπου δει, το δει με ήττα.
2: Υπάρχουν πάντως ήδη στα social media
1: σχόλια, ναι.
2: Και το θέμα είναι ότι αυτό το πρίσμα, εκτός από τη φωτογραφία,
1: ναι.
2: Εάν εμείς είσαστε την ίδια εκείνη την ώρα περίπου έξω από το αεροδρόμιο σε ένα λεωφορείο που φορτώνει, είναι πολύ τους επιβάτες του εκτός Σέγγεν, δηλαδή τους Άγγλους, για να τους πάει σε ξενοδοχείο, 2-3 δηλώσεις θα σας πούνε ποια ήταν η εμπειρία τους.
1: Να μην μας ξαποστείλουν μόνο. Και...
2: Τι να μας ξαποστείλουν.
1: Να μας πούνε, δεν μας παρατάτε. Μας έχετε μέσα στον ήλιο τόσες ώρες, θέλετε και δηλώσεις.
2: Τότε θα έχετε την εμπειρία εσείς σαν δημοσιογράφοι που έχει ο μέσος ρεσεψιονίστης σε όλα τα ξενοδοχεία
1: μας. Σωστά. Ωραία, λοιπόν, ό,τι καλύτερο ξέρετε ότι κάνουμε και θα το συνεχίσουμε μέχρι να βρεθεί λύση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και θα τα ξαναπούμε άμεσα. Εντάξει.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, καλό τρίμερο. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Γκλαβάς, πρόεδρος στο Σύλλογο Ξενοδόχων στο Τσιλιβί, ήταν μαζί μας σήμερα με αφορμή και την τοποθέτηση που έκανε στην Επιτροπή Τουρισμού και με το γεγονός ότι τα προβλήματα διωγγώνονται στο αεροδρόμιο με αυτές τις τεράστιες ουρές των Βρετανών που περιμένουν ώρες κατά από τον ήλιο για να γίνουν οι έλεγχοι. Λοιπόν, για πάμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.

0: Λοιπόν, μένουμε στα θέματα του τουρισμού και πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, την αντιδήμαρχο, που είναι υπεύθυνη και για αυτά τα θέματα στο Δήμο και για άλλα πολλά. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα την απασχολήσουμε με τα τουριστικά, με αφορμή τη συνεδρία τη Επιτροπή Τουρισμού την περασμένη εβδομάδα. Και είναι εδώ κοντά μας να δούμε έτσι τα θέματα που νομίζουμε ότι μας απασχολούν όλους στη Ζάκυνθο. Τις καλημέρες μας και τις ευχές μας για καλό τριήμερο, κυρία αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη να ευχηθώ. Είναι μια δύσκολη σεζόν με διάφορα θέματα εδώ που έχει ο κόσμος όλος και ένα από τα θέματα αυτά είναι η ζέστη, η μεγάλη, που ξεκίνησε σιγά σιγά και τα οικονομικά. Λοιπόν, θέλω να μας κάνετε μια έτσι, ας πούμε, σαν αποτίμηση της συνεδρίας της Επιτροπής Τουρισμού. Νομίζω ήταν εξαντλητική αυτή η συνεδρίαση και καλώς έγινε έτσι, γιατί έπρεπε όλα τα θέματα να τα πιάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ναι, ήταν εξαντλητική, ήταν πολύ ωραία, αλλά όμως ήταν επιτακτική ανάγκη να γίνει, γιατί ναι, και τα τέσσερα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν πολύ μεγάλη σημασία και έπρεπε να γίνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το πρώτο και το σημαντικό, ότι συζητήσαμε το θέμα των καθυστερήσεων στο αεροδρόμιο, όπου έχουν παρατηρηθεί από την αρχή της σεζόν πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Δεδομένη της αλλαγής ελέγχου των διαβατηρίων, ιδιαίτερα από τις χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν, στο αεροδρόμιό μας. Είχαμε ενημέρωση τόσο από την διοίκηση της Fraport, όσο και από τον διοικητή της αστυνομίας. Η εικόνα που η οποία μας δόθηκε το Σάββατο, το προηγούμενο που πραγματοποιήθηκε η Τουριστική Επιτροπή, είναι ότι όντως υπήρχαν πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει φανεί ότι αυτή η μείωση του χρόνου έχει ελαττωθεί, ωστόσο συνεχίζουν να υπάρχουν καθυστερήσεις. Είναι ένα θέμα, κυρία Ξενόφου, όπου μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει δεδομένη της κατάστασης ότι προχωράμε προς την κορύφωση της τουριστικής σεζόν και όπως προαναφέρατε και τη ζέστη, όπου και αυτό θα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, να είναι πάρα πολλές ώρες οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας και είναι η πρώτη εικόνα η οποία έχουν με την πολύ ωραία καθυστέρηση του αεροδρομίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε και εννοείται πως δεν το εξαντλήσαμε στην προηγούμενη τουριστική σεζόν. Εάν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις και εμείς ως Δημοτική Αρχή αλλά και η Τουριστική Επιτροπή θα πρέπει ίσως να το ξανασυζητήσει και να πρέπει να ξανακαλέσουμε πάλι τη διοίκηση και να δούμε τι θα πρέπει να γίνει ώστε να εξαλειφθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η καθυστέρηση. Η απάντηση που πήραμε λοιπόν η μία είναι ότι έχει μειωθεί αρκετά ο χρόνος καθυστέρησης, κάτι το οποίο όμως εμείς δεν το είδαμε αυτές τις μέρες, για να λέμε την αλήθεια, αφενός. Και αφετέρου μας είπανε βέβαια ότι σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση θα συνεχίσει να είναι μεγάλη και ιδιαίτερα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό θέμα, διότι είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζουν.

0: μερικά πράγματα και για το πώς κυλάει η χρονιά, έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τη Fraport μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή πριν κλείσει και ολοκληρωθεί ο μήνας Μάιος, μας έδωσε μία αύξηση 12% από τον προηγούμενο Μάιο.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα αυτό το ποσοστό δεν θα ακολουθήσει όλους τους υπόλοιπους μήνες. Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, ένα μεγάλο ποσοστό, συγγνώμη, αύξησης από την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, δεν είδαμε αυτό να αποτυπώνεται στην αγοραστική δύναμη. Βέβαια, δεν ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας εκπλήξει, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το περιμένουμε δεδομένων των γεωπολιτικών και όχι μόνο συνθήκων. Το δεύτερο καλό που μας, στατιστικό που μας έδωσε είναι ότι είδαμε ότι υπάρχει και μια αρκετά μεγάλη αύξηση πέρα από τις παραδοσιακές μας χώρες. Μας ανέφεραν τις χώρες, μας ανέφεραν το Βέλγιο, μας ανέφεραν και τις σκανδιναβικές χώρες, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ένα άνοιγμα από πιο δυναμικές. Συγγνώμη γιατί μου κάνει λίγο επιστροφή ο ήχος, γι' αυτό δεν μπορώ να...
0: Ωραία, μισό λεπτό να το τακτοποιήσουμε τώρα. Τώρα μας ακούτε πιο καλά?
1: Ναι, ναι, τώρα σας ακούω καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα, σας έλεγα, ότι κάνουμε και άνοιγμα σε άλλες χώρες με μεγαλύτερη δυναμική όσον αφορά την κατακεφαλή δαπάνη στο νησί. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό και τους υπόλοιπους μήνες. Όμως το ότι αυτό δεν αποτυπώνεται στον χώρο της εστίασης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Ναι, μεν επηρεάζει η οικονομική κατάσταση, η παγκόσμια οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Θα πρέπει όμως να το δούμε και λίγο σε τοπικό επίπεδο όλο αυτό το θέμα.
0: Ναι. Σε σχέση με ειδικότερα προβλήματα της Ακίνθου που τέθηκαν από τους επιχειρηματίες και που, ξέρω εγώ, ίσως κάποια πράγματα να τα δούμε έστω και τώρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο συζητήθηκε εκτενώς είναι το θέμα της ασφάλειας των τουριστικών περιοχών. Μας ενημέρωσε ο διοικητής της αστυνομίας για το τι μέτρα έχουν πάρθει και αυτό το οποίο μας είπε είναι ότι θα συνεχίσουν στο μοντέλο των τελευταίων 2 ετών, ιδιαίτερα για τον κεντρικό δρόμο του Λαγανάου, που δυστυχώς εκεί είναι που παρουσιάζονται και τα σημαντικότερα προβλήματα. Συζητήσαμε για το θέμα της εσταξίας των τουριστικών περιοχών και όχι μόνο, φυσικά αναφέραμε και την πόλη μας. Έγινε μια συζήτηση πάρα πολύ αναλυτική όσον αφορά την κατάληψη των πεζοδρομίων από διάφορα αντικείμενα, είτε τραπεζοκαθίσματα, είτε πινακίδες, είτε ακόμα και η κατάλογη των μενού που βγάζουν οι επιχειρηματίες στα πεζοδρόμια. Το θέμα της καθαριότητας εννοείται και ο προγραμματισμός που έχει γίνει από τη Δημοτική Αρχή όσον αφορά αυτό το σημαντικό θέμα. Ήταν πάρα πολλά τα θέματα τα οποία και σημαντικά, τα οποία όχι απλά συζητήθηκαν, γιατί το να συζητηθούν και να μένουν εκεί δεν έχει να λέει κάτι. Ήταν θέματα τα οποία συζητήθηκαν και σε πάρα πολλά θέματα υπήρχαν και συγκεκριμένες προτάσεις. Να σας πω ότι έγινε μια πρόταση από την πλειοψηφία, μάλλον ομόφωνα πέρασε η πρόταση, να εξεταστεί το θέμα της πεζοδρόμησης κάποιες ώρες του κεντρικού δρόμου του Λαγανά,
0: ναι.
1: Όπου αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει τις απόψεις και γραπτός όλων των μελών και ήδη έχω παραλάβει αρκετές απαντήσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής εικόνα που μπορώ να σας δώσω είναι ότι είναι θετική η εισήγηση των περισσότερων μελών.
0: Και της κοινότητας, του κοινοτάρχη, δηλαδή κοινοτικό συμβούλιο.
1: Ναι, ναι, θα γίνει και τοπικό συμβούλιο. Ναι. Θα γίνει και τοπικό συμβούλιο τις επόμενες μέρες και θα περιμένουμε και από εκεί την απάντηση. Έτσι ώστε να ανοίξουμε έναν διάλογο, γιατί θα πρέπει να γίνει σωστά, να γίνει μια κυκλοφοριακή μελέτη και όχι απλά να κλείσουμε για κάποιες ώρες τους δρόμους. Οπότε αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε τώρα απλά στην διαδικασία της διερεύνησης και της εφαρμογής. Εφόσον και αυτό είναι βέβαια εφικτό και πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη φυσικά και της τροχέας και της αστυνομίας και του τοπικού για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Ένα άλλο θέμα το οποίο πάρθηκε απόφαση πάλι προς θέμα συζήτησης είναι η στάθμευση των λεωφορείων μπροστά από την πλατεία μας, όπου αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια, όπου δημιουργεί τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Έχουμε ζητήσει και από εκεί τις απόψεις που ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται στη Διεύθυνση Τουρισμού. Αυτά τα δύο θέματα λοιπόν θα

0: συζητηθούν αναλυτικά στην επόμενη τουριστική επιτροπή που θα γίνει τις επόμενες μέρες, αφού ολοκληρωθούν γραπτώς οι προτάσεις. Και νομίζω ότι είναι δύο σημαντικά θέματα τα οποία μας απασχολούν και θα πρέπει να μας απασχολούν με οριστικές λύσεις.
1: Μάλιστα, ωραία. Και να κλείσουμε με το εξής, ότι έγιναν τοποθετήσεις και από το Λιμενάρχη και από τον αστυνομικό διευθυντή και λοιπά, υπόθηκαν τα πλάνα, ξέρω πάνω, τα οργανωτικά για να αντιμετωπίσουμε τον πολυκόσμο το καλοκαίρι. Βέβαια, εγώ θέλω μια μικρούλα υποσημείωση και θα σας ακούσω αμέσως μετά, κυρία Αυγουστίνου. Εάν όλοι κάναμε τη δουλειά μας σωστά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε γενικά, όχι φέτος, γενικά, Ζάκυνθος, με τόσο κόσμο που έχει το καλοκαίρι.
0: Είναι πολλά τα χρόνια τα οποία έχουμε τα ίδια προβλήματα. Νομίζω ότι έχουν συζητηθεί, κυρία Ξενόφου, αρκετές φορές, αλλά θεωρώ ότι πια είμαστε στη φάση που θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και θα πρέπει αυτά τα θέματα να λυθούν και να λυθούν οριστικά και αμετάκλητα.
1: Ναι. Βέβαια, το λέω στη λογική ότι το ένας αστυνομικός πάνω από το κεφάλι του καθενός πολίτη, τουρίστα, δεν είναι λύση. Είναι λύση μια σωστή συμπεριφορά από όλους μας για να βελτιώνουμε την κατάσταση σε όλους τους τομείς.
0: Σαφέστατα.
1: Λοιπόν, να σας ευχηθώ.
0: Αυτό άλλωστε το είδαμε και στο περιστατικό που έγινε πριν μια εβδομάδα, πριν λίγες μέρες, συγγνώμη, με τον Αμερικανό τουρίστα στο ναυάγιο.
1: Ναι.
0: Και αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί δεν μπορεί να υπάρχει και ένας φύλακας αστυνομικός, ας το πούμε όπως θέλουμε, η security, σε τόσους εκατοντάδες κόσμου οι οποίοι επισκέπτονται το ναυάγιο, όταν αψηφούν οι επισκέπτες μας και όχι μόνο, ακόμα και εμείς οι Ζακυνθινοί, τις πινακίδες οι οποίες από πέρσι έχουν τοποθετηθεί που δίνουν τα όρια μέχρι που μπορούν να τραβήξουν την πολυπόθητη
1: φωτογραφία.
0: Και, λογικό είναι και το καταλαβαίνουμε, αλλά από εκεί και πέρα όταν αψηφούν τα σιδερένια και κλειδώματα, αψηφούν τις πινακίδες, αψηφούν το ανώμαλο έδαφος που θα πρέπει να διασχίσουν για να φτάσουν στο χείλος
1: του
0: γκρεμού, εντάξει, από εκεί πέρα εννοείται. Είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας και παιδείας.
1: Ναι. Εντάξει, εννοείται ότι χρειάζεται προσοχή από όλους. Εμείς να κάνουμε εκείνα που πρέπει και από εκεί πέρα και μια ενημέρωση στους τουρίστες που πρέπει να κάνουν και οι εταιρείες και τα ξενοδοχεία τους και το καθεξής για την επικινδυνότητα της περιοχής. Λοιπόν, λέω ότι είναι ωραίο, είναι και άγριο.
0: Ναι, ξενόφου, να σας πω.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλά να περάσετε το τριήμερο.
0: Καλό τριήμερο σε όλους, εύχομαι.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: σας.
1: Γεια σας. Αυτή ήταν η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αγγλική Αυγουστίνου, και κάναμε έτσι μια πρώτη συζήτηση μαζί της με αφορμή την συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Plus 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, το θέμα του τουρισμού σήμερα θα μας εξαντλήσει και θα το εξαντλήσουμε. Και το λέμε γιατί οι δύο προηγούμενες συνεντεύξεις μας αφορούσαν τις συνεδρίες της Επιτροπής Τουρισμού και μια σειρά από προβλήματα που αναδείχθηκαν στη διάρκεια της. Και θα συνεχίσουμε με τα θέματα του τουρισμού και ειδικότερα με την διαδικασία του διαλόγου που υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Ένα θέμα για το οποίο υπήρξαν αντιδράσεις από συλλογικούς φορείς και συνδικαλιστικούς φορείς, επειδή κατατέθηκε σπευσμένα και δεν δόθηκε η δυνατότητα να γίνει διαβούλευση. Και ως εκ τούτου η κυβέρνηση έδωσε μια προθεσμία και το Υπουργείο Τουρισμού για να γίνουν γνωστές οι απόψεις των αρμοδίων και εμπλεκομένων. Για το θέμα αυτό λοιπόν έγινε παρέμβαση και από την πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο, που θέτει μια σειρά από προβληματισμούς αν πρόκειται για σωτηρία του τουρισμού για προσχεδιασμένο έγκλημα. Και ένα από τα μέλη της πρωτοβουλίας, ο μηχανικός ο κύριος Πομόνης Τζανέτος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να κουβεντιάσουμε το θέμα. Τις καλημέρες μας. Καλό μεσημέρι τώρα, κύριε Πομόνη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυνόφου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό τρίμερο, να ξεκουραστεί λίγο ο κόσμος όσο το επιτρέπουν οι καταστάσεις που ζούμε σήμερα όλοι.
2: Το καλό καλοκαίρι που ξεκινάει επισήμως από τη
1: Ναι, και ζέστη πιάνει και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, ας, όσο μπορούμε και όσοι μπορούμε, ας απολαύσουμε τουλάχιστον ένα μπάνιο στη θάλασσα πριν τη βρωμήσουμε τη Ζακύνθου. Λοιπόν, θέλω να δούμε τι σας όθησε εσάς τα μέλη της πρωτοβουλίας να δημοσιοποιήσετε τις θέσεις σας με την κριτική που ασκείτε, θεωρώντας ότι αυτό το χωροταξικό δεν θα λύσει προβλήματα, μάλλον θα πολλαπλασιάσει τους πολλούς.
2: Κοιτάξτε, αν δείτε, δεν νομίζω ότι λέμε κάτι πρωτάκουστο. Το έχουν αναφέρει μέσα σε άκρες πάρα πολύ εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό. Εμείς άλλωστε το καταθέσαμε και αυτές τις απόψεις, παραπλήρες απόψεις σε διάφορους συνομιλητές μας. Ακόμα και στην Επιτροπή Τουρισμού έκανα μια τοποθέτηση σε αυτό το μήκος κύματος.
1: Ναι.
2: Απλώς θεωρούμε ότι επειδή είναι ένα θέμα που άφεται πάρα πολλών ενδιαφερόμενων, είτε επιχειρηματιών μικρών ή μεγάλων, είτε ακόμα και ιδιοκτητών γης, επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα σε ένα νησί που ζει τον τουρισμό όπως η Ζάκυνθος, πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση. Και δεν ήταν ξεκάθαρο από τη δική μας άποψη μέχρι στιγμής που οδεύουμε. Και αυτό κάναμε εμείς στην παρέμβαση αυτή, με την ανακοίνωσή μας και με τις τοποθετήσεις μας, για να ξεκαθαρίζουμε το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε και πού βλέπουμε ότι οδηγείται η κατάσταση. Κοιτάξτε, να δείτε, έχουν ακουστεί πάρα πολλά από κάθε πλευρά. Άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι ένα πλαίσιο που βάζει κανόνες στον τουρισμό και προστατεύει το περιβάλλον. Άλλοι ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του τουρισμού. Άποψή μας λίγο διαφορετική.
1: Mm-hmm.
2: Βλέπουμε κάποιες διατάξεις, παρόλα τα ευχολόγια που έχει μέσα η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του νομοσχεδίου, του χωροταξικού, είναι ευχολόγια. Έτσι λέει κάποια πράγματα.
1: Θεωρητικολογεί δηλαδή.
2: Και λέει πράγματα, θα μπορούσε να γίνουν πράγματα χωρίς να έχει ούτε το κατάλληλο για τα εργαλειοθήκη νομοθετικό πλαίσιο, ούτε σε χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, όλα όσα θέματα θα μπορούσε να παρέμβει επί της ουσίας τα αφήνει σε εκκρεμότητα. Εκείνο που παρεμβαίνει όντως αποφασιστικά και ουσιαστικά είναι στους περιορισμούς δόμησης και ανάπτυξης νέων τουριστικών μονάδων που δημιουργεί.
1: Ναι.
2: Και έτσι έχουμε μάθει όλοι από την επικαιρότητα ότι χωρίζει τη Ζάκυνθο σε κάποιες ζώνες αναδημοτική ενότητα ανάλογα με το πόσο κορεσμένη ή τουριστικά αναπτυγμένη τη θεωρεί και μπαίνουν διαφορετικοί περιορισμοί. Κοιτάξτε να δείτε, για να μην πλατιάζουμε πάρα πολύ. Εμείς θεωρούμε πως είναι ένα χωροταξικό κομμένο και γραμμένο για ένα σκοπό συγκεκριμένο. Να μπορέσουν να δοθούν λύσεις στις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις που έχει γίνει η επιλογή να προωθηθούν σε κεντρικό επίπεδο.
1: Mm.
2: Να μην υπάρχει
1: χώρος για τους μικρούς.
2: Να μην υπάρχει ευκολία δόμησης ή ανάπτυξης.
1: Ναι.
2: Μιας τουριστικής επιχείρησης από μικροϊδιοκτήτες, ακόμα και από μεσαίους ιδιοκτήτες. Γιατί αυτό εδώ δεν θα είναι συζητάκι, το μπορεί να θεωρούμε κάποιος ντόπιος επιχειρηματής σαν μεγάλους, αλλά απέναντι στα πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και αυτοί, όπως βλέπουμε, καταπίνονται. Στην πραγματικότητα θέλει
1: είναι
2: πολύ.
1: Είναι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, τώρα μου έρχεται αυτή η ρίση.
2: Και θέλει, το λέει ξεκάθαρα σε ένα σημείο, για ποιον έχει διαβάσει από την αρχή, θέλει να υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη γη για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις στον τουρισμό. Οπότε μπλοκάροντας την περαιτέρω ανάπτυξη σε κάποιες δημοτικές ενότητες, ναι, ή δυσχεραίνοντας
1: τι είναι αυτές οι στρατηγικές προσπαθώ να καταλάβω τι είναι οι στρατηγικές επενδύσεις.
2: Στρατηγικές επενδύσεις, είναι μορφές τουρισμού, ναι, οργανωμένου τουρισμού πολύ μεγάλης έκτασης, είναι υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων πολύ μεγάλης έκτασης ή στρατηγικές επενδύσεις, όπως για παράδειγμα να καταλαβαίνει ο κόσμος το ελληνικό.
1: Όπως η Lambda Development στο ελληνικό. Η Ζάκυνθος όμως που είχε χτιστεί από τη μία γωνιά μέχρι την άλλη, πού θα, ναι, κάνει τέτοια στρατηγική επένδυση.
2: Συγγνώμη, ναι, έχετε ακούσει τελευταία χρόνια μια τέτοια επένδυση που θα θέλαν κάποιοι να κάνουν στα ορεινά.
1: Πολλά ακούμε στη Ζάκυνθο, αλλά τελικά το πλάνο αυτής της εταιρείας, ναι, δεν εμφανίστηκε ποτέ, ούτε παρουσιάστηκε.
2: Ναι, έχετε συνειδητοποιήσει όμως ότι εμφανίζεται ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που περιορίζει τους πάντες εκτός, ναι, από αυτούς τους μεγάλους. Ναι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι περιορισμοί που συζητάμε δεν ισχύουν στις μεγάλες επενδύσεις. Δεν ισχύουν για το ελληνικό, για την Πιμάνα, δεν ισχύουν για οποιοδήποτε άλλο κάνει τέτοιες επενδύσεις. Δεν ισχύουν. Ισχύουν μόνο για τους μικρότερους. Δυσχεραίνουν το χτίσιμο ακόμα και τα Ελάτια, στα ορεινά. Mm-hmm. Την αρτιότητα την κάνει 8 στρέμματα. Το 8 στρέμματα τι κάνει, προστασία του περιβάλλοντος ή έλεγχο δόμησης που δεν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη. Προστασία του περιβάλλοντος γίνεται απαγορεύοντας, όχι κάνοντας μια μικρή δυσκολία.
1: Και γενικά δεν κάνουμε προστασία του περιβάλλοντος.
2: Ακόμα και αν κάποιος πει ότι γίνεται προστασία του περιβάλλοντος σε κάποιες αδόμητες περιοχές, όταν βάζει απλώς όρια τα 8 στρέμματα, κάνει μια δυσκολία σε αυτούς που έχουν λιγότερη γη.
1: Ναι.
2: Στις ανεπτυγμένες περιοχές ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, η άποψή μας είναι αυτή, γράφουμε ξεκάθαρα. Δυσκολεύει το μικροϊδιοκτήτη να κάνει οποιαδήποτε κίνηση και θέλει να, με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει
1: συνθήκες ευνοϊκές για τους μεγάλους.
2: Προσφορά γης σε αυτούς που μπορεί να κάνουν τις μεγάλες επενδύσεις.
1: Το προσφορά γης
2: έχει
1: κάποια σκοπιμότητα που το λέτε το προσφορά γης, διότι διαβάζοντας και εγώ και το κείμενό σας και γενικότερα αναλύσεις, κατάλαβα ότι προσφορά γης μεταφράζεται στο ότι οι μικροί που δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα θα δώσουν κοψοχρονιά τα οικόπεδά τους για να τα μαζέψει κάποιος όλα μαζί, έτσι.
2: Όταν δεν μπορεί να το κάνεις κάτι παρά μόνο να βάλεις κήπο,
1: θα το πουλήσει όσο, ναι.
2: Βρείτε κάποιος να σου κάνει μια προσφορά, αντί να, ναι, ούτε να αναπτύξει δική σου οικογενειακή επιχείρηση, ούτε να κάνεις κάτι μεγαλύτερο. Σε ό,τι αφορά το τουριστικό κομμάτι, εκεί οδεύει το πράγμα.
1: Ο κήπος πάντως δεν είναι κακός. Ο κήπος είναι καλός που είπατε. Θα τρώμε λαχανικά φρέσκα και χωρίς τα φυτοφάρμακα της Μερκοσούρ.
2: Είναι πάρα πολύ καλός, αν μιλάμε για τοπικό αναπτυξιακό πλάνο. Ναι. Όταν κάνουμε ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, πρέπει να κοιτάμε τη μία πλευρά μόνο, την τουριστική. Ναι. Λοιπόν, τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Ούτε σε μικρό μέγεθος, ούτε μια οικογενειακή επιχείρηση, ούτε τίποτα έτσι όπως το κάνουν. Θα αναγκαστεί να υποκύψει, ναι, στη διαθέση αυτών
1: και
2: που θέλουν.
1: Για να δώσει τη γη του όσο.
2: Για μεγάλες επενδύσεις. Αυτό διαφαίνεται. Και δυστυχώς το δεύτερο κομμάτι της παρέμβασής μας δεν είδαμε κάποια μαχητικότητα. Παρότι πάρα πολλοί από τους θεσμικούς και από κάποιους θεσμικούς φορείς, όχι όλους, αναγνωρίζουν κάποιες δυσκολίες, δεν δίνανε κάποια δυναμική παρέμβαση στο τι να ζητήσει. Ζητάνε, είτε κάποιοι βολεύονται γιατί στις χωρισμένες περιοχές έχουν χτίσει αυτά που θέλουν να χτίσουν, οπότε μπορεί να θεωρούν από τη μεριά τους ότι τους μειώνει τον ανταγωνισμό, από εδώ και πέρα, mm-hmm, είτε θεωρούν πως θα βρουν μια μεσοβέστικη λύση, μια μεταβατική διάταξη, κάποιο παραθυράκι. Λοιπόν, δεν θεωρούμε πως είναι αυτός ο τρόπος και ούτε αν θα ικανοποιηθούν, ναι, τέτοιες επιθυμίες για προσωρινές λύσεις. Εκείνο που καταθέσαμε και σαν πρόταση εμείς και θεωρούμε πως είναι στη σωστή κατεύθυνση είναι να μπορούσε να επιτραπεί στον τόπο μας, σε κάθε τοπική κοινωνία, να κάνει το δικό της πλαίσιο. Δηλαδή τα τοπικά χωροταξικά που εκπονούνται άλλωστε εδώ και ένα χρόνο, τοπικά χωροταξικά, τα τοπικά προγραμματικά σχέδια για τη Ζάκυνθο, να μπορέσουν να διαχειριστούν από μόνο τις καταστάσεις. Και όχι να υποχρεώνει οποιοδήποτε τοπικό πολεοδομικό γίνη, να υποχρεώνεται πια να υπακούει σε ό,τι πρόβλεψη έχει το ειδικό χωροταξικό τουρισμό.
1: Μα και τα τοπικά και τα πολεοδομικά τα φτιάχνουμε για να τα φτιάχνουμε. Σαν που υλοποιούνται ποτέ. Μελέτη στα σιρτάρια, εγώ ξέρω.
2: Να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά Η δυνατότητα είναι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να τα παντρέψουμε όμως όλα αυτά. Δεν γίνεται το καθένα ξεχωριστά να μην συνδέεται το ένα με το άλλο και να γίνει όπως οι αρμοδιότητες στον πρώτο και το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης που δεν ξέρει ποιος θα κάνει τι.
2: Όταν σχεδιάζουμε εξ αρχής σωστά, όλα συνδέονται. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο θα μπορούσε να προβλέψει πολλά πράγματα. Δυστυχώς η επιλογή να εμφανιστεί με αυτόν τον τρόπο το ειδικό χωροταξείο τουρισμού δένει τα χέρια της τοπικής κοινωνίας. Δεν μπορεί να έχει καμία παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι. Θα δεχτεί τις επιταγές της κεντρικής κατεύθυνσης και ναι, πρέπει να βολευτούμε σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε το παρόν μας, το μέλλον μας, δεν μπορούμε να καθορίσουμε τη μοίρα μας.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως διαφέρει περιοχή με περιοχή, θα πρέπει να έχει η τοπική κοινωνία, οι τοπικές δομές, ο τοπικός δήμος και το καθεξής τη δυνατότητα να μπορέσουν να προσαρμόσουν την οικονομική τους ανάπτυξη και κατάσταση στις επιθυμίες του τόπου. Στις ανάγκες του τόπου, γιατί το ξέρω καλύτερα.
1: Να βάλουμε και αυτό το πολιτικό πλαίσιο που νομίζω ότι είναι αναγκαίο. Διότι άλλο μια αχανής έκταση, ξέρω εγώ, στην Πελοπόννησο, στη Βόρεια Ελλάδα και άλλο τα μικρά νησιά. Λοιπόν, και το πολιτικό πλαίσιο λέει ότι πρέπει να δούμε τις ανάγκες, το πρώτον αυτό, και τι ανάγκες έχει κάθε περιοχή. Γιατί η Ζάκυνθος μπορεί να μην έχει άλλες ανάγκες για τεράστιες μονάδες. Και το δεύτερο που πρέπει να δούμε είναι πώς θα στηρίξουμε τελικά τους μικρούς και τους μικρομεσαίους στην Ελλάδα.
2: Υπάρχει μια πρόβλεψη στο ειδικό χωροταξικό που έχει διαφορετικά όρια για νησιά ή για ενδοχώρα, αλλά τα νησιά ουσιαστικά τα θεωρεί όλα ένα. Και υπήρχαν και παρεμβάσεις από ό,τι έχουμε ακούσει από Κυκλάδες πολλών δημάρχων που θέλανε να κοπούν μεγάλες επενδύσεις και δεν τους έκανε το χατήρι. Θέλει να επιτρέψει παντού, οπουδήποτε, ακόμα και σε περιοχές Natura,
1: όρους
2: τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις. Και αυτό σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται.
1: Ναι. Λοιπόν, το κρατάω αυτό γιατί νομίζω ότι έτσι πως το λέμε πολύ παραστατικά, αυτό είναι κάτι με το οποίο θα διαφωνεί όλη η Ελλάδα. Και μιλάω για τους Έλληνες βέβαια τώρα, έτσι, όχι για τους στρατηγικούς επενδυτές ή για 10 μεγάλους. Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι ευκαιρία που γίνεται αυτή η λεγόμενη διαβούλευση, γιατί έγινε και υπό την πίεση καταστάσεων, όπως ξέρετε.
2: Ευκαιρία. Έγινε, ήταν και μέρες, ναι, δόθηκε πλαίσιο για διαβούλευση, κατατέθηκαν κάποιες προτάσεις.
1: Διότι υπάρχουν και αντιδράσεις, όπως ξέρετε, από τους επιχειρηματίες εδώ, τους Έλληνες.
2: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ελπίζω κάποια στιγμή όλοι όσοι φύγονται να μην έχουν στο βάθος την ελπίδα πως θα τη βολέψουν και αυτή τη φορά. Να μην βολεύονται ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Να διεκδικούν ξεκάθαρο πλαίσιο, να μπορούν να πορευτεί ο καθένας και ο κάθε τόπος.
1: Μάλιστα.
2: Όχι να τη βολέψω με οποιοδήποτε τρόπο προσωρινά.
1: Λοιπόν, επειδή τα θέματα του τουρισμού είναι πολύ σοβαρά, θα τα δούμε και σε κάποια συνέντευξη αναλυτικά ένα-ένα. Γιατί έχουμε τριήμερο εδώ μπροστά μας και είναι όλοι βιαστικοί σήμερα να πάνε τις βόλτες τους.
2: Φυσικά, φυσικά, δεν είναι ανεξάρτητο το θέμα.
1: Όχι, το θέμα του τουρισμού είναι πολύ μεγάλο και ειδικά του πλαισίου του τουριστικού. Το αν έχει πολιτικές γραμμές, αν είναι συγκεκριμένες, ποιους στηρίζουμε, αν θέλουμε να ξεπουληθούμε, αν θέλουμε να στηρίξουμε τη χώρα μας, είναι πολλά μαζί. Και θα πρέπει να δούμε όλα αυτά αν περιέχονται στο χώρο ταξικό.
2: Αλλά υπάρχουν και ξεκάθαρες προτάσεις και λύσεις. Και εμείς είμαστε εδώ, σαν άτομα και σαν πρωτοβουλία, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την εξέπλωση λύσεων. Συμμετείχοντας πάντα με κάποιο σκήνεμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό τριήμερο, κύριε Πομόνη, και θα τα ξαναπούμε εμείς. Έγινε τις καλημέρες μας. Να είστε καλά. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Τζανέτος Πομόνης, μέλος της πρωτοβουλίας, έχουν κάνει την παρέμβαση τα μέλη της πρωτοβουλίας για το θέμα του χωροταξικού τουρισμού και μας ανέπτυξε έτσι εντάχει τις απόψεις του φορέα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Είχαμε τα θέματα του τουρισμού, προμετωπίδα σήμερα στην εκπομπή μας και δεν γινόταν αλλιώς, γιατί υπήρχαν ζητήματα και υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά που δεν θα σταματήσουμε εδώ. Να σας πούμε ότι είχαμε παρέμβαση από τον Πλάνο, από τον τουριστικό επιχειρηματία, τον κύριο Άκη Τσιόλη, όμως ο χρόνος δεν μας επιτρέπει σήμερα για περισσότερα, γιατί υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις και πρέπει σε λίγα λεπτά να κλείσουμε την εκπομπή. Με τον κύριο Τσιόλη θα μιλήσουμε εντός των επομένων 24 ώρων. Πάμε όμως να κλείσουμε με το τελευταίο πολιτιστικό μας θέμα και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτρη Κάνδυλα, τον υπεύθυνο από την χοροδία Το Όνειρο του Παιδιού, και να μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία του φορέα αυτού σε εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Τις καλημέρες μας. Καλό μεσημέρι, μάλλον τώρα, κύριε Κάνδυλα. Καλό τριήμερο να ευχηθούμε. Όλα τα καλά.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε. Καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους τους ακινδυνούς. Καλή δουλειά να έχουν όλοι και υγεία.
0: Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε το νήμα από την προηγούμενη εκδήλωση που είχατε κάνει στην Κέρκυρα για να πάμε στην επόμενη που πραγματοποιήσατε και να δούμε αυτό το όλο το ταξίδι, έτσι, πόσο όμορφο είναι και τι ανταπόκριση έχετε από τον κόσμο.
1: Κυρία Ξενόφου, αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι όπου πάμε με το σύλλογο, με τη χοροδία μας, του Συλλόγου Το Όνειρο του Παιδιού, δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και πάνω απ' όλα είναι πολύ σημαντικό που διαφύζουμε και το νησί μας. Εγώ πάντα στο μυαλό μου είναι η Ζάκυνθος, εκεί θέλω να διαφημίζω πάντα το νησί μου. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, γύρω στα 35-40 άτομα η χοροδία μας. Πήγαμε στην Κέρκυρα, τους ευχαριστούμε, είχαμε μεγάλη υποδοχή από το κοινό, μεγάλη επιτυχία και περάσαμε πάρα πολύ ωραία και διαφημίσαμε και εμείς τον τόπο μας. Δώσαμε μια νότα του νησιού μας.
0: Ναι, και από ό,τι είδα εγώ και διαβάζοντας και τις ιστοσελίδες εκεί των συναδέλφων στην Κέρκυρα, το αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη χαρά και σας έκαναν πολύ ωραία υποδοχή. Ήταν ενθουσιασμένοι.
1: Ακριβώς. Αυτό για μένα είναι ικανοποίηση και μου δίνει τη δύναμη να προσπαθώ με τη χοροδία μου να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο. Εμείς όπου πάμε παρουσιάζουμε Ζάκυνθο. Τραγούδια Σολομού Κάλβου, Αρβανιτάκη, Λάγιου. Αυτό είναι περισσότερο θέλουμε.
0: Ωραία.
1: Και παράλληλα όταν μας ζητήσουν έχουμε και Θοδωράκι, Χατζηδάκι, ό,τι μπορούμε το καλύτερο. Το καλύτερο μας σε αυτό δίνουμε όλη η ομάδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, και να πάμε μετά την Κέρκυρα, ποιος ήταν ο επόμενος σταθμός σας?
1: Μετά ήταν που πήγαμε με το περασμένο Σάββατο στο Σταύρος Νιάρχος. Mm-hmm. Αυτό είναι
0: στην Αθήνα,
1: για μένα προσωπικά, ναι, στην Αθήνα. Είναι το καλύτερο πολιτιστικό κέντρο, μου λέγανε εκεί πέρα ο πρόεδρος του Ιδρύματος.
0: Των Βαλκανίων, ναι.
1: Κύριε Κάνδυλα, μου λέει, το Ίδρυμα Νιάρχος είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη και πράγματι, δεν ξέρω αν έχετε πάει καθόλου, κυρία Ξενόβο.
0: Έχω πάει απ' έξω, από μέσα όχι.
1: Πρέπει
0: δεν
1: να
0: έχω πάει σε εκδήλωση μέσα.
1: Δεν είναι μόνο κακή εκδηλώσεις. Mm-hmm. Είναι, καταρχάς είναι χιλιάδες στρέμματα με ωραίους κήπους μέσα, με λίμνες, με καφετέριες. Είναι το κάτι άλλο, είναι λυρική σκηνή μέσα, είναι φανταστική χώρη. Ωραία. Όποιος δεν έχει πάει, του συνιστώ να πάει να επισκεφτεί αυτό το χώρο, διότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι άλλο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και από τα καλύτερα στην Ευρώπη σας λέω.
0: Ωραία.
1: Τραγουδήσαμε με μεγάλη επιτυχία, με πάρα πολύ κοινό. Και το σημαντικό είναι πως ήταν και πάρα πολλοί δικοί μας φίλοι Αθηναίοι. Ζακυνθινή.
0: Mm-hmm.
1: Περάσανε πάρα πολύ όμορφα, ήταν και άλλες χοροδίες.
0: Τι ήταν
1: χοροδίες.
0: Συναυλία, τι ακριβώς ήταν, έτσι λίγο να μας περιγράψετε.
1: Συναυλία, ναι. Φεστιβάλ.
0: Σε φεστιβάλ.
1: Χοροδιών.
0: Και εμφανίστηκε η Ζάκυνθος με το φορέα το δικό σας. Έτσι. Να δούμε τι κομμάτια ερμηνεύσατε.
1: Για μένα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα, Σταύρος Νιάρχος σήμερα. Mm-hmm. Και όταν μου τηλεφώνησαν και μου είπαν να συμμετάσχουμε, χάρηκα ιδιαίτερα, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Πιστεύω και για τη Ζάκυνθο. Για τη Ζάκυνθο και για μένα προσωπικά και για όλους τους χοροδούς.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι όλοι μας πρέπει να προσπαθούμε, όλες οι χοροδίες, γιατί είναι και όλοι καταξιωμένοι συνάδελφοι και με ωραία τραγούδια και ωραίες χοροδίες έχουμε εδώ στη Ζάκυνθο. Όλοι ότι μπορούμε να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό.
0: Ήταν και από τα Ιόνια και άλλοι.
1: Από Ιόνια δεν ήταν.
0: Είμαστε μόνο άλλο. Εμείς. Ωραία. Ναι.
1: Ήταν πολύ επιλεκτικά αυτή τη φορά μου ήταν.
0: Ωραία. Απλά σκέφτομαι τώρα που σας ακούω ότι και η λυρική σκηνή και στο Λυκαβητό έχουμε πολλούς χώρους και στην πρωτεύουσα έτσι, για τέτοιες εκδηλώσεις και είναι πάρα πολύ ωραία και υπάρχουν και πολλές δυνατότητες επιλογών. Και για τους
1: τώρα
0: τουρίστες και για τους Έλληνες.
1: Για τον Νοέμβριο από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία.
1: Και εκεί θα είναι σημαντική. Δηλαδή, έχω ξαναπάει πάλι.
0: Ναι.
1: Και τώρα μας έχει γίνει η πρόσκληση για τον Νοέμβριο.
0: Για τη Χοροδία είναι.
1: Για τη Χοροδία, ναι, ναι, μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
0: Ωραία. Κάθε πότε κάνετε πρόβες για να την κρατάτε ζωντανή.
1: Κυρία Ξενόφου, όλα τα παιδιά της Ακίνθου, με όποιος έχει πρόβλημα, το οποίο έχει την ανάγκη μας, με προσφερόμαστε με πολύ αγάπη ό,τι μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι ένα αξιόλογο Διοικητικό Συμβούλιο. Ό,τι μπορούμε, πόρους δεν έχουμε, ούτε εισπράξεις χρήματα από πουθενά.
0: Βοήθεια δεν έχετε στα ταξίδια από δικά σας έξοδα, είναι όλα.
1: Τα ταξίδια. Τώρα που πήγαμε ήταν από δικά μας, από κάποια που κάθε μήνα που δίνουμε ένα.
0: Α, από το Ταμείο του Συλλόγου.
1: Από το Ταμείο του Συλλόγου, μάλιστα. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή γενικά εδώ οι φορείς του τόπου και η περιφέρεια και ο Δήμος δίνει χρήματα αφιδώς για πολιτιστικές παρουσίες. Να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση,
1: χρόνια,
0: εγώ θέλω να πω.
1: Πριν 2 χρόνια, 1,5 χιλιάρικο μας έδωσε. Αυτό ήταν όλο.
0: Ναι. Πρέπει να κάνετε, λέει, εγκαίρως αιτήσεις.
1: Τώρα εγώ δεν μ' αρέσει κάτι
0: τέτοιο. Αιτήσεις, λέει, εγκαίρως χρειάζονται. Εν πάση περιπτώσει, ναι, καλό θα είναι να δουν αυτή την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτιστικών σχημάτων του νησιού μας, εδώ οι τοπικές αρχές.
1: Εντάξει, ο Γιώργος δεν είναι ένα άτομο σοβαρό, και εγώ πιστεύω ο Γιώργος Στασινόπουλος.
0: Καλά, εγώ το λέω για όλους, δεν το λέω για το Δήμαρχο, για όλους. Να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση σε όλους. Αυτό.
1: Και με τον αντιπεριφερειάρχη μου είπε πάντα ότι χρειαστούμε να μας βοηθήσει.
0: Να το δούμε και στην πράξη, ωραία, ναι.
1: Γιατί είναι έξοδα μεγάλα αυτά τα ταξίδια.
0: Τα ταξίδια, και ειδικά όταν είναι μακρινά, πολυμελείς, Χοροδίες, φυσικά είναι τεράστια τα έξοδα. Χρειάζεται πούλμα να μεταφέρουν τα ξενοδοχεία, ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Θέλω, κυρία Ξενόφου, ως πρόεδρος του Συλλόγου το Όνειρο του Παιδιού, να ευχηθώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλα τα παιδιά στις Πανελληνίες. Καλή επιτυχία τους έχω μέσα από την ψυχή μου. Γιατί ξέρω, σπουδάζαμε
0: αγώνα
1: για τα
0: που
1: παιδιά
0: δίνουνε,
1: μου,
0: ναι.
1: Και ξέρω τον αγώνα αυτό και το άγχος, και να μην έχουν άγχος τα παιδιά, με θάρρος και ελπίδα και αισιοδοξία ο άνθρωπος τα καταφέρνει όλα.
0: Σωστά.
1: Να είναι αισιόδοξος.
0: Ξεκίνησαν λοιπόν τα παιδιά σήμερα, καλή τους επιτυχία. Ναι.
1: Να τα βοηθήσει να είναι καλά και να έχουν επιτυχίες.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, καλό τριήμερο και σε εσάς να ευχηθούμε, και θα τα ξαναπούμε με την επόμενη συμμετοχή σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό τριήμερο. Έγινε. Και το Άγιο Πνεύμα να δώσει φώτιση και
0: Αγία
1: Πεντηκοστή σε όλο τον κόσμο να δώσει, και μεταξύ μας όλοι να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Γιατί αυτό φεύγουν κάθε μέρα ο κόσμος όπως φεύγουν τα κοτόπουλα.
0: Ναι, και γι' αυτό να είμαστε αγαπημένοι, να βγάλουμε τον καλό μας σε αυτό και τον κακό ο καθένας.
1: Ακριβώς, τον καλό μας σε αυτό. Με χαμόγελο και με αγάπη, τίποτα άλλο.
0: Ωραία, να είστε καλά, καλό τριήμερο και σε εσάς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Πολύ, γεια.
0: Λοιπόν, και με τις δηλώσεις του κ. Δημήτρη Κάνδυλα ολοκληρώσουμε εδώ την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Να ευχηθούμε ένα καλό τριήμερο σε όλους σας και καλά να περάσετε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και όλες αυτές τις μέρες που είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεια σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζακύνθο και Παλωνιά.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.

εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: νόημα να.
1: Ησυχία.
2: Έλα πήγαινε Μαραβόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να πέρα στα Μαραβόνα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τα.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Πέτας. Μαζί θα πάμε αυτό το ραδιοφωνικό δίωρο. Να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

0: καρδιά και τη βροχή στους ώμους. Μ' αυτά τα χέρια σαν φτερά που δεν γνώρισαν χαρά.
1: Έχουμε τόσα πολλά να πούμε σήμερα, τα οποία σχετίζονται με το φλέγον θέμα που έχει να κάνει με την εκδίκαση της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο όργανο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το παιχνίδι το οποίο διακόπηκε οριστικά από τον διαιτητή κύριο Σαφούρη στις 10 Μαΐου 2026, ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Πύργο και την ομάδα της Ζακύνθου.

Θα μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία, για κάποια προσχέδια που βγαίνουν έτσι στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τον καταρτισμό των ομάδων. Θα μιλήσουμε για την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, για τον Αυζάκυνθος, προσπάθεια που κάνει πλέον σε όλες τις πτυχές του οργανισμού για να επανέλθει εκεί που αρμόζει, διότι δεν είναι μόνο η άνοδος, πρέπει να αναβαθμιστεί γενικά όλος ο οργανισμός, εντός, εκτός και επί τα αυτά.

0: Ένα όμορφο τραγούδι από τον μεγάλο έτσι, Αντώνη Καλογιάννη. Συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ, κυρίες και κύριοι. 29 Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Σαν σήμερα
1: έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά.
0: Είχαμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, της πόλης των πόλεων.

0: πληρωθεί.
1: Ένα τραγούδι του Απόστολου Καρδάρα.
0: Ρισμένα χρόνια.
1: Και του Πυθαγόρα.
0: Πουλιά στην κοκκινή μιλιά. Δυο πετροχελιδόνια.
1: Από τη Χάρης Αλεξίου.

Λοιπόν, εμείς εδώ όμως είμαστε άνθρωποι που πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, όμως πρέπει να λαμβάνουμε έτσι, τα μηνύματα του παρελθόντος και από αυτά να πορευόμαστε στη ζωή μας, θα έλεγα. Πάμε γερά, πάμε δυνατά λοιπόν, El Clásico σήμερα. 29 του μηνός, 29 Μαΐου 2026. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Πέτας. Συντονιστείτε, τα καλύτερα έρχονται, πάμε να απογειωθούμε. Χαιρετίζω το ποιμνιο της εκπομπής σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, στην Αμερική, στους φίλους μας στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στην Καλιφόρνια, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Αυστραλία, σε όλη την Ελλάδα και στο νησί μας, έτσι. Το καλοκαιρινό τζάντε σε όλες τις παραλίες του νησιού μας, από το Γέρακα έως το λιμάνι του Αγίου Νικολάου των Βολιμών. Από την πόλη του νησιού μας, τις όμορφες θάλασσες της ορεινής Ζακύνθου. Ξεκινήστε κυρίες και κύριοι, πηγαίνετε διακοπές, αδράξτε την ευκαιρία, Αγίου Πνεύματος έρχεται. Εσείς που μπορείτε, γιατί εμείς δεν μπορούμε.

Έχουμε να πούμε και τα θέματα μας, δηλαδή τα θέματα που είναι στην ημερησία διάταξη εκτός από τα δικαστήρια. Έχουμε να μιλήσουμε και για τις υποδομές των εγκαταστάσεων. Θα μιλήσουμε για το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίνων Ελβιονικών, που κάποια στιγμή πρέπει να βάλει τα καλά του. Θα μιλήσουμε για το ερυπωμένο γήπεδο στο Γαϊτάνι, το περίφημο ενωσιακό γήπεδο, το οποίο ήταν που ήταν, τώρα έχει καταντήσει ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Θα σας πω τις τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχω συλλέξει και για το ενωσιακό γήπεδο. Είπαμε να μην μπλέξουμε με αυτή την ιστορία, με την γραφειοκρατία και με όλα αυτά που δημιουργούν, θα έλεγα, ανυπέρβλητα εμπόδια, έτσι ώστε να χαρούμε κι εμείς οι φύλαθλοι κάτι σπουδαίο στο νησί. Έχετε, μπορείτε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, να θυμηθείτε ποιο είναι το πιο σπουδαίο έργο που έχει γίνει ποτέ στο νησί όσον αφορά τον αθλητισμό και το οποίο πλέον το χαιρόμαστε. Μην πάτε τώρα στις θα φτιάξουμε, θα κάνουμε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Το θέμα είναι να γυρίσετε λίγο πίσω το μυαλό σας, τη μνήμη σας, το χρόνο, και να σκεφτείτε ποιο είναι αυτό το έργο το οποίο πραγματικά το χαιρόμαστε και το θαυμάζουμε σαν έργο πνοής για την αθλητική.

0: Πολλούς νεολαία το νησιό μας. Στείλτε τα μηνύματα και εγώ εδώ θα τα διαβάσω. Προσπαθώ και εγώ να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω, το μυαλό μου, τη μνήμη μου, να θυμηθώ ποιο ήταν αυτό το τελευταίο έργο το οποίο πραγματικά το θαυμάζω όταν περνάω ή όταν είμαι εκεί μέσα.
1: Και κάθε που χαράζει.
0: Ψτάξτε, ψτάξτε παιδιά. Πιθανότατα όμως δεν θα το βρείτε ποτέ.

Λοιπόν, χαίρετε εδώ τους φίλους που έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα. Μηνύματα που έχουν να κάνουν με το δικαστήριο, με τις υποδομές, με την ομάδα της Ζακύνθου. Με πολλά πράγματα τα οποία εδώ πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Έχω και ένα μήνυμα που λέει: Δημήτρη, δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει η κυρία Σμιθάκη αν θέλει να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία για να δουν και οι υπόλοιπες ομάδες αν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μην πάει και μείνουμε με την άνοδο, λέει, στο χέρι. Αλλιώς θέλει να το πει, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί είναι και μεσημέρι.

Χαιρετίζω τους υποστηρικτές μας. Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Κλήσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Ζωδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Γωνία, Κρεμπολίο Πύλικα, Κάλβο 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασίου στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Κάς από Ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Beach Bar στο Chili V, Θοδωρής Ξένος. Έρχεται και το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού στις 18 Ιουλίου. Το μεγάλο πάρτι στο Βένους με DJ τον Σιμπρίλ Σισε. Συνεχίζουμε με το Ζάχαρο Αστείο Βερίκιος, το γραμματέα της Ένωσης. Γεια σου Γιάννη. Εμπορική και κλαβάς Γιόνισος Πάγκαλης Μάριος στην Ακριλιά. Χαρτικά, απορριβαντικά, χημικά, πισίνας. Τροματοπία Ζακίτου στο κάτω Γερακαρίο. Παναγιώτης Στράνης. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργά, Συγκίσμο, στον Αγγερικό. Web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης και δημιουργία ιστοσελίδων. Βεβαίως, βεβαίως. Συνεχίζουμε με το φίλο μας τον Παναγιώτη το Βάρζελη, οικολογική γεωργική στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αψάκυνθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Συνεχίζουμε με τον Ανδρέα Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων, τρόφιμα ανώτερης ποιότητας στα Καμπασέικα, και τον Αναστάσιο Παπανδρέου, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρί στη Ζάκυνθο. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Μαρία Βερτζάγια, Κώστας Λομποτέσης, δρόμος αεροδρομίου. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Ρώμα 83. Συνεχίζουμε με το πλυντήριο αυτοκινήτων Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Πάμε και στον φίλο μας τον Αλέκο Καλογέρη, Alex Fruit, στην Καμάρα, Γελοζάρο και στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Συνεχίζουμε με το καφέ κάπου. Μουτσάνο Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα. Φούρνος του Κόουτς, Δροσκενήσης, Δραγώνας. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, ο φίλος μας. Στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, τηλέφωνο 42440. Και από εκεί, εδώ κοντά στη γειτονιά μας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια, κρίσταλα, γυάλινα κάγκελα, ενεργειακά κρίσταλα, αμοβολές, Αγία Εκατερίνη. Και τέλος, το μαγευτικό μάγκο, παραλία Τζιλιβή, από το φίλο μας, το φιλαράκι μας, τον Τάκη, τον Γκλαμπ.

0: θέλω να έχω. Αρκετά μηνύματα. Ένα μήνυμα το οποίο έτσι, είναι εντρικαδόρικο και με τρολάρει λίγο. Δημήτρη, πώς βλέπεις το κόμμα του Άλεξ? Ελλάς. Τι να πω ρε παιδιά. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι δηλώσει εσύ σε αυτή την χώρα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση των πραγμάτων. Ό,τι δηλώσει. Άσχετα τι έχει κάνει.
1: Είναι βλέμμα ξένο κανένας. Μήπως είμαι εγώ ξένος.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ο Τσίπρας έχει, είναι μια πολιτική έτσι, οντότητα, το συζητάμε αυτό. Έχει ένα ρεύμα δικό του, μοναδικό. Από εκεί πέρα θα έλεγα ότι είναι λίγο άστοχο το Ελλάς τώρα. Αλλά είναι πιασιάρικο όνομα, γιατί έχει χτυπήσει τις ευαίσθητες κορδές της ελληνικής κοινωνίας. Από εκεί πέρα τι να πω, εγώ δεν είμαι με τον Άλεξ. Δεν μπορώ να ξεχάσω κάτι μνημόνια, ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια. Δεν μπορώ να ξεχάσω το ναι, το όχι του δημοψηφίσματος. Δεν μπορώ να ξεχάσω την προδοσία της Μακεδονίας μας. Δική μου έτσι, συγγνώμη για τους υποστηρικτές του Τσίπρα, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Τρίζουν τα κόκκαλα του Βελουχιώτη, θα έλεγα. Εντάξει, ό,τι δηλώσεις. Τώρα έχουμε τον Ελλάς, την Ελλάς, να φτιάξει και ο Καμένος εκεί τον, έτσι, τον Έδες. Να είμαστε κομπλέ όλοι μας, να γυρίσουμε στα Αντάρτικα, να πάρουμε έτσι, τα όρη και τα βουνά. Και από την άλλη χαίρεται και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, γιατί βλέπει τώρα ότι ο Άλεξ έχει μια δυναμική και διευολίζει ουσιαστικά το χώρο του κέντρου, το χώρο της μεσαίας γραμμής. Εξαφανίζει Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα και τους λοιπούς συγγενείς.
1: Θέλω τα πόδια σου κάτω.
0: Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Σαν εκπομπή αθλητική που είμαστε, αλλά έχουμε και έτσι πολιτικές, κοινωνικές προεκτάσεις για όλα αυτά που λέμε.
1: Για να σε δω να ξεσπά.
0: Ο φίλος μου Άλεξ εδώ πέρα, Δημήτρη, λέγε γρήγορα τι, πες μας αναλυτικά τι συνέβη χθες στο δικαστήριο.

0: Δεν ήμουν εκεί, παιδιά, στο δικαστήριο, αλλά έκανα μέχρι αργά χτες τη νύχτα, έκανα ρεπορτάζ. Έχω ενημερωθεί πλήρως για το τι υπόθηκε, το τι ακριβώς έγινε. Μια απόφαση η οποία θα βγει την ερχόμενη Πέμπτη, δηλαδή σε 6 μέρες από τώρα. Χτες λοιπόν εκδικάστηκε η υπόθεση. Την Τρίτη θα κατετεθούν έτσι τυχόν υπομνήματα και την Πέμπτη θα βγει η απόφαση από το πρωτοβάθμιο όργανο, πειθαρχικό όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε συνέχεια των πραγμάτων. Δεν θα τελειώσει εδώ το θέμα. Έτσι, έχουμε και επιτροπές εφέσεων. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όπως τα είπε και χθες ο κύριος Κορονιός, έχουμε πρώτο το πρωτοβάθμιο, έχουμε την Επιτροπή Εφέσεων, μπορεί να προσφύγουν και οι ένδικοι στο Διαιτητικό Δικαστήριο και τελευταία βαθμίδα είναι το ΚΑΣ εκεί στη Λοζάνη που βρίσκεται. Μια υπόθεση βέβαια που αν φτάσει στο ΚΑΣ, καταλαβαίνετε πόσο πολύ θα τραβήξει αυτή η ιστορία, πόσο μακριά θα πάει αυτή η περιβόητη βαλίτσα.
1: Κώστας Μιχαλός στην κιθάρα.
0: Γεια σου Κώστα Γίγαντα Μαυραντώνη, πού είσαι ρε τεράστια. Χαιρετίζω την όμορφη παρέα που στέλνει χαιρετισμούς εδώ από την Πάτρα. Γεια σας παιδιά. Όχι τα παιδιά από την Πάτρα. Δημήτρη, είμαστε στην κάτω Χαγιά, κάνουμε μπάνιο και σε ακούμε, λέει ο φίλος εδώ, ο Μιτσάρας. Γεια σου, Δημητράκη μου, γεια σου, αγόρι μου. Να περνάτε καλά, παιδιά, στην κάτω Χαγιά, ε. Ωραία παραλία. Λοιπόν, έχουμε και να μιλήσουμε για Super League 2. Έχουμε κάτι μεταγραφούλες που αρχίζουν σιγά σιγά να διαφαίνονται στον ορίζοντα. Δεν είναι καθαρός ο ορίζοντας ακόμη, μην αγώνεστε. Χαιρετίζω και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Μαχεράδου και τα καλά παιδιά.

Χαιρετίζω και την Ευζακίνθου, το Διοικητικό Συμβούλιο, όλη τη γραμματεία Ευζακίνθου, η οποία τώρα ξεκουράζεται, παιδιά, Ευζακίνθου, διότι έχουμε μπροστά μας δηλώσεις συμμετοχών, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, έχουμε την τακτική γενική συνέλευση της ένωσής μας, η οποία θα γίνει στις 14 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, και 10 η ώρα το πρωί. Πω, χαράματα. Νομίζω ότι έχουμε 15 ομάδες οι οποίες είναι έτοιμες να δηλώσουν συμμετοχή. Ο Ελατιακός, επειδή δεν έχει κλείσει ακόμα ένα χρόνο, μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες, δεν έχει δικαίωμα όμως ψήφου. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Θα πάμε και σε άλλα θέματα, αλλά πριν πάμε σε άλλα θέματα, θέλω να σταθώ σε ένα γεγονός. Προχτές εδώ, ρε παιδιά, είχα καλεσμένο τον πρόεδρο της Λίγκας, τον Πέτρο τον Μαρτζούκο. Είπε μια χαρά ο πρόεδρος. Ανεβάσαμε όλη τη συνέντευξη στο Ιόνια Sports. Μπορείς ο καθέ άνθρωπος να τη διαβάσει. Αυτή λοιπόν τη δόλια την συνέντευξη, την οποία έκανα τόσες ώρες να την απομαγνητοφωνήσω, να τη φτιάξω, έτσι. Έρχεται λοιπόν ο κάθε ένας που το παίζει δημοσιογράφος, που το παίζει ρεπόρτερ, και παίρνει λοιπόν τη συνέντευξη, τη συγκεκριμένη, από το Ιόνια Sports και από την εκπομπή El Clásico και από τον Ερμή, και την κάνει δική του. Είναι πάρα πολύ απλό, ο κλέψας του κλέψαντος. Έτσι, έχουν χαθεί πλέον όλα τα όρια της δεοντολογίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, copy-paste και ούτω καθεξής. Τι εννοώ? Έρχεται λοιπόν μια ιστοσελίδα, παίρνει τη συνέντευξη και λέει ο Πέτρος Μαρτζούκος μίλησε σε ένα ραδιόφωνο σε Ζάκηθο. Μάλιστα. Και είπε κάποια πράγματα. Κόβουν λοιπόν τη συνέντευξη του Πέτρου Μαρτζούκου, κρατάνε ό,τι είναι τους βολεύει να κρατήσουν, και τα υπόλοιπα τα πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Τώρα τι γίνεται όμως? Η συγκεκριμένη σελίδα, η οποία παίρνει το δημοσίευμα και το κάνει κοπτική ραπτική πάνω στο δημοσίευμα, το αναπαράγει και το παίρνουν και άλλες ιστοσελίδες και λένε τα ίδια πράγματα ακριβώς. Δηλαδή έχει καθεί το πρωτότυπο, ουσιαστικά έχει καθεί η ουσία της συνέντευξης, την παίρνουν 10 άλλες ιστοσελίδες, ο κλέψας λοιπόν του κλέψαντος, και δημιουργείται ένα μεγάλο χάος. Ξαφνικά λοιπόν ο ίδιος ο πρόεδρος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: μα εγώ είπα άλλα, ενώ στην ουσία απομονώθηκαν σε κάποιες σελίδες άλλες οι δηλώσεις του, και γίνεται ένα πανηγύρι. Πόσο πιο κάτω να πέσουμε, ρε παιδιά? Πόσο πιο κάτω ηθικά μπορούμε να πέσουμε? Το βαρέλι τελικά έχει πάτο ή είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο? Δηλαδή δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι που πήραν τη συνέντευξη να την πάρουν όλη τη συνέντευξη? Δεν τους έλεγε κανένας τίποτα, και να πούν ότι πηγή της συνέντευξης ήταν μια εκπομπή στη Ζάκηθο που λέγεται El Clásico, και ένας μη, έτσι, που έφτιαξε κάθε σε 2 ώρες να φτιάξει αυτή τη συνέντευξη. Πού οδεύουμε σαν κοινωνία, πού οδεύουμε σαν δημοσιογραφία, πού οδεύουμε γενικά προς τον κρεμό? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση τη συγκεκριμένη. Πάμε στα δικά μας. Πάμε τώρα στο διατάφτα, διότι το διατάφτα είναι αυτό που μας καίει.

0: Πραγματοποιήθηκε λοιπόν το απόγευμα της Πέμπτης, χθες το απόγευμα 28 του Μάη, η εκδίκαση της υπόθεσης της διακοπής του αγώνα πύργος Ζάκυνθος στις 10 Μαΐου στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των play-off ανόδου από την τρίτη στη Β' Εθνική Κατηγορία στο δεύτερο όμιλο. Η εκδίκαση πραγματοποιήθηκε στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που εδρεύει πού? Στο πάρκο Γουδί. Οι τρεις πλέον πλευρές, δεν έχουμε δύο πλευρές, έχουμε τον πύργο, τη Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης. Οι τρεις λοιπόν πλευρές με όλα τα νομικά τους όπλα στη φαρέτρα τους προσπάθησαν να επιχειρηματολογήσουν απέναντι στην Πρόεδρο αλλά και στα μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής. Η κάθε πλευρά με διαφορετικά, θα έλεγα, νομικά επιχειρήματα. Τη Ζάκυνθο εκπροσώπησαν ο Χάρης Γρηγορίου και ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Αυτοί οι δύο νομικοί ήταν εκπρόσωποι και του Άρη Πετρούπολης. Από την άλλη πλευρά, αυτή του Πασπύργους, νομικοί ήταν ο Αργύρης Λίβας και Νίκος Κοινόπουλος Δημήτρης Βαγιάκος. Τριάδα νομικών λοιπόν για τον πύργο. Η ακροματική διαδικασία είχε εντάσεις πριν από τη συνεδρίαση, καθώς υπήρξε και μια λογομαχία μεταξύ του εκπροσώπου της Ζακύνθου, του Διονύση Κορονιού, με τον νομικό εκπρόσωπο του πύργου, τον Αργύρη Λίβα. Με την πλευρά της Ζακύνθου να επιχειρηματολογεί πάνω σε νομικά πλαίσια που ορίζει ο πειθαρχικός κώδικας, ο Χάρης Γρηγορίου έκανε λόγο για μια καταφανέστατη περίπτωση διακοπής αγώνα από αυτά που συνέβησαν στο γήπεδο του πύργου. Ο έμπειρος νομικός, θα έλεγα ότι στάθηκε κυρίως στις εκθέσεις των θεσμικών φορέων που αναφέρουν τραυματισμό του παίχτη από ρήψη αντικειμένων, όπως είναι αυτή της αστυνομίας του πύργου, του Τμήματος Ασφαλείας του Πύργου, της ΔΕΑΒ, του παρατηρητή του αγώνα και του φίλου του αγώνα, φίλου αγώνος που το έχει συντάξει ο διαιτητής ο κύριος Σαβούρης. Ο κύριος Γρηγορίου ανέφερε και την γιατρό του αγώνα, η οποία δεν υπέγραψε για να συνεχιστεί ο αγώνας, όταν ρωτήθηκε από το διαιτητή κάτι που αποδεικνύει τη σοβαρότητα του πράγματος. Ο νομικός εκπρόσωπος της Ζακύνθου έκανε λόγο για ένα μήνος από μπουκάλια που έπεσαν στους παίχτες της Ζακύνθου. Ακόμα και όταν ο τραυματιστής παίχτης της Ζακύνθου ήταν κάτω, έπεφτα πάνω του μπουκάλια γεμάτα νερό. Μάλιστα ανέφερε σαν λογοπαίγνιο ότι τα μπουκάλια τελικά δεν ήταν ακίνδυνα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομάδα του πύργου μετά το παιχνίδι. Από τη δική του την πλευρά, ο έτερος νομικός εκπρόσωπος της Ζακύνθου, Βασίλης Γκαγκάτσης, στάθηκε κυρίως στο νομικό θέμα και τι αναφέρει για αυτές τις περιπτώσεις ο πειθαρχικός κώδικας. Από την πλευρά του Πασπύργος, οι νομικοί εκπρόσωποι επικεντρώθηκαν στο ότι δεν υπήρχε τραυματισμός μπαστακού και ότι κακώς ο διαιτητής έκρινε ότι το μάτς έπρεπε να διακοπεί. Ο κ. Λίβας μίλησε περισσότερο σαν μάρτυρας καθώς ήταν στο γήπεδο και λιγότερο σαν νομικός και εξιστόρισε στην έδρα τα γεγονότα όπως τα είδε αυτός σαν νομικός εκπρόσωπος του Πασπύργους. Η ακροματική λοιπόν διαδικασία ήταν γεμάτη εντάσεις με τον νομικό εκπρόσωπο του Άρη και της Ζακύνθου Χάρη Γρηγορίου να υπερασπίζεται δυναμικά τις δύο ομάδες. Το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας ήταν η γιατρός του αγώνα, η οποία σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά έπεσε σε σοβαρές αντιφάσεις. Η στάση της έδειχνε ότι δεν κατέθεται ως μία αντικειμενική γιατρός της αναμέτρησης αλλά λειτουργήσε ουσιαστικά ως γιατρός της ομάδας του πύργου. Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Προέδρου της Έδρας. Η Πρόεδρος επιθέθηκε σε αυστηρό ύφος στη γιατρό, τονίζοντας πως όσα ισχυρίζεται είναι απαραδεκτά, ενώ τη ρώτησε καταθεστικά γιατί δεν τα είπατε όλα αυτά εκείνη την ώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα στον διαιτητή, τον κύριο Σαβούρη. Σε αυτό το σημείο βέβαια αξίζει να αναφέρουμε ότι η γιατρός είναι το μοναδικό πρόσωπο που θα μπορούσε να διαφωτίσει τον διαιτητή, τον κύριο Σαφούρη. Όταν λοιπόν έγινε το συμβάν, η συγκεκριμένη γιατρός είπε στον διαιτητή ότι δεν μπορεί να πάρει απόφαση και να πει αν είναι καλά ο παίκτης και ότι έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Πύργου. Το απόγευμα λοιπόν της Πέμπτης η γιατρός πήγε στα μάρτυρα ουσιαστικά να αναιρέσει τα όσα έκανε και έπραξε στο εν λόγω παιχνίδι. Η πλευρά των φιλοξενούμενων πέρασε στην αντεπίθεση καταθέτοντας σκληρά αποδεικτικά στοιχεία. Ο κύριος Γρηγορίου παρουσίασε επίσημα έγγραφα από την ασφάλεια την αστυνομία και την εισαγγελία του πύργου, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν συλλήψεις για σωματικές βλάβες εις βάρος του ποδοσφαιριστή της Δακίδου Μιχάλη Μπασταγκού. Παράλληλα, καταλυτική ήταν και η παρουσία του γνωστού γιατρού Ξενοφόντα Ρούση στην αίθουσα. Ο κύριος Ρούσης στήριξε απόλυτα τη γραμμή του Άρη Πετρούπολης και της Δακίδου, εξηγώντας επιστημονικά ότι η ρήψη μπουκαλιών μπορεί δεδομένα να προκαλέσει ζάλη και σοβαρές σωματικές βλάβες, καταρρύπτοντας τους ισχυρισμούς της πλευράς του πύργου. Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής αναμένεται πλέον με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς οι νομικές προεκτάσεις της αγγίζουν άμεσα το μέλλον και των τριών ομάδων στο πρωτάθλημα. Η Πειθαρχική Επιτροπή έδωσε προθεσμία λοιπόν στις ομάδες για την κατάθεση υπομνημάτων έως την ερχόμενη Τρίτη και η έκδοση της τελεσίδικης απόφασης αναμένεται την Πέμπτη στις 4 Ιουνίου. Αυτό λέει λοιπόν το ρεπορτάζ από την χθεσινή ακροματική διαδικασία. Βέβαια, η υπόθεση είχε και συνέχεια. Διότι το βράδυ χθες, δηλαδή χθες το βράδυ, είχαμε ένα έγγραφο αποκαλυπτικό από την πλευρά της Ζακίνθου, ένα έγγραφο που αποκάλυψε, το έχει στα χέρια της η διοίκηση της Ζακίνθου, ότι ο γιατρός του αγώνα Πύργος Ζάκηθος, ενώ είχε εφημερία στο νοσοκομείο την ίδια ώρα, ήταν γιατρός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα έγγραφο το οποίο θα κατατεθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, αυτό αντιλαμβάνουμε. Μεγάλες λοιπόν διαστάσεις αρχίζει και παίρνει το θέμα του αγώνα του πύργου με την Ζάκηθο, μια υπόθεση η οποία εκδικάστηκε το απόγευμα λοιπόν της Πέμπτης από το πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας ήταν γιατρός του αγώνα. Και αφού συνέβησαν αυτά που συνέβησαν στην αίθουσα, το απόγευμα υπήρξε συνέχεια της διαδικασίας, εκτός βέβαια της δικαστικής αίθουσας, καθώς η διοίκηση Ζακίνθου προχώρησε σε συνταρακτικές αποκαλύψεις που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία της γιατρού του αγώνα. Σύμφωνα με έγγραφο που έχει στα χέρια της πλευρά της Ζακίνθου, η συγκεκριμένη γιατρός την ώρα, την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα στις 10 Μαΐου είχε εφημερία στο νοσοκομείο του Πύργου και άφησε την εφημερία της και βρέθηκε κατά εντολή, όπως λέει η διοίκηση της Ζακίνθου, της ομάδας του Πύργου, γιατρός του αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική των play-off και του δεύτερου μέλου. Πάντως η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, ρωτήθηκε στο δικαστήριο αν ήταν σε εφημερία και απάντησε ότι δεν ήταν. Το έγγραφο πάντως που ήρθε στη δημοσιότητα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της συγκεκριμένης γιατρού. Εμείς αυτό το έγγραφο ήρθε στην κατοχή μας, όμως έχουμε σβήσει όλα τα ονόματα για έτσι, λόγους δεοντολογίας. Αυτό το έγγραφο το έχει στα χέρια της ειδίκης Ζακίνθου και πιθανότατα θα το καταθέσει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η Ζάκηθος, έχοντας την κατοχή της αυτό το έγγραφο, δεν ξέρω και πώς και με τι τρόπο περιήλθε στην κατοχή της Ζακίνθου αυτό το έγγραφο, αυτό το έγγραφο αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη γιατρός είχε εφημερία από τις 8 το πρωί έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας, δηλαδή από τις 10 Μαΐου έως την Κυριακή 10 Μαΐου το πρωί στις 8 έως τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8 το πρωί. Από εκεί πέρα θα πει κάποιος βέβαια τι, πώς σχετίζεται αυτή η ιστορία με το παιχνίδι συγκεκριμένο. Απλά εδώ η διοίκηση Ζακίνθου θέλει να τονίσει ότι η συγκεκριμένη γιατρός άφησε την εφημερία της για να πάει στο παιχνίδι του πύργου, άρα λοιπόν η μαρτυρία της θεωρείται αναξιόπιστη. Αυτό θέλει να τονίσει προφανώς η διοίκηση της ομάδας. Βέβαια στο δικαστήριο δεν κατέθηκε αυτό το έγγραφο, Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο δεν κατέθηκε αυτό το έγγραφο. Αυτό το γνωρίζουν οι άνθρωποι της Ζακίνθου και η νομική πλευρά που στηρίζει την Ζάκυνθο.
1: Σταμάτα να με ταξιδεύω.
0: Και τον Άρη Πετρούπολης.

και άλλες ιστοσελίδες έχουν πάρει το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Βλέπω εδώ πέρα και στην ιστοσελίδα Soccer Life ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρει σε πλήρη αποδόμηση της αξιοπιστίας των όσων υποστήριξε η πλευρά του πύργου προχωρούν ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος, λέει, φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας στοιχεία σοκ που μετατρέπουν την αθλητική υπόθεση σε μείζον ποινικό, υπηρεσιακό και πειθαρχικό σκάνδαλο. Σύμφωνα με έγγραφα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η δικηβόμενη γιατρός του επίμαχου αγώνα είχε επίσημα δηλωμένη εφημερία στο νοσοκομείο Πύργου την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, αντί δηλαδή να βρίσκεται στο πόστο της για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους πολίτες. Εκείνη βρισκόταν στο γήπεδο λειτουργώντας αποδεδειγμένα ως γραμμή άμυνας της γηπεδούχου ομάδας και υποπίπτοντας σε καραυγαλαίες αντιφάσεις. Το σκάνδαλο όμως παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις από τη στάση που κράτησε η ίδια η γιατρός κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής εκδίκασης στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Σε σχετική ευθεία ερώτηση της Προέδρου της Έδρας για το αν είχε εφημερία στο νοσοκομείο την ημέρα του αγώνα, ο γιατρός απάντησε αρνητικά, ψευδόμενη ολοφάνερα ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως αποδεικνύεται πλέον περίτρανα από τα επίσημα προγράμματα του νοσοκομείου. Πρόκειται για μια πρωτοφανή μεθόδευση, λέει στο σελίδα, και μια εξέλιξη που αλλάζει άρδιν τα δεδομένα, καθώς ξεφεύγει από τα στενά όρια του ποδοσφαίρου και εξαναγκάζει σε άμεση παρέμβαση τόσο τον εισαγγελέα πλημμυροδικών πύργου για τα δικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού καθήκοντος και της ψευδούς κατάθεσης, όσο και τον Ιατρικό Σύλλογο Πύργου για την εκκίνηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών, λέει εδώ η ιστοσελίδα Soccer Life. Το πήγε παρακάτω δηλαδή εδώ η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η οποία με αιχμηρότατο άθρο αναφέρει ότι η συγκεκριμένη γιατρός άφησε το πόστο της και βρέθηκε στο γήπεδο του πύργου για να είναι γιατρός στο παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναφέρει λοιπόν ότι η γιατρός, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου αν ήταν σε εφημερία, απάντησε αρνητικά, ότι δεν είχε εφημερία. Το συγκεκριμένο έγγραφο λοιπόν που υπάρχει στα χέρια των ανθρώπων της Ζακύνθου και του Άρη Πετρούπολης αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη γιατρός ήταν σε εφημερία από τις 8 η ώρα το πρωί της Κυριακής έως στις 8 η ώρα της επόμενης μέρας της Δευτέρας.

Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η υπόθεση η συγκεκριμένη παίρνει πλέον άλλη τροπή. Εγώ βέβαια δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί αυτό το έγγραφο δεν δόθηκε στη δημοσιότητα την ώρα που ήταν το δικαστήριο, ή αν η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να μην ανοίξουν τα χαρτιά τους περαιτέρω. Όμως αυτό το έγγραφο που πραγματικά, από ό,τι έτσι αντιλαμβάνουμε, δεν είμαι και δικηγόρος ούτε νομικός, είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει σφραγίδες και έχει υπογραφές από κάτω. Αναφέρει λοιπόν τη συγκεκριμένη γυναίκα, τη γιατρό, ότι είχε εφημερία. Εμείς βέβαια έχουμε βγάλει το όνομα της συγκεκριμένης γιατρού και των υπολείπων γιατρών για λόγους διοντολογίας. Δεν είναι δικός μας λόγος εμείς να δικάσουμε. Αυτό μπορεί να το κάνει η εισαγγελία, έτσι, του πύργου ή οποιοδήποτε άλλο δικαιοδοτικό όργανο ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ή και κάτι άλλο. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Διονύση Κορονιό, θα τον έχουμε στην αλιά και στις τηλεφωνικές γραμμές, ο οποίος ήταν χθες στο δικαστήριο και είναι ο μοναδικός που μπορεί να μας δείξει άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση, έτσι. Δεν ήμασταν εκεί. Ό,τι μπορέσαμε να διασταυρώσουμε, να εκμιεύσουμε, να βγάλουμε κάποιες ειδήσεις από κάποιους ανθρώπους που ήταν εκεί, να διασταυρώσουμε αυτές τις ειδήσεις

Μια υπόθεση λοιπόν η οποία έχει ακόμη δρόμο. Είμαστε στο πρωτοβάθμιο όργανο. Την Τρίτη θα κατεθούν ενστάσεις, υπομνήματα, και την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, η ώρα της κρίσεως, το απόγευμα, το μεσημέρι, θα βγει απόφαση για το τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Σίγουρα ότι και απόφαση να βγει, υπάρχει και Επιτροπή Εφέσεων. Θεωρώ ότι όποια ομάδα δεν δικαιωθεί από αυτή την εξέλιξη, από αυτή την ιστορία, θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων, στο δευτεροβάθμιο όργανο, έχοντας έτσι νόμιμο δικαίωμα να προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων και ούτω καθεξής. Θεωρώ βέβαια ότι η απόφαση της ερχόμενης Πέμπτης θα είναι η βάση που θα στηριχτούν και τα επόμενα δικαστήρια.

Εν ολίγης λοιπόν να πούμε ότι η μία πλευρά, δηλαδή η Ζακέτο και το Άρη Πετροπόλης, λένε και στηρίζουν την υπόθεση ότι ο διαιτητής νομίμως διέκοψε οριστικά το παιχνίδι γιατί υπήρχε τραυματισμός ποδοσφαιριστή. Το αποδεικνύουν οι εκθέσεις της αστυνομίας, της ασφάλειας πύργου, του παρατηρητή, της ΔΕΑΒ και το φιλοαγώνος. Από την άλλη πλευρά, ο Πας Πύργος λέει ότι κακός ο διαιτητής αποφάσισε την οριστική διακοπή του παιχνιδιού διότι δεν επήλθε τραυματισμός του Μπαστακού. Αυτή είναι λοιπόν, αυτές είναι οι δύο γραμμές που ακολουθούν οι δύο πλευρές.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα και τι λένε και άλλες ιστοσελίδες εδώ από τον γείτονα νομό. Να πάμε στον φίλο μας, τον Σοφοκλή τον Φραγκογιαννόπουλο, ο οποίος γράφει εδώ στη πατρίδα, στο patrisnews.gr. Να δούμε τι γράφουν λοιπόν και οι φίλοι μας εδώ οι γείτονες, οι αγαπημένοι γείτονες. Λέει λοιπόν ότι ο πύργος υπερασπίστηκε τις θέσεις του και την ένσταση της αντικανονικής διακοπής την οποία υπέβαλε βασιζόμενος στην έκθεση της γιατρού, η οποία δεν διαπίστωσε καμιά σωματική βλάβη του μπαστακού από την ρήψη μπουκαλιών. Λέει εδώ η έγκριτη ιστοσελίδα, επικαλέστηκε τον πειθαρχικό κώδικα, ο οποίος καθιστά την γιατρό αγώνα μοναδικό αρμόδιο να διαπιστώσει την κατάσταση υγείας του ποδοσφαιριστή, και τόνισε βέβαια ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής από μόνος του δήλωνε ότι ζαλίζεται. Η γιατρός έπραξε σύμφωνα με τους κανόνες, λέει, της ιατρικής επιστήμης, δεν αρνήθηκε την μεταφορά στο νοσοκομείο αφού δεν διέθετε στο γήπεδο τα απαιτούμενα μέσα για εξετάσεις. Εν συνεχεία, στο νοσοκομείο, οι ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε, επιβεβαίωσαν την έκθεση, λέει, της γιατρού. Όσο γνωστόν, η γιατρός ανέφερε ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε κάποια σωματική βλάβη, γεγονός το οποίο, επί της ουσίας, σημαίνει ότι όλα αυτά δεν συνιστούν καμία ανικανότητα του παίχτη να συνεχίζει, σχετιζόμενη με τη ρήψη των μπουκαλιών. Ο Πας Πύργος, λέει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επικαλείται και τα σχετικά βίντεο, τα οποία δείχνουν ότι ο μπαστακός σηκώνεται και βαδίζει σταθερά, διασκίζοντας στο γήπεδο, ως το σημείο που έρχεται ένας συμπαίχτης του, λέει, και τον μεταφέρει στις οδηγίες για να ξαπλώσει στο έδαφος. Πέρα των νομικών επιχειρημάτων που αναπτύχθηκαν από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων πλευρών, κατέθεσε και η γιατρός του αγώνα, η Αθηνά η Ρουμπάνη, λέει εδώ.

φθηνό. Και συνεχίζει εδώ το ρεπορτάζ ο κύριος Φραγκογιανόπουλος, λέγοντας ότι από την πλευρά ο Άπιζάκη του Κάρης Πετρούπουλος εκπροσωπήθηκαν από τους ίδιους δικηγόρους, με τη Ζηδάκη του ουσιαστικά να επικαλείται ότι πρέπει να πάρει στα χαρτιά το παιχνίδι και τον Άρη Πετρούπουλος, ότι μαζί με το μεδενισμό της ομάδας του πύργου πρέπει να το επιβληθεί και αφαίρεση ενός βαθμού.

Λοιπόν, η Παιδερική Επιτροπή έδωσε προθεσμία στις ομάδες για την κατάθεση υπομνημάτων έως την ερχόμενη Τρίτη και η έκδοση της απόφασης, της τελεσίδικης απόφασης, αναμένεται την Πέμπτη στις 4 Ιουνίου 2026. Αυτό λέει εδώ το εφημερίδα Πατρίς. Να δούμε λοιπόν και τι λένε και άλλες ιστοσελίδες, γιατί πρέπει να, έτσι, να είμαστε αντικειμενικοί, να δούμε και τι αναφέρουν, τι αναφέρει η άλλη πλευρά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την διαδικασία στο El Clásico σήμερα απόγευμα, 29 το μηνός, 29 Μαΐου 2026, στο μικρόφωνο πάντα ο Δημήτρης Πέτας.

Εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάνε αν θα υπάρχει συνέχεια ή θα έχουμε μια τελεσίδικη απόφαση. Τελεσίδικη απόφαση όσον αφορά την επιτροπή, την Πειθαρχική Επιτροπή, έτσι. Τελεσίδικη απόφαση δεν θα υπάρξει, πιστεύω, στο πρωτοβάθμιο όργανο, γιατί όποιος πάει εκεί έχει το δικαίωμα, αν δεν δικαιωθεί, να προσφύγει στο δικαστήριο του δεύτερου βαθμού, που είναι η Επιτροπή Εφέσεων.

Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τι λέει και η Ηλία εδώ, Ηλία Live. Λέει την προσεχή εβδομάδα και πιθανότητα την Πέμπτη αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής για την υπόθεση διακοπής της αναμέτρησης Πύργος Ζάκηθος. Κάτω τη διακασία, λέει, η πλευρά του πύργου παρουσίασε τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματά της, προσκομίζοντας και σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, επιμένοντας στη θέση περί αντικανονικής διακοπής του παιχνιδιού. Παρούσια ήταν και η γιατρός στα γόνα, η κυρία Ρουμπάνη, η οποία σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, επανέλαβε το περιεχόμενο της έκθεσής της, αναφέροντας ότι δεν διαπίστωσε σωματική βλάβη στον ποδοσφαιριστή της Δακίνθου. Η γιατρός, λέει, δέχτηκε ερωτήσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές και απάντησε σχετικά με τις ιατρικές εκτιμήσεις που είχε καταγράψει. Η πλευρά του πύργου υποστήριξε ενώπιον της Επιτροπής ότι βάσει του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ η γιατρός σταγόνα αποτελεί το αρμόδιο πρόσωπο και ούτω καθεξής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε στον άμεσο συνεργάτη της εκπομπής, Διονύση Κορονιό. Καλό απόγευμα, παλικάρι. Πώς το είπες?
1: Άμεσο
0: συνεργάτη. Πιο άμεσος δεν υπάρχει. Έτσι. Σωστά. Τι κάνεις, είσαι καλά, επέστρεψες?
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Μια χαρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να πω και περαστικά στον πατέρα. Έτσι, να πάνε όλα καλά, εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
0: Ξέρω ότι η οικογένεια περνάει μια δοκιμασία.
1: Να είσαι καλά, είναι δυνατός.
0: Δεν είναι δυνατός ο Γιώργης. Ναι. Είναι δυνατός. Είναι δυνατός. Φίλος καλός. Λοιπόν, πώς τα πέρασες χθες εκεί στην Πειθαρχική, στο Πάρκο Ουδί?
1: Αν δεν πω ότι τα πέρασα ωραία,
0: ναι,
1: θα πω ψέματα.
0: Τα πέρασες ωραία.
1: Τα πέρασα ωραία.
0: Ναι, τα πέρασες ωραία γιατί άκουσα και τον τόνο της φωνής σου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί να μην τα πέρασες ωραία? Με φίλους ήσουν εκεί.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Με φίλους καλούς. Εντάξει, και οι φιλίες κάποια στιγμή έχουν και κάποια μπιφ, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει.
0: Ψήλω πράγματα.
1: Εντάξει, και όχι, ούτε καν.
0: Όχι,
1: εγώ δεν είχα μπει με κανέναν. Εγώ ήμουν με το χαμόγελο στα χείλη.
0: Με το χαμόγελο. Αυτό
1: εγώ δέχτηκα παρατήρηση γιατί γελάω.
0: Ναι, αυτό το χαμόγελο όμως ήταν που δημιούργησε, θα έλεγα, μια περίεργη κατάσταση. Γιατί...
1: Εντάξει, κοίταξε, από ό,τι φαίνεται, ναι, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις συμπεριφορές μας.
0: Ναι.
1: Και να μην πανηγυρίζουμε πολύ, να μην γελάμε, να μην το ένα, να μην το άλλο.
0: Να μην κοιτάς περίεργα.
1: Μην κοιτάμε περίεργα.
0: Βέβαια. Δεν παίζει ρόλο αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί και το ύφος σου, το ύφος παίζει ρόλο.
1: Ναι.
0: Και γιατί εσύ χαμογελούσες? Δεν έπρεπε να χαμογελάς.
1: Όχι.
0: Με τίποτα.
1: Τελευταία φορά.
0: Έπρεπε να είσαι σκυθροπός.
1: Τελευταία φορά.
0: Μελαγχολικός.
1: Ναι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν μια έτσι ωραία, ένα ωραίο απόγευμα.
1: Ναι, ωραία ήταν. Εντάξει, τώρα πέρα από το... Ναι. Πέρα από το χιούμορ... Μια χαρά πήρε και η υπόθεση. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι και την δουλειά που έχει ο καθένας εκεί μέσα και το ρόλο που έχει ο καθένας εκεί μέσα.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Αν παρεξηγήθηκα, κακώς παρεξηγήθηκα, δεν είχα καμία πρόθεση ούτε κάποιο σκοπό. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που είναι χαμογελαστός. Δεν το έκανα ούτε επίτηδες ούτε
0: σίγουρα,
1: για να προκαλέσω. Αλλά εντάξει, το θέμα το προκαλείς είναι ανάλογα και με το... την αντίληψη του καθενός. Mm-hmm. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να δει το οτιδήποτε ως πρόκληση.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, ήταν και η άλλη πλευρά η οποία, εντάξει, είναι και σε μια δύσκολη θέση. Θέλει και αυτή να αποδείξει από τη δική της πλευρά ότι τα πράγματα έγιναν αλλιώς.
1: Εντάξει, ναι, όλα κατανοητά είναι. Εντάξει.
0: Είναι κατανοητά, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, εκτός από τους αγωνιστικούς χώρους, μπάλα παίζουμε και μετά τελειώνει όλη η ιστορία.
1: Βέβαια, εννοείται. Ναι, τι...
0: Αντίπαλοι, όπως λέει, 90 λεπτά.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Και εσύ και ο κύριος Λίβας αντίπαλοι για 90 λεπτά.
1: Σίγουρα, εννοείται αυτό. Εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Λίβα. Με κανέναν άνθρωπο γενικά στη ζωή μου δεν έχω προσωπικά.
0: Το γνωρίζω αυτό.
1: Με έχεις ακούσει εμένα να λέω για ανθρώπους γενικά πράγματα. Όχι, πολύ όχι. Σπάνια δηλαδή. Θα πρέπει, ρε παιδί μου, να προσπαθήσει πάρα πολύ κάποιος για να με κάνει εμένα να έχω προσωπικά μαζί του.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει πετύχει κανείς έτσι πολύ.
0: Προσπάθησε λίγο ο κύριος
1: Λίβας. Έχουν προσπαθήσει αρκετοί. Δεν το έχουν πετύχει όμως απόλυτα το να με κάνουν να έχω προσωπικά. Όχι. Είμαι ένας άνθρωπος γενικά που ξεχνάει.
0: Ναι,
1: δεν κρατάει κακίες και αποθυμένα.
0: Πώς πήγε, πώς το ζήσατε εσείς εκεί στο δικαστήριο, δηλαδή?
1: Πήγαμε, δεν ημίχρονο.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Ναι. Ναι. Και να πούμε και κάτι για να ξέρουν και οι ακροατές. Να μην αναπαράγουμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Ναι.
1: Στην Επιτροπή Εφέσεων τελειώνουν όλα.
0: Στην Επιτροπή Εφέσεων τελειώνουν όλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για μας.
0: Για μας.
1: Ναι.
0: Το είπες και χθες αυτό.
1: Ναι, το ξαναλέω και πάλι.
0: Ίσως
1: σήμερα...
0: να μην το καταλάβαμε αυτό που...
1: Καρατσεκαρισμένο πλέον στο λέω. Δεν στο λέω πλέον από προσωπική εκτίμηση όπως το είπα χθες. Σήμερα το τσεκάρισα κιόλας.
0: Άρα λοιπόν στην Επιτροπή Εφέσεων τελειώνει το θέμα το δικό μας.
1: Το δικό μας.
0: Ναι. Αν θέλει κάποιος να το συνεχίσει.
1: Ναι, δεν μας απασχολεί εμάς.
0: Α, δεν μας απασχολεί αυτό.
1: Όχι. Όχι.
0: Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την Πέμπτη την απόφαση και μετά μια εβδομάδα έχουμε, νομίζω, την Επιτροπή.
1: Έχουμε
0: εφέσεων.
1: Αυτή την Πέμπτη την απόφαση. Είναι μια απόφαση που δεν γίνεται, είναι διαφορετική. Εδώ, μια μεριά υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία και από την άλλη μεριά υπάρχουν εικασίες και υπονοούμενα. Τα δικαστήρια δεν δικάζουν με εικασίες και υπονοούμενα, ούτε με βίντεο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και τα βίντεο τώρα, εντάξει, να μην το πάμε παραπικάτω το θέμα. Τα βίντεο δεν γίνεται τώρα να υπάρχει βίντεο που να δείχνει ότι πέσανε 4-5 μπουκάλια όλα όταν στη ζωντανή μετάδοση του ΟΡΤ φαίνονται 40.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς γίνεται.
1: Εντάξει, άσε το, και οι δικαστές δεν είναι κουτί.
0: Όχι, θέλω να μας βάλεις λίγο στο κλίμα. Δηλαδή, ο δικαστής περισσότερο, νομίζω ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία των βίντεο.
1: Εντάξει, μπαίνει, αλλά όχι ιδιαίτερα.
0: Μπαίνει περισσότερο όμως στην ουσία της υπόθεσης βάσει των στοιχείων των εκθέσεων.
1: Ο δικαστής, κύριε Πέτα, έχει το Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Το Ευαγγέλιο λέει πρώτον διαιτητής.
0: Διαιτητής, έτσι.
1: Δεύτερον γιατρός. Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα διότι ο γιατρός δεν το διαβεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίσει. Τελεία.
0: Γι' αυτό το λόγο ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχε τη διαβεβαίωση της γιατρού.
1: Όχι.
0: Ο διαιτητής έκρινε ότι...
1: Όχι, βέβαια, η γιατρός είχε μια έτσι, τεχνική καθοδήγηση και το προσπάθησε να το ανακατέψει λίγο το θέμα, αλλά εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω ότι ο τεχνικός καθοδηγητής έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάτι. Mm-hmm. Αυτά.
0: Δηλαδή ο γιατρός τώρα...
1: Τώρα βίντεο, το χτύπησε λίγο πιο πάνω, το χτύπησε λίγο πιο κάτω. Αυτά δεν έχουν σημασία. Εδώ τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Εδώ υπάρχουν εκθέσεις αστυνομίας, ασφάλειας, διαρκής επιτροπής αντιμετώπισης βίας, εισαγγελίας πύργου. Υπάρχουν εκθέσεις και αποφάσεις.
0: Υπάρχουν οι εκθέσεις.
1: Σε όλες αυτές έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Σε όλες αυτές αναφέρεται τραυματισμός του ποδοσφαιριστή Μπασακού. Mm-hmm. Σε όλες.
0: Είναι λοιπόν οι πέντε αυτές εκθέσεις, όπως τις είπε ο κύριος Γρηγορίου χθες στην αγόρευσή του.
1: Ακριβώς.
0: Η αστυνομία, η ασφάλεια πυργού, η ΔΕΑΒ, ο παρατηρητής αγώνα και το φύλλο αγώνα του διαιτητή.
1: Ακριβώς.
0: Πέντε εκθέσεις που συνηγορούν. Και ακριβώς και η εισαγγελία.
1: Η εισαγγελία πύργου έχει ασκήσει ποινική δίωξη για σωματική βλάβη κατά του Μπασακού σε δύο ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Σε δύο ανθρώπους.
1: Με τι άλλο δηλαδή, τι άλλο στοιχείο θέλουμε.
0: Δηλαδή και εμείς τώρα τι πρέπει να ψάξουμε, να δούμε αν τραυματίσει και βαριά
1: ή ελαφριά.
0: Ή ελαφριά. Αυτό, ναι. Αυτό ψάχνουμε τώρα. Δηλαδή.
1: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Θα σας θυμίσω αυτό που επικαλέστηκε η νομική γραμμή της ομάδας μας, ότι υπήρχε αγώνας που διακόπηκε λόγω ψυχολογικής βίας σε ποδοσφαιριστές και καταχυρώθηκε υπέρ της ομάδας.
0: Ποιος αγώνας ήταν αυτός?
1: Νομίζω Πανθρακικός ήταν η μία ομάδα, η άλλη δεν θυμάμαι. Νομίζω Εθνικός. Νομίζω Πανθρακικός, Εθνικός, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε γιατρός στο γήπεδο.
0: Δεν υπήρχε γιατρός.
1: Ο διαιτητής κάλεσε τους αρχηγούς των δύο ομάδων. Ο αρχηγός φιλοξενούμενης ομάδας του είπε ότι ψυχολογικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό που έχει γίνει. Mm-hmm. Και ο αγώνας κατακυρώθηκε υπέρ της αυτής της ομάδας.
0: Α, μάλιστα, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Δηλαδή και η Ζάκηθος θα μπορούσε να πει από μόνη της, που δεν το είπε η Ζάκηθος.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να πει ότι εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όταν.
1: Όχι, βέβαια. Μα πώς θα παίξουμε πάλι, ρε παιδιά, όταν βρέχει μπουκαλιά.
0: Αυτό λέω. Θα μπορούσε η Ζάκηθος να πει και τη
1: στιγμή. Παιδιά, ναι, ναι. Δημητρή, ναι, ναι. Να συνέλθουμε λίγο. Αυτά τα πράγματα γινόταν στα γήπεδα πριν από 30 χρόνια, παιδιά. Δεν τα λέω τώρα στο ραδιόφωνο για να ακουστούνε. Με έχεις ακούσει να τα λέω και στο γήπεδο στους δικούς μας φιλάθλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο γινόταν τη δεκαετία των 90. Mm-hmm. Και πιο πριν. Mm-hmm. Δεν γίνεται στο 2030 να παίζουμε, ο άλλος να αφήνει το σπίτι του, να ταξιδεύει, πρόσφυγας. Στην άλλη άκρη της Ελλάδας ή στην άλλη άκρη του κόσμου να δουλέψει και την ώρα της δουλειάς του, την ώρα πάει να δουλέψει να βρέχει μπουκάλια να το σκοτώσει το κεφαλί. Δηλαδή, είναι μια πολύ απλή ερώτηση σε όλους τους άλλους για να καταλάβουν πώς αισθάνεται ο ποδοσφαιριστής. Εσείς, στο χώρο εργασίας σας, αν σας φαράνε μπουκαλιές, μπορείτε να δουλέψετε. Ό,τι δουλειά και αν κάνετε.
0: Άρα λοιπόν, με αυτό που λες αυτή τη στιγμή, Σάκη, θα μπορούσε και η Ζάκη τη στιγμή να πει εκτός από το διαιτητή ότι και εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτές τις
1: στιγμές.
0: Η Ζάκη όμως δεν το έκανε αυτό.
1: Η Ζάκη περίμενε την απόφαση του διαιτητή και του παρατηρητή του αγώνα.
0: Αυτό λέμε.
1: Δεν έκανε τίποτα απολύτως. Μπορούσε να είχε φύγει από μόνη της. Ναι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, βρήκα το παιχνίδι. Είναι Πανθρακικός Εθνικός για το κύπελο Ελλάδας.
1: Ωραία.
0: Που διεξήχθη στις 13 Σεπτεμβρίου του 2023.
1: Uh-huh.
0: Και διακόπηκε οριστικά λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
1: Uh-huh.
0: Η οριστική διακοπή προήλθε από σύραξη και το τραυματισμό του ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων.
1: Yeah.
0: Λέει ο τραυματισμός του ποδοσφαιριστή του Εθνικού, Βαγγέλης Παπαγγελής. Τραυματίστηκε έπειτα από χτύπημα που δέχτηκε από άνθρωπο του πάγκου του Παθρακικού. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μετά από πολλή ώρα, οι διακοπή, οι παίκτες του Εθνικού αρνήθηκαν να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Και ο διαιτητής έκλεισε οριστικά το φύλλο αγώνα υπέρ.
1: Ο οποίος κατοχυρώθηκε στον Εθνικό.
0: Κατοχυρώθηκε
1: στον Εθνικό.
0: Κατοχυρώθηκε στον Εθνικό. Ναι. Αυτό λέει εδώ πέρα. Άρα λοιπόν το επικαλέστηκε αυτό η νομική πλευρά της Ζακυνθού.
1: Βέβαια. Μα είναι ακράδαντο κομμάτι, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Άρα λοιπόν εδώ τώρα το επιχείρημα από την άλλη πλευρά ότι δεν τραυματίστηκε, ρε παιδιά, ο γιατρός λέει ότι δεν τραυματίστηκε. Πώς είναι δυνατόν η γιατρός να λέει ότι στέλνω τον ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο και μετά να λέει ότι δεν τραυματίστηκε ο παίκτης?
1: Η γιατρός είχε να απαντήσει σε ένα ερώτημα του διαιτητή. Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίσει?
0: Ναι.
1: Υπογράφεις, γιατρέ, ότι ο ποδοσφαιριστής είναι εντάξει και μπορεί να συνεχίσει?
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν υπογράφεις, τελειώσαμε.
0: Να λέει. Και η γιατρός δεν υπέγραψε?
1: Όχι. Ο γιατρός δεν υπογράφει για κανέναν.
0: Δεν υπογράφει για κανέναν.
1: Εντάξει, βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Τι να πεις, αν μπορεί να συνεχίσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, δεν ξέρω.
0: Ναι, σίγουρα δεν
1: υπάρχει. Δεν υπάρχει το να στέλνω και θα δούμε. Υπάρχει απάντηση εκείνη τη στιγμή.
0: Εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο διαιτητής, τη ρωτάει τη γιατρό και η γιατρός του λέει ότι εγώ δεν υπογράφω.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά γίνεται η οριστική διακοπή για το διαιτητή.
1: Ακριβώς. Και μια γιατρός η οποία έρθε χθες να αναιρέσει αυτά που έκανε.
0: Πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι.
1: Γιατί από τη στιγμή που στέλνει τον ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο, η ίδια εμέσως παραδέχεται δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Τον στέλνει στο νοσοκομείο.
1: Ή ότι φοβάται να υπογράψει για να συνεχίσει.
0: Όταν φοβάται κάτι ο γιατρός ότι δεν μπορεί.
1: Πάει να πει ότι δεν μπορεί.
0: Πάει να πει ότι δεν μπορεί, γιατί κάτι συμβαίνει. Γιατί αν ήταν σίγουρο γιατρός, έλεγε πήγαινε να παίξει μπάλα τώρα.
1: Πήγαινε να παίξει μπάλα, αγόρι μου.
0: Ναι, και άστα αυτά τώρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν εδώ υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Αφού λοιπόν ισχυρίζεται όλα αυτά που είδε, ότι δεν είδε μπουκάλια να το χτυπάει πέρα από το χέρι του, ότι άκουσε, ερχόταν το 14 και του λέει, γιατί δεν είπε παίξε

0: έλεγα. Να έρθουν και όταν έχουν δουλειά η εφημερία ή εργάζονται. Μου λένε ξέχασε το.
1: Δεν μπορεί, όλος έχει εφημερία.
0: Εντάξει, πάρε τώρα, ας πούμε, το, ξέρω εγώ, το Μαλιούφα και πες του κλείσε εκεί πέρα και λαβώ.
1: Ναι.
0: Και σου πει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός και αν υπάρχει πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση.
1: Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη γιατρός, σύμφωνα με το έγγραφο, έτσι αφήνει την εφημερία της και πηγαίνει στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Είναι μια γιατρός που είναι σε όλα τα παιχνίδια του πύργου. Mm-hmm. Είναι άλλη, λένε, με την ομάδα. Είναι θέμα αξιοπιστίας.
1: Είναι θέμα αξιοπιστίας και γι' αυτό έτσι, υπάρχει αυτή η ιστορία.
0: Αυτά. Λοιπόν, φτάνει μέχρι εκεί τώρα για τα δικαστήρια. Ψώνει τώρα.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε μια απόφαση η οποία στο πρωτοβάθμιο θα βγει την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα θα ακολουθήσουν προφανώς. Θα πάμε στο δεύτερο βάθμιο, γιατί αν ο πύργος εδώ χάσει την υπόθεση.
0: Εντάξει, έχει 48 ώρες προθεσμία να καταθέσει η έφεση όποιος θέλει.
1: Ναι.
0: Καταθέτει την έφεση, μέσα σε μια εβδομάδα γίνεται η εφέσεων και 5 μέρες μετά βγαίνει η απόφαση. Mm. Σύνολο 15 μέρες ακόμα.
1: Άρα λοιπόν σε 15 μέχρι τα μέσα του Ιουνίου περίπου θα έχουμε ξεκαθαρίσει το θέμα το δικό μας. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Έτσι, ωραία. Όπως το είπες χτες, για να το τελειώσουμε, μπορεί κάποια ομάδα να φτάσει ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο?
0: Ούτε ξέρω, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι. Εμείς λοιπόν στην εφέσεων να τελειώνουμε εκεί.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Ωραία. Οκ. Okay. Ας αφήσουμε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και άλλα που τρέχουν τώρα στην ομάδα. Πολλά τρέχουν. Πέρασα από το γήπεδο σήμερα και ήταν πάρα πολύ κόσμο εκεί. Εργοτάξιο έχει γίνει το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Το λέω με ηρωνικό, έτσι,
0: σκοπτικό
1: ύφος, διότι ναι, περνούν οι μέρες και εγώ δεν βλέπω κάτι να γίνεται και ανησυχώ, ανησυχεί και ο κόσμος, πώς είναι δυνατόν ένα γήπεδο να πάρει αδειοδότηση όταν έχουν σφίξει τα πράγματα και όταν εμείς σαν σέντρα του πρωταθλήματος δεν ορίζουμε τις 6 Σεπτεμβρίου, ορίζουμε τις 18 Αυγούστου.
0: Ναι, γιατί εγώ έχω εμπιστοσύνη στο,
1: ναι,
0: στο Δήμο.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι. Ότι θα κάνει τα πράγματα όπως πρέπει. Βέβαια, εμπιστοσύνη είναι ένα πράγμα που σήμερα το έχεις.
1: Και αύριο δεν το έχεις.
0: Δευτέρα ή Τρίτη μπορεί να την έχεις χάσει.
1: Μέχρι στιγμή, ναι,
0: προς στιγμή έχω εμπιστοσύνη.
1: Λοιπόν, δεν άρουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον
0: Όχι, προς στιγμή όχι.
1: Ωραία, ας κάνουμε λοιπόν.
0: Δεν τη συζητάμε για, για την θέληση και για την πρόθεση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή είναι δεδομένη.
1: Ναι, δεν λέμε για την πρόθεση, ούτε για την θέληση.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι αυτό να μετουσιωθεί και σε γρήγορες πράξεις.
1: Σε γρήγορες πράξεις. Γιατί επειδή γνωρίζεις το αντικείμενο πάρα πολλά χρόνια και ξέρεις ότι και τα πλαίσια είναι στενά όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις.
0: Εκεί δεν ξέρω κατά πόσο στο Δήμο.
1: Δεν το έχουμε καταλάβει
0: αυτό. Όχι οι αιρετοί τόσο, όσο οι υπάλληλοι, ας πούμε, όσο οι υπηρεσίες του Δήμου, για να είμαι ακριβής, κατά πόσο το έχουν εμπεδώσει αυτό καλά. Θα επιδιώξω μια συνάντηση τη Δευτέρα, να δω ακριβώς κατά πόσο έχει εμπεδωθεί, γιατί έχω κάτι πληροφορίες ότι δεν έχει εμπεδωθεί πάρα πολύ καλά το πόσο σοβαρό είναι το θέμα και το τι ακριβώς πρέπει να γίνει.
1: Δεν έχει εμπεδωθεί, πιστεύω, γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι στο Δήμο και τους δικαιολογώ ότι δεν είμαστε πλέον μια αεραστεχνική ομάδα. Είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής καλείται να παίξει στο Παθεσσαλικό, γιατί δεν πήρε άδεια το δικό του γήπεδο. Ποιο γήπεδο? Το Καφτατζόγλιο στάδιο.
0: Σωστά.
1: Και δεν πήρε και άδεια και το γήπεδο της παραλίας στην Καλαμάτα. Και Καλαμάτα έτσι θα πάει να παίξει στο Κλεάθες Βικελίδης κάποια παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, ίσως εδώ δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα το συζητήσουμε και θα βρούμε άκρη.
1: Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πάμε να παίξουμε στην Πάτρα, ας πούμε, τα εντός έδρας παιχνίδια με τίποτα. Δεν μπορώ να το πω.
0: Εντάξει, κάνα δύο μπορεί.
1: Αλήθεια το λες?
0: Κάνα κύπελο.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Ρε. Όχι.
0: Θα δούμε.
1: Γιατί λοιπόν να μην τρέξουμε από τώρα τις διαδικασίες?
0: Όσον
1: αφορά αυτό που είχε πει ο Δήμαρχος για την επιτροπή του Δημοτικού Σταδίου, τι γίνεται?
0: Δεν έχω κάποια νεότερη ενημέρωση.
1: Α, δεν υπάρχει, έτσι?
0: Όχι.
1: Γιατί εκεί τώρα πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή, η οποία επιτροπή θα αποτελείται και από θεσμικούς φορείς για να μπορούν να πάρουν και αποφάσεις.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι μια επιτροπή η οποία πάμε αέρα εκεί πέρα και λέμε ο καθένας τα δικά μας.
0: Σίγουρα, να βάλουμε μια άνω τελεία σε αυτό το θέμα από Δευτέρα δυνατά.
1: Δυνατά τη Δευτέρα.
0: Ωραία. Ναι, και εμείς.
1: Ωραία, και εμείς και όλοι μας.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Έχουμε και άλλα θέματα.
0: Βρίσκεις θέματα εσύ μετά.
1: Βρίσκω, μετοχικά, εγγυητικές, ανανεώσεις ποδοσφαιριστών.
0: Από Τρίτη, πάμε, ανανεώσεις, όπα.
1: Πάμε, ωραία.

0: με πεσικά και αυτά και ΠΑΕ και ξεσκόνισμα και, και έλεγχος και, και διαδικασίες συγκρότησης ή επανεκκίνησης ΠΑΕ, ανάλογα που είμαστε, θα δούμε, από Τρίτη.
1: Από Τρίτη μετά, έτσι.
0: Ναι, με υπεύθυνο τον κύριο Γρηγορίου.
1: Ωραία. Χάρη στον κύριο Γρηγορίου.
0: Ο οποίος θα αναλάβει το συγκεκριμένο θέμα.
1: Γνωρίζει ο άνθρωπος.
0: Ανανεώσεις έχουν γίνει κανένα δύο.
1: Δύο ανανεώσεις.
0: Ναι. Συζητάμε και με δύο τους παίχτες ακόμα.
1: Ναι.
0: Μεταγραφές εννοώ, όχι ανανεώσεις. Ναι. Είναι να συζητήσουμε και με κάποιες ανανεώσεις ακόμα. 4-5 ακόμα.
1: Να μην μου τα περνάς τώρα έτσι εύκολα, γρήγορα μπροστά μου.
0: Δεν θα μάθω ονόματα, κύριε Πατά.
1: Όχι, λέω να ξεκινήσω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Έχουμε συμφωνήσει με τον προπονητή, θα είναι ο κύριος Αποστολίδης.
0: Δεν έχουμε συμφωνήσει, δεν έχουμε δώσει τα χέρια, αλλά υπάρχει μια
1: προφορική,
0: πολύ καλή προσέγγιση μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής, έτσι.
0: Ναι, ο κύριος Αποστολίδης πράττει αυτή τη στιγμή ως προπονητής της Αγκίνης.
1: Ωραία, μάλιστα. Okay.
0: Άρα είμαστε, σας καλύπτει αυτό που λέω.
1: Ναι, με καλύπτει.
0: Είναι κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να συζητήσουμε, δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Θα τις συζητήσουμε και θα δώσουμε και τα χέρια.
1: Ωραία, μάλιστα. Άρα λοιπόν σε καλό δρόμο το Αποστολίδη.
0: Ναι, στο Αποστολίδη δεν είναι σε καλό δρόμο. Σας είπα ότι πράττει ήδη σαν προπονητής της Αγκίνης.
1: Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τις δύο ανανεώσεις.
0: Απλά υπάρχει εμπιστοσύνη και από τις δύο πλευρές. Ναι, ναι. Θεωρούμε ότι δύο πράγματα, τρία που είναι να συζητηθούν, ότι δεν θα δυσκολευτούμε στο να βρούμε την άκρη. Και γι' αυτό το λόγο ο προπονητής έχει ήδη ξεκινήσει και σχεδιάζει την ομάδα.
1: Ωραία. Ερώτηση για τις ανανεώσεις τις δύο. Ποια ονόματα είναι που έχουν αν επιτρέπετε να τα πούμε.
0: Δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ. Εσείς μπορείτε να τα λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το πω.
1: Ωραίο αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι.
0: Ωραίο. Έτσι είναι.
1: Εντάξει, δύο ανανεώσεις οι οποίες.
0: Ναι, γιατί είναι προφορικές σε πρώτη φάση.
1: Είναι προφορικές. Ωραία. Εντάξει, μπορώ να φανταστώ εγώ ποιοι παίκτες είναι τώρα, αλλά εντάξει, το αφήνω για μένα.
0: Εσύ φαντάσου, μην φας κανένα κουβά, πρόσεχε όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί θα φας κουβά. Θα φας κράξιμο.
1: Στον ένα παίχτη δεν θα
0: βάλω ότι θα στείλω μήνυμα στην ποδοσφαιρική πιάτσα. Άμα φας κουβά, σε περιλάβει.
1: Προχθές μας περιέλαβε εκεί η ποδοσφαιρική πιάτσα, μας έφτιαξε. Φτιάχνουμε τυρόπιτες κιόλας.
0: Δεν το σχολιάζω. Εγώ μπουγάτσι φτιάχνω. Δεν φτιάχνω τυρόπιτες.
1: Ναι, είχε από πίσω Παρασκευή τυρόπιτες, λέω κι εγώ. Λοιπόν, δύο-τρεις παίχτες οι οποίοι είναι κοντά σε ανανεώσεις.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Αυτό, δύο-τρεις παίχτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το ρόστερ που είχαμε, κανονικά. Θα υπάρχουν και άλλοι παίχτες που θα ανανεώσουν.
0: Είπαμε 4-5 ακόμα ο στόχος είναι.
1: Δηλαδή 2 και 3-5 και 4-9, κάπου εκεί 9-10.
0: 7-8. 7-8.
1: 7-8 παίχτες, έτσι.
0: Mm.
1: 7-8. Mm. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Αν μπορείς να πεις κάτι. Έχουμε βολιδοσκοπήσει κάποιους παίχτες που μας ενδιαφέρουν όσον αφορά την Β' Αθηνική, δεν αναφέρω.
0: Έχουν γίνει κάποιες επαφές σε νηπιακό στάδιο.
1: Ωραία αυτή η λέξη, μου αρέσει. Νηπιακό στάδιο. Ακόμα δεν έχει μπουσουλήσει το μωρό, ε.
0: Ναι, νηπιακό, ναι.
1: Ακόμα δεν έχει πάρει τα βηματάκια του.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς, βέβαια, ακόμη, αλλά δεν είναι και πολύ νωρίς με την έννοια ότι καλό είναι να γίνονται κάποιες επαφές.
0: Ναι.
1: Γιατί οι καλοί ποδοσφαιριστές σιγά-σιγά τώρα μέχρι τα μέσα του Ιουνίου.
0: Ναι, μην ανησυχείτε, θα έχουμε πολύ καλή ομάδα.
1: Θα έχουμε καλή ομάδα, έτσι.
0: Ναι, και θα έχουμε και καλό ρόστερ. Mm-hmm. Μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
0: Ούτε εσείς ούτε οι φίλοι της ομάδας δεν ανησυχούν.
1: Ωραία, δεν ανησυχούν.
0: Επαναλαμβάνω, το είπα πάλι. Ναι. Το ξαναλέω πάλι. Δεν θα είμαστε κομπάρσι.
1: Δεν θα είμαστε κομπάρσι.
0: Δεν πάμε για τη συμμετοχή. Mm-hmm. Δεν πάμε να χαιρετήσουμε.
1: Πάμε να μείνουμε.
0: Εννοείται.
1: Και με το σπαθί μας να μείνουμε και με την αξία μας.
0: Ούτε να μείνουμε πάμε. Πάμε να μονιμοποιηθούμε.
1: Ναι, σε αυτή την κατηγορία. Να φύγουμε από αυτή την άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλάζουμε επίπεδο πλέον. Όσον αφορά τώρα βοηθούς, προπονητές, κάποιους άνθρωπους που θα είναι στο τεχνικό επιτελείο, αυτά θα τα δείτε στην πορεία προφανώς, έτσι.
0: Εντάξει, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Mm-hmm. Τον οποίο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τον υλοποιούμε.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει όμως να ανασάνουμε και εμείς 10-15 μέρες, να περάσει και καμία εβδομάδα χωρίς να βάλουμε το χέρι στην τσέπη.
1: Μπορεί να περάσει μια εβδομάδα χωρίς να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Άμα ησυχάσετε λίγο κι εσείς οι δημοσιογράφοι και δεν αρχίσετε να γράφετε για παίχτες, μεταγραφές και τέτοια, μπορεί να ησυχάσουμε και μια εβδομάδα.
1: Το καλοκαίρι πώς θα το περάσουμε τώρα, δεν
0: μπορεί αυτή τη εβδομάδα, ας πούμε, να μην χρειαστεί να βάλουμε λεφτά στην ομάδα.
1: Α, αυτό είναι καλό.
0: Ναι. Για εβδομάδα μιλάμε, δεν μιλάμε για παραπάνω.
1: Για μια εβδομάδα, ναι.
0: Γιατί μου λέει ένας από το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα που είπαμε για ένα ποσό που είναι να μπει. Με αυτά τελειώνουμε, μου λέει. Του λέω ναι, για φέτος, αλλά την άλλη εβδομάδα ξεκινάει άλλη χρονιά.
1: Τι του είπες τώρα το άνθρωπο.
0: Έτσι να την πω, ψέματα να την πω.
1: Αμέσως, έτσι. Έτσι, ωραία. Άρα λοιπόν, σε καλό επίπεδο. Τώρα, τα υπόλοιπα τώρα που αφορούν τα διαδικαστικά, ο κύριος Γρηγορίου θα τα αναλάβει. Τα γραφειοκρατικά. Όλα αυτά
0: που έχουν να κάνουν με την ΠΑΕ θα υπάρχει. Κύριος Γρηγορίου και ειδικό λογιστικό γραφείο από την πρωτεύουσα, το οποίο είναι εξειδικευμένο και γνωρίζει το πώς πρέπει να κρατούνται τα λογιστικά μιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας.
1: Όσον αφορά τώρα για το παλιό το μετοχικό κεφάλαιο, υπάρχει ή θα φτιάξουμε καινούριο ή ακόμη δεν μπορούμε να ξέρουμε?
0: Εντάξει, δεν έχω ασχοληθεί, Δημήτρη.
1: Δεν έχεις ασχοληθεί γι' αυτό.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε καινούριο, αλλά δεν έχω ασχοληθεί.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που είναι στην άκρη του μυαλού μας, αλλά είπαμε από Τρίτη αυτά.
1: Από Τρίτη θα έχουμε και το ξεσκόνισμα, σε εισαγωγικά το βάζω αυτή τη λέξη, κάποιων οικονομικών βαρών του παρελθόντος.
0: Ναι, έχει γίνει μια πρώτη έτσι προεργασία. Μπορώ να πω ότι τα πράγματα δεν είναι άσχημα.
1: Ναι.
0: Απλά θα πρέπει να το διαβεβαιώσουμε.
1: Α, λοιπόν, θα υπάρξει διαβεβαίωση, έτσι.
0: Ναι, να το πιστοποιήσουμε και, και νομικά.
1: Ωραία. Από μένα πάντως μια εβδομάδα δεν θα έχεις πίεση καθόλου. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με την ομάδα. Θα ασχοληθώ με άλλα αθλήματα.
0: Ωραία.
1: Με μηχανοκίνητο αθλητισμό, με τένις.
0: Όχι. Να ασχοληθείς με τα πολιτικά.
1: Έχω και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τώρα. Έχουμε και Αλέξη Τσίπρα τώρα. Δεν θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον Ελλάς τώρα.
0: Ναι.
1: Ελλάς ή Ελλάς.
0: Θα φτιάξει και ο Πολάκης, λέει, κόμμα.
1: Θα κάνει τον το ΕΑΜ.
0: Ναι.
1: Όλα καλά θα πάνε.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε όλοι τα βουνά, μου φαίνεται.
0: Ναι, θα φτιάξει και. θα γίνει και η οργάνωση Χ.
1: Και ο Καμένος θα φτιάξει.
0: Και ο Καμένος θα κάνει οργάνωση Χ.
1: Τον Έδες θα φτιάξει. Τον Έδες.
0: Το Χ.
1: Δεν
0: ξέρεις την οργάνωση Χ, κύριε Πέτα.
1: Ναι, το ξέρω, την ξέρω. Λοιπόν, ωραία, ασχοληθούμε με άλλα θέματα λοιπόν.
0: Όταν ήμουν μικρός.
1: Ναι.
0: Άκουγα, ρε παιδί μου, που λέγανε για κάποιους ότι ήταν πολύ δεξιοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, ακραίοι, ρε παιδί μου, με σημαίες, με ντουφέκια και με τέτοια. Και λέγανε, ρε, τι σίτες είναι τούτοι. Και δεν ήξερα τι λέγανε, ρε. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Τι εννοούνε που λέγανε
1: εκεί. Τι εννοούνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και κάποια στιγμή στα 17 μου, έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο και διάβασα για την οργάνωση Χ. Και από εκεί κατάλαβα τι εννοούσανε.
1: Α, τι εννοούσανε.
0: Ναι. Άκουγα, ξέρεις, τι χίτης είναι εκείνος, χίτης ο άλλος.
1: Τότε έπιασε το νόημα, τι σημαίνει.
0: Τότε έπιασα το νόημα. Αυτά τα άκουγα τώρα 10-12 χρονών. Και το έπιασα το νόημα, το τι σημαίνει, το έμαθα 18-19.
1: Ναι.
0: Που διάβασα ένα βιβλίο για την οργάνωση.
1: Ωραίος.
0: Αυτά.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: οπότε τώρα θα έχουμε,
1: έχουμε από όλα,
0: Ελλάς, ΕΑΜ, Χ.
1: Στάρματα όλοι στα βουνά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Διονύσης Κορονιός, απολαυστικός. Απολαυστικός.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας σε 3 ώρα και 8 πρώτα λεπτά απόγευμα Παρασκευής 29 Μαΐου 2026. Η πόλη Εάλο η πόλη. Λοιπόν, είπαμε για το παιχνίδι Πανθρακικός Εθνικός, το οποίο είχε διακοπεί τότε, διότι η φιλοξενούμενη ομάδα που τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής δεν βγήκε στον νοσικό χώρο να παίξει. Είχε συμβεί και παλιότερα με την υπόθεση του Χουανκάρ. Ο Παναθηναϊκός αποχώρησε από το γήπεδο για τους ίδιους λόγους. Βέβαια, ο Ολυμπιακός διεκδίκησε τον 1 βαθμό στο ΚΑΣ. Πέρασαν μήνες από τότε, δικαιώθηκε, πήρε το βαθμό πίσω. Όμως εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τον Νιούση Κορονιό. Είπε ότι 2 ποδοσφαιριστές έχουν ανανεώσει, 2-3 παίχτες είναι στα σκαριά να ανανεώσουν. Σε σύνολο θα έχουμε 7-8 παίχτες από την περσινή ομάδα που θα ανανεώσουν. Με τον προπονητή, ο προπονητής λειτουργεί σαν προπονητής της ομάδας, δεν έχει αλλάξει κάτι. Οπότε λοιπόν θεωρούμε εμείς εδώ ότι προπονητής της νέας Ζακύνθου στη Β' Εθνική κατηγορία θα είναι ο κύριος Γιάννης Αποστολίδης, ο Ξανθιώτης προπονητής. Είπε ότι υπάρχουν επαφές σε νηπιακό στάδιο με κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι ποδοσφαιριστές Β' Εθνικής κατηγορίας. Υπάρχουν επαφές και το κυριότερο που είπε το εξής, ότι η Ζάκηθος δεν θα είναι κομπάρσος στο νέο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατηγορίας. Ο φίλος Μωσάκης λέει τη σχέση έχει γιατρός με τον Νίκο Ρουμπάνη, τον πρώην διαιτητή. Δεν ξέρω κάτι. Νομίζω ότι έχουν συγγενική σχέση.

0: Λοιπόν, αρκετοί φίλοι εδώ με ρωτάνε για το μετοχικό κεφάλαιο. Λοιπόν, είναι κόρη του συγκεκριμένου διαιτητή, του κυρίου Ρουμπάνη, γιατρός. Αυτό λέει εδώ πέρα η πληροφόρηση δική μου, που λένε εδώ κάποιοι φίλοι.
1: Κανείς δεν με ξέρει.
0: Μάλιστα, οκ.

Και πως μου λέει και ο φίλος εδώ, ήταν στο δικαστήριο ο κύριος Ντουμπάνης χθες, παρέα με την κόρη του προφανώς. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ με ρωτάει και μου λέει, βγάλε λίβα να γουστάρουμε, Δημήτρη. Βγάλω αργύρι λίβα, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι σωστό μετά από τη διαδικασία. Θα βγάλουμε λίβα όταν βγήκε η απόφαση από το πρωτοβάθμιο όργανο. Να έχουμε και χάρη Γρηγορίου, δυνατός ο Γρηγορίου.

0: Λοιπόν, να φύγουμε από το θέμα της Ζακύνθου. Έτσι αναφερθήκαμε εκτενώς σε όλα τα πράγματα που διαγραμματίζονται αυτή τη στιγμή στην μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Πάμε τώρα σε κάποια θέματα που πλέον αλλάζουμε και εμείς, αναβαθμιζόμαστε, παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι πλέον πρέπει να μιλάμε με ρεπόρτερ, με ιστοσελίδες που ασχολούνται με τη Β' Εθνική Κατηγορία, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πώς πηγαίνουν οι ομάδες. Αυτό πρέπει να μας απασχολεί πλέον. Δεν μπορεί να μας απασχολεί πώς πηγαίνει το Γήθιο, πώς πηγαίνει η Θύελλα Πατρών. Έτσι. Δεν θα μας ενδιαφέρουν σε λίγο όλα αυτά. Θα μας ενδιαφέρουν πώς πηγαίνει ο Παρσεραϊκός, πώς πηγαίνει ο Πανιόνιος, η Νίκη Βόλου, η Λάρισα, ο Παθρακικός, όλες αυτές οι μεγάλες ιστορικές ομάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς αλλάζει το τοπίο.
1: Γιατί θωρεί την αγαπώ, τη νύχτα σαν μπορίζει.
0: Οπότε θα κάνουμε ρεπορτάζ σε Β' Εθνικής, αναλυτικό ρεπορτάζ, γιατί και οι ιστοσελίδες πλέον ασχολούνται ενεργά, πάρα πολύ ενεργά, με την Β' Εθνική Κατηγορία.
1: Φεγγάρι μου σταμάτα, χαίρετα μου τη κυστερά.
0: Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις εδώ. Αρχίσουμε από τις δηλώσεις του Τάσου του Καζία. Τάσου Καζίας, παιδιά, είναι ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού, ο οποίος δήλωσε άμεση επιστροφή στη Super League για τον Πανσεραϊκό. Έχουμε τη δήλωση του Προέδρου. Μερικές φορές η ζωή και το ποδόσφαιρο σε βγάζουν, λέει, έξω από αυτό που έκτισες, όχι για να τελειώσει η διαδρομή, αλλά για να επιστρέψεις πιο έτοιμος, πιο δυνατός και πιο σοφός. Η φετινή σεζόν δεν είχε το αποτέλεσμα που όλοι ονειρευτήκαμε. Κάναμε λάθη, πήραμε δύσκολες αποφάσεις, όμως είχαμε το θάρρος να το αναγνωρίσουμε και να αλλάξουμε πορεία. Επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο της προσπάθειας, εκεί που οι άλλοι θα πετούσαν λευκή πετσέτα, και παρότι στο τέλος δεν υπήρξε η κατάληξη που όλοι θα θέλαμε, αυτό που χτίστηκε και αναγνώριση της μάχης μας έχει μεγαλύτερη αξία από μια στιγμή απογοήτευσης. Μέσα σε μια ήττα πολλές φορές κρύβεται η βάση για μια μεγάλη νίκη που έρχεται, και εμείς δεν μάθαμε να τα παρατάμε. Είμαστε εδώ. Ο Πανσεραϊκός συνεχίζει με σκληρές βάσεις και ένα οικοδόμημα που συνεχώς εξελίσσεται, και η επιστροφή μας θα είναι άμεση, λέει, μαζί όπως αξίζει. Η ομάδα των Σερών πάει δυνατά το νέο πρωτάθλημα. Να πούμε ότι Ευρυπίδης Τσιμπανάκος έχει αναλάβει μεγάλο, έτσι, σημαντικό ρόλο στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκός, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Super League 2. Μια άλλη ομάδα η οποία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι ο Πανιόνιος. Οι ιστοσελίδες εδώ αναφέρουν ότι ο προπονητής του Πανιωνίου παραμένει όπως ήταν και πέρσι, Σπανός. Όχι όπως ήταν πέρσι, ο νέος προπονητής του Πανιωνίου, ο οποίος νομίζω ότι είναι Ισπανός. Ήταν ο Δερμιτζάκης πέρσι.

Ο Χουάν Φεράντο είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι ο εκλεκτός για την τεχνική ηγεσία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πανιωνιού για τη νέα σεζόν. Είναι ο άλλοτε τεχνικός του Βόλου, της ΑΕΚ Λάρνακας, της Mobile City. Κάνε στο Βόλο. Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα οδηγήσει τον ιστορικό στην άνοδο, στην Β' Εθνική κατηγορία.

0: γιατί.
1: Ιστοσελίδες μεγάλες της των Αθηνών αναφέρουν ότι πρώτων πυλών για την ομάδα του Πανιωνίου βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές που διαγραμμάτισαν πέρυσι σημαντική πορεία με τις ομάδες τους. Ο ένας είναι ο 30χρονος επιθετικός Γιώργος Μάναλης, ο οποίος την περσινή σεζόν με την ομάδα του Ηρακλή σημείωσε 12 τέρματα και 2 ασίστ στη μεγάλη κατηγορία. Ο Έλληνας φόρο, ο οποίος έχει παίξει σε Εθνικό, Ιωνικό και Χανιά. Γιώργος Μάναλης θεωρείται τελειωμένη υπόθεση και ένας παίχτης ο οποίος θα είναι στη γραμμή κουρούσης του ιστορικού. Ένας άλλος ποδοσφαιριστής που αναφέρουν εδώ οι ιστοσελίδες είναι ο δικός μας, ο Ραφαήλο Πέτας, 29χρονος ζακηθινός μεσοεπιθετικός. Με την νίκη Βόλου, 8 γκολ, 8 ασίστ. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Πανιόνιο η περίπτωση του Πέτα. Όμως όλα είναι ρευστά. Να πούμε φυσικά ότι μεγάλο ενδιαφέρον για τον ζακηθινό παίκτη έχει εκδηλώσει και ο Πανσεραϊκός. Δύο μεγάλες ομάδες. Να δούμε, δεν προλάβαμε. Να πούμε ότι στην Άθενες Καλυθέα προπονητής θα είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης. Αρχίζει και ξεκαθαρίζει εκεί το τοπίο. Να πούμε ότι στην Νίκη Βόλου αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα, διότι προχθές ήρθε από το Λονδίνο ο Αλέξης Οπακοσταντίνου, ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Νίκη, ο οποίος θα δρομολογήσει όλες τις εξελίξεις. Στη Νίκη περιμένουν την έλευση του Στέλιου Μαλεζά σαν προπονητή, διότι όπως λένε, πώς λέει η ομάδα της Μαγνησίας, αν δεν πάρουμε προπονητή δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή με ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιες κινήσεις που σχετίζονται με ομάδες της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Στη Λάρισα έχουμε ένα μείζον θέμα, την αποχώρηση του Νταβέλη, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί αυτή τη στιγμή. Ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΑΕΛ θέλει να αποχωρήσει.
2: Είδα μέσα στη βουή.
1: Αποχωρεί λοιπόν η οικογένεια Νταβέλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, είπαμε ότι στη Μαρκό έχουμε την πρώτη μεταγραφή του Οικονομίδη. Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός Γιάννης Οικονομίδης θα είναι παίκτης της Μαρκό και Μαρκό θα πάει πάρα πολύ δυνατά φέτος. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, σούπελε και δύο δρα, παιδιά, καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι η Λίγκα, όπως το είπε και ο πρόεδρος της, ο Πέτρος ο Μαρτσούκος, θα κάνει σέντρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Αυτό συνεπάγεται λοιπόν ότι οι ομάδες πρέπει να αρχίσουν από νωρίς την προετοιμασία τους. Θεωρώ ότι οι περισσότερες ομάδες 15-20 Ιουλίου θα έχουν αρχίσει την προετοιμασία τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για τη σέντρα, και με δεδομένο ότι έχουμε και το κύπελο Ελλάδας, σέντρα του κυπέλου θα είναι στις 18 Αυγούστου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν έχει βγει ακόμη κάποια προκήρυξη, αλλά η σέντρα θα είναι στις 18 Αυγούστου. Όλα τα παιχνίδια θα είναι τηλεοπτικά, δεν έχει κλείσει κάποιος τηλεοπτικός πάροχος ακόμη. Μεγάλος χορηγός της Super League 2 θα είναι η Superbet.

Λοιπόν, θα έχουμε και νέα για τις άλλες ομάδες, για την επιστροφή του ιστορικού από τον Καλαμαριάς, φυσικά του Παθρακικού. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζει και το δικό μας εδώ το ρεπερτόριο με την άνοδο της ομάδας μας στην Super League 2. Δεν θα είμαστε φτωχοί συγγενείς για να συζητάμε τώρα και να κάνουμε αναλύσεις με ομάδων εδώ από την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδος, αλλά θα μιλάμε τώρα με μεγάλες, έτσι, ιστορικές ομάδες, ιστορικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα. Λοιπόν, για την αναγέννηση Καρδίτσας να πούμε ότι έχουμε την ώρα των αποφάσεων για τον μεγαλομέτωχο, τον κύριο Πάπα Δημητρίου. Σε λίγες μέρες μπαίνουμε, λέει, στο πρώτο μήνα του καλοκαιριού και αγωνία για το πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για την επόμενη μέρα της αναγέννησης είναι διάχυτη. Αν και, όπως γράψαμε, λέει, εδώ πέρα το ρεπορτάζ στα προηγούμενα, δεν υπάρχει σημαντική δισογραφία στο σύνολο των ομάδων. Διανύουμε την έκτη χρονιά που τα ενία του συλλόγου είναι στο Δημήτρη Πάπα Δημητρίου για την αναγέννηση Καρδίτσας. Μετά από υπερβατικές και πολυέξοδες προσπάθειες που έχουν γίνει και είναι επόμενο να περιέλθουν όλοι, να περιμένουν όλες τις αποφάσεις του, οι οποίες θα διαμορφώσουν το τοπίο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πορευτούν οι κυτρινόμαυροι τη νέα σεζόν. Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος σήκωσε πολύ μεγάλο οικονομικό βάρος στις πλάτες του όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά φέτος με μια πορεία πρωταθλητισμού, όπου η αναγέννηση έφτασε για πρώτη φορά να συμμετέχει σε διαδικασία play-off και να διεκδικεί την άνοδο στην πρώτη εθνική. Το αν έχει, λέτε, η διάθεση και τα κουράγια να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό είναι κάτι που θα το αποφασίσει και προφανώς θα το γνωστοποιήσει ο ίδιος. Μπορεί μέσα στις επόμενες ημέρες να έχουμε και εκεί εξελίξεις στον ιστορικό αυτό σύλλογο, στην αναγέννηση Καρδίτσας.

Να πούμε ότι φεύγει από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης ο τερματοφύλακας ο Δημήτρης ο Στουρνάρας, μετά από δύο σεζόν ως βασικός στον Ηρακλή και με πολύ καλές επιδόσεις. Αντιμετωπίστηκε ως μια καλή περίπτωση βάθους για μια θέση τερματοφύλακα και στην Super League, είτε ως τρίτος είτε και ως δεύτερος. Ωστόσο, το Ερυθρόλευκο Ρεπορτάζ βγάζει ως δεδομένη τη συμφωνία επιστροφής του 25χρονου goalkeeper στον Ολυμπιακό για τη θέση του τρίτου τερματοφύλακα στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας του Πειραιά. Αυτό λέει το ρεπορτάζ για τον Στουρνάρα, για τον Δημήτρη τον Στουρνάρα.

Λοιπόν, φεύγουμε από την Super League 2 και πάμε τώρα να πούμε 2-3 πραγματάκια που σχετίζονται με το ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου. Τι νέα έχουμε από το μέτωπο? Ουδέν νεότερα από το μέτωπο, όπως λέει και η ομώνυμη ταινία. Προτείνω να την παρακολουθήσετε, φοβερή ταινία, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου. Θυμάστε τι έχει υποθεί, τι έχει αποφασιστεί. Απλά λίγο να φρεσκάρουμε τις μνήμες μας, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με το εν λόγω γήπεδο. Να πούμε ότι έχει περάσει μετά από πολλές πιέσεις, μετά από ήξεις αφήξεις, μετά από 1002 μύρια κύματα, μετά από πολλά εμπόδια, πέρασε στον οικονομικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Αρχής, έτσι, της αρχής μας εδώ πέρα, Ιωνίων Νήσων, ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων με χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Δακίνθου, με δική της χρηματοδότηση, θα αγοραστεί ο συνθετικός χλωοτάπητας του γηπέδου του Γαϊτανίου ύψους 150.000 ευρώ. Όταν λοιπόν βγήκε αυτή η απόφαση και περιήλθε τέλος πάντων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πέρασε, πιέσαμε όλοι μας την Δημοτική Αρχή έτσι ώστε αυτά τα δύο μαζί να σημαδίσουν. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν στο κάλεσμα της ΕΠΣ Ζακίνθου δήλωσε παρούσα. Τι έκανε λοιπόν η Δημοτική Αρχή? Πήγε ο Δήμαρχος, πήγαν εκεί πέρα οι αιρετοί, πήγαν οι αντιδήμαρχοι, πήγε ο κόσμος και ο κοσμάκης, είδε λοιπόν πολλά πράγματα και αμέσως ανταποκρίθηκε η Δημοτική Αρχή στο κάλεσμα της ΕΠΣ Ζακίνθου και αμέσως μπήκαν μπουλντόζες μέσα στο γήπεδο, το γήπεδο του Γαϊτανίου. Πόσο όμορφο ήταν όταν είδαμε μπουλντόζες, γκρέιτερ να μπαίνουν μέσα, να καθαρίζουν το χώρο, να βγάζουν το παλιό τον τάπητα και είπαμε τότε ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι. Ήμασταν όλοι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι ότι ναι, τα καταφέραμε, ότι κάτι θα γίνει, ότι στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος, το ενωσιακό γήπεδο και πάλι θα είναι έτοιμο. Αυτό το είχαμε πει, το είχαμε φανταστεί, είχαμε αγκαλιαστεί, είχαμε δακρύσει από συγκίνηση. Πολλοί ήταν οι φίλοι που πραγματικά συγκινήθηκαν όταν είδαν μπουλντόζες να μπαίνουν στο ιστορικό αυτό γήπεδο. Από τότε άκρα του τάφου σιωπή. Μπήκαν οι μπουλντόζες, καθάρισαν τον περιβάλλοντα χώρο, αποφασίστηκαν ότι εκεί πρέπει να εξοδευτούν αρκετά χρήματα για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, ότι πρέπει να γίνει μια σωστή διαδικασία, ότι πρέπει να νομιμοποιηθεί η κερκίδα, να γίνει μια έκθεση στατικής επάρκειας της κερκίδας, μια κερκίδα η οποία έχει πραγματικά υποστεί, θα έλεγα, φθορά από τον ίδιο το χρόνο που έχει περάσει από πάνω της. Ένα οικονομικό βάρος που θα πρέπει να το σηκώσει στις πλάτες του ο Δήμος Ζακίνθου. Και με δεδομένο ότι έχει πάρει απόφαση η Δημοτική Αρχή ότι αν μέσα σε μια πενταετία δεν έχει φτιαχτεί το γήπεδο, το οικόπεδο θα περιέλθει πάλι στα χέρια του Δήμου Ζακίνθου. Έχαμε γράψει πολλά πράγματα για το γήπεδο. Εγώ είδος, ο ίδιος ήμουν χαρούμενος ότι κάτι πάει να γίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια στασιμότητα, θα έλεγα. Και όταν είναι στάσιμα τα νερά, παιδιά, αρχίζουν και μυρίζουν πάρα πολύ έντονα. Τι εννοώ? Εννοώ περιμένουμε πλέον τον εργολάβο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο εργολάβος,
Έτσι προσωπικά με ενδιαφέρει ποιος είναι ο άνθρωπος συγκεκριμένος του Δήμου, να αρχίσει να κάνει κάποια μερεμέτια έτσι ώστε να συμβαδίσουν αυτά τα δύο, να αγοραστεί από την περιφέρεια ο Τάπητας. Τώρα βέβαια στο κομμάτι της περιφέρειας θα πρέπει να ρωτήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κωνσταντίνο Καποδίστρια, να μας πει τι θα γίνει με την αγορά του συγκεκριμένου κλωοτάπητα. Ο κύριος Καποδίστριας εδώ στην εκπομπή αυτή, εδώ στο El Clásico, είχε πει ότι, κύριε Πέτα, μην αγχώνεστε, μέσα στο Μάρτιο, Απρίλιο θα γίνει, θα εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα και θα γίνει και η αγορά του τάπητα. Τώρα είμαστε στο τέλος του Μαΐου και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακυνθού, από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, και δεν κινείται τίποτα και από τη Δημοτική Αρχή. Αν αυτές λοιπόν οι τοπικές αρχές, οι τοπικές εξουσίες πρώτου και δεύτερου βαθμού δεν καθίσουν κάτω να δουν τι πρέπει να γίνει παρέα με την Επιζακύνθου, πολύ φοβάμαι ότι θα περάσουμε και τον επόμενο χρόνο κλαίγοντας πάνω στα ερείπια του ενωσιακού γηπέδου Γαϊτανίου. Δεν βλέπω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Και όπως λέει και ο φίλος μου Νικόλας, και έκτοτε μηδέν εις το πηλίκο για το ενωσιακό. Το θα το ελληνικό. Θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, και αυτή τη στιγμή πάλι είμαστε στο μηδέν. Έχουμε κάνει ένα ολόκληρο αγώνα και εγώ προσωπικά και η ΕΠΣ Ζακύνθου και όλοι μας να μπορέσουμε να πείσουμε να περάσει αυτό το κονδύλι στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Πραγματικά επίστη η Οικονομική Επιτροπή, βρέθηκαν τα χρήματα, πέρασε στον προϋπολογισμό για το 2026 και τώρα είμαστε στον πέμπτο, πάμε στον έκτο μήνα του χρόνου του 2026 και δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, γιατί δεν αγοράζεται λοιπόν από την περιφέρεια ο τάπητας, και από πού θα αγοραστεί ο συγκεκριμένος τάπητας για να έρθει εδώ στο νησί? Πόσο καιρό θα κάνει να έρθει ένας τάπητας? Από την Κίνα, από την Κίνα. Ας ρωτήσουν λοιπόν οι άνθρωποι της περιφέρειας την διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Σιλεβή πόσο καιρό έχει παραγγείλει τον τάπητα από την Κίνα για να έρθει να τοποθετηθεί εδώ στο γήπεδο του Πλάνου. Ας το ρωτήσουν αυτό. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε πάλι όλα αυτά. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι θα τα λέμε και θα τα λέμε και θα γινόμαστε και γραφικοί, και κάποιοι άλλοι θα λένε τώρα, τι μας λένε όλοι αυτοί τώρα, τι είναι αυτά που μας λένε, Αμερικανιές. Λοιπόν, χαιρετίζω εκεί ένα τραπέζι το οποίο γίνεται πολύ μακριά, μακριά στην ορεινή Ζάκυνθο. Τι τραπέζι είναι αυτό ρε παιδιά? Πού βρίσκεται αυτό το τραπέζι? Πολύ φαγητό βλέπω εκεί. Καλή παρέα. Να δω ποια άτομα είναι εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και ο φωτογράφος 10. Στις Ορθονιές λέει. Ορθονιές. Μάλιστα. Να περνάτε καλά παιδιά και στις Ορθονιές. Δεν θα δώσω στον αέρα ποιοι είναι, εκτός και αν πάρω το πράσινο φως. Αν πάρω το πράσινο φως, τα λέω τα ονόματα. Ωραίο τραπέζι πάντως, πολύ ωραίο τραπέζι. Μακριά από το καυσαέριο της πόλης, στις Ορθονιές. Κάτι ψητά κοτόπουλα μου μυρίζουν εκεί, χωριάτικα δεν κάνω λάθος.

Λοιπόν, είπαμε για το ενωσιακό. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και για το δημοτικό στάδιο. Εκεί θα δούμε τώρα, έτσι, από την επόμενη εβδομάδα που θα τελειώσει λίγο και η περίοδος Χάριτος και θα πούμε, θα αρχίσει ο χρόνος να συρρυκνώνεται επικίνδυνα. Τότε θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εδώ διαδρομής στο El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου, σήμερα απόγευμα Παρασκευής 29 Μαΐου 2026. Τη Δευτέρα, λόγω του Αγίου Πνεύματος, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Άμε να ρίξουμε και καμιά βουτιά στη θάλασσα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση, το κουράγιο να μείνετε σε αυτή την ώρα. Φαντάζομαι ότι σας αποζημίωσα. Είπαμε πολλά πράγματα που σχετίζονται με την ομάδα μας, με τις υποδομές μας, με όλα αυτά, τέλος πάντων, που μας απασχολούν. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω το Μάγκο στην παραλία της Λεβή, του Τάκη του Κλαβά, το Βασίλη το Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρίσταλα στην Αγία Κατερίνη στο Καλαμάκι, την πιτσαρία Ντελάρτε του Στάθη του Μπάστα, το φούρνο του Κόουτς του Θοδωρή και του Νίση του Δραγώνα, το καφέ Κάπου Μουζένα Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα, τον Αλέκο Καλογέρη, Άλεξ Φρούτ στην Κάμαρα και Λοζάρο και στον Πλάνο, τον Μπαρμπέρικο του Δημήτρη Καλογερία Αγίου Λαζάριου 117, το Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης πλυντήριο αυτοκινήτων, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης Αλεξάνδρου Ρώμα 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, δρόμος αεροδρομίου Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος, διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα στο Μουζάκι, Ακαδημία Αυζάκυνθος, Οικολογική Γεωργική Βάρζελης Παναγιώτης Αγιοπόρος μας στο Σαρακινάδο, διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλης στα Ντουρέικα, στρωματοποιία Ζακύνθου στο Κάτω Γερακαρίο Παναγιώτης Τράνης, εμπορική και κλαβάς Γιονύσιος Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά, ζαχαροπλαστείο Βερίκιος όπου στην Αδικητηρίου, Βένους Beach Bar στο Σιλιβί, Θοδωρής Ξένος Χασαποταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50, Καλίνικο παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος, Κρεοπολείο Πύλικα Κάλβου 73, Πίσω Ζάδε Νίκος Κουρούμαλος Συνόδο Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Γωνία, και τέλος Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας Παρασκευή Σάββατο ζωντανή μουσική, ζακετινές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία του νησιού μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα. Τα ξαναλέμε. Να περνάτε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένου με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 22 Γαλάς, κυρίες και κύριοι.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να σε

0: Πετρόπολος. Ισχύουν κλίμακες.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επίσης, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Κόμβο Πεντέλης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μία κληρονομιά που το χρέος είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέριμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο από 70 έως 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών. Ένας Έλληνας επικός κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο, ο οποίος μένει στο Μόναχο της Γερμανίας και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθωμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, διαμήνυσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζη, όπως μετέδωσε κρατικό ειδησογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο συνέντευξή του στο ρωσικό Ρία Νοβόστη. Βάσει πληροφοριών, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για την επισημοποίηση της εκεχηρίας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, το ζήτημα της τύχης του ουρανίου παραμένει ανεπίλητο και θα αποτελέσει βασικό κομμάτι των επόμενων διαπραγματεύσεων. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο νεμεν κρίνει ότι οι 4 κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για την φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητεί να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελευθερικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στη νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος μετά τη συντριβή ενός ρωσικού ντρόουν στην οροφή μιας πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο ίδιος είπε επίσης ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στη χώρα. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα ζέστης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατέριαστοι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα και καλή σας έξοδο. Διότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχετε επιλέξει. Τι πολύ, ο Κηφισός λέει είναι η άνοδος του Κηφισού και η Αθηνών προς Ελευσίνα είναι σχεδόν σταματημένα.
1: Εγώ κατά πράσινα τα βλέπω.
0: Α, όχι, η Μαρία έλεγε πριν ότι υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση.
1: Έχει στην άνοδο του Κηφισού, ρε παιδί μου.
0: Σε έξοδο, όπως λέμε.
1: Και στο Παλατάκι. Η Αττική Οδός είναι ελεύθερη, ούτε στη Μεταμόρφωση έχει κίνηση. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από την Παιανία μέχρι και, μέχρι και το Μαρούσι, ας πούμε, μέχρι το Δαχτυλίδι, τέλος. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Η παραλιακή έχει κίνηση εδώ.
0: Ναι. Καλά, αυτά δεν είναι για λιμάνι και τέτοια.
1: Στην Ελευσίνα δεν βλέπω στα διόδια κάτι.
0: Εγώ διαβάζω και για έμφραγμα 12 χιλιόμετρο στον Κηφισό. Τώρα. Στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία. Θα μας πούνε και οι φίλοι μας.
1: Στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία.
0: Ναι, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία. Στην άνοδο δηλαδή, ρε παιδί μου, που λέμε στην άνοδο.
1: Δεν έχει εδώ το χάρτης. Δείχνει μια κανονική κίνηση, κίνηση στην άνοδο, αλλά όχι κάτι τρομερό. Τώρα τι να σου πω.
0: Μακάρι.
1: Τι λες εσύ εδώ,
0: μακάρι γιατί θα χρησιμοποιήσουμε και την άνοδο του Κηφισού, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Οπότε να μην είναι μποτιλιαρισμένοι. Λοιπόν, ο κύριος Ζώτης Παπαγιαννάκος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Απόγευμα Παρασκευής, τελευταία Παρασκευή του Μαΐου, 29 ο μήνας. Τι έγινε, Ότιμη, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Έφαγες? Έφαγες,
2: μια μπρεσβελίτσα.
0: Τι έφαγες?
2: Μια μπρεσβελίτσα, με σαλάτα.
0: Σκέτη.
2: Με σαλάτα.
0: Σαλάτα δεν μας αφορά. Δεν το κατάλαβα. Μεγάλη τουλάχιστον μπρεσβελίτσα. Μεγάλη, μπράβο, καλό φάγωτη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο 210-48-00-170 έως 174 απαντούν στα δικά σας τηλεφωνήματα, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, οι κυρίες Ρούλα Βρετάκου και Αργυρό Γεμελιάρη. Λοιπόν, όπως και εχθές, έτσι και σήμερα θα έχουμε διαγωνισμό και το λέμε νωρίς για να έχετε χρόνο να τηλεφωνήσετε. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 210-48-00-170-174, όχι μόνο για τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας και ό,τι τρέχει εκεί έξω, αλλά για να αφήσετε και το ονοματεπώνυμό σας, έτσι ώστε μία ή ένας από εσάς να κερδίσουν εισιτήρια για δύο άτομα με το επιστροφής προς όλους τους προορισμούς της C-Jets χωρίς γιοταχή, εκτός των ημερημηνιών 9 με 24 Αυγούστου. Λοιπόν, εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής για όλους τους προορισμούς της C-Jets. 210-48-00-170-174, εκεί γύρω στις 6 παρατέταρτο παρά 10 θα κάνουμε την κλήρωση και μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει αυτά τα εισιτήρια.

0: πολιτικά το απόγευμα και η μέρα τροφοδοτείται από τη δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Εκεί όπου, να σας πω πρώτα την ταυτότητα της έρευνας, το δείγμα είναι 1000 άτομα ηλικίας 17+, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η δειγματοληψία είναι στρωματοποιημένη τυχαία, η σταθμή είναι φύλλο ηλικία και με βάση τις εκλογές του 2023. Στατιστικό σφάλμα είναι συν πλην 3,1% και το διάστημα βεβαιότητας για τη δημοσκόπηση είναι 95%. Ο χρόνος που έγινε η δημοσκόπηση είναι 26 με 28 Μαΐου, δηλαδή πάνω στο πικ της ανακοίνωσης του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Τώρα. Γεια σας κύριε Τζολετό, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Όλα καλά. Πάνω που ξεκινάγαμε να διαβάζει ο Χρήστος την Άλκο.
0: Την δημοσκόπηση. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία η αλήθεια.
2: Πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε. Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. 23,5 η Νέα Δημοκρατία. 12,8 το Ελλάς. Η Ελλάς.
2: Πώς θα το λέμε, Αντώνη.
3: Η Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς.
0: Το κόμμα Ελλάς.
2: Ναι. Το Ελλάς δεν μπορούμε να το λέμε.
3: Το Ελλάς γιατί είναι θηλυκό. Η ελληνική αριστερή συμπαράσταση.
2: Άρα, ναι. Η Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς. Λέει, η Ελλάς.
0: Το κόμμα Ελλάς.
2: Όχι, η Ελλάς.
0: Η Ελλάς, ρε φίλε, παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Μην λέμε πάλι τα ίδια τώρα. Κυκλοφορεί και ένα άλλο ωραίο.
3: Θα το συνηθίσουμε.
0: Εντάξει, αναγκαστικά, αφού αυτό είναι, τι να κάνεις. Εντάξει, εκτός από το όνομα πρέπει να πούν και κάτι άλλο βέβαια.
2: Κάτσε.
0: Το είπαμε το όνομα, θα καταλαγιάσει το όνομα.
3: Τι άλλο.
0: Πρόγραμμα τώρα.
3: Ενέρεση.
2: Ναι. Κάτσε, παρουσιάζω στελέχη τώρα.
0: Το κόμμα Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση 12,8%. Το κόμμα Πασόκ είναι στην τρίτη θέση 10%. Είτε πώς μου τα λέτε.
2: Το κόμμα Πασόκ δεν είναι το κόμμα Πασόκ. Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ είναι στο 10%.
2: Ναι.
0: Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Το κόμμα της Γέννης Χριστιανού δηλαδή.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία λέει. Πώς να το πω, ρε παιδιά, μην μπερδεύετε.
2: Ποιο είναι το κόμμα.
0: Από δ, πώς?
3: Ελπιδε.
0: Ελπιδε.
3: Δεν γίνεται. Αυτό ελπίδα για τη δημοκρατία.
2: Πώς θα το πεις. Κάτω στην τοπογραφία.
3: Δεν το πρόβλεψα. Δεν υπάρχει ακρονίμιο.
0: Πρέπει
3: εδώ
0: να το βρούμε όλο. Η ελπίδα τέλος πάντων για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού.
3: Η ελπίδα θα το λέμε σε λίγο καιρό νομίζω.
0: Τι να πω. 9,5% στην τέταρτη θέση. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,4. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Αυτό το ξέρουμε. 6,3%. 3,2 η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας
2: Κωνσταντοπούλου.
0: Η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 2,7%. Το Μέρα 25 2,6.
2: Κύριο Βαρφάκη.
0: Η Νίκη 1,7. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5.
2: Του κυρίου Φάμελου.
0: Οι Δημοκράτες 0,9.
2: Του κυρίου Κασελάκη.
0: Άλλο κόμμα 1,6% του άλλου. Αναποφάσιστη 17,2.
2: Του αναποφάσιστη.
3: Δεν βλέπεις πλέον καθόλου τη Νέα Αριστερά, έτσι.
2: Δεν υπάρχει Νέα Αριστερά. Ναι.
0: Σωστό, δεν μετρήσει.
2: Εξαλωθεί. Ναι, κατά εκεί οδεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, Αντώνη, από ό,τι βλέπω.
3: 1,5%.
2: Είναι 25.
3: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Τώρα.
2: Είναι λογικό.
0: Ποιοι ψηφίζουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άμα το λες έτσι, θα μπερδευτούν όλοι.
2: Δεν καταλαβαίνει κανείς.
0: Ναι. 56% από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Απολύτως λογικό. Και έχει να πάρει ακόμα πολύ.
0: Πόσο πολύ, 1,2 είναι έχει μείνει. 1,5.
3: Εννοώ, ναι, άμα μπει, η τελευταία κάρτα είναι η πιο ενδιαφέρουσα για μένα, αλλά θα τη δείτε.
0: 28% παίρνει από την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Μα μεγάλο.
0: Ωραία, τι έχει να ακούσει. 8% από το Πασόκ.
2: Πόσο?
0: 8% από το Πασόκ.
2: Και αυτό μεγάλο θα έλεγα.
0: Ναι. 7% από το Μέρα 25, 6% από κάποιο άλλο κόμμα. 5% δεν ψήφισαν, 3% από την Ελληνική Λύση, καταπληκτικό, 2% από το ΚΚΕ. Λοιπόν, πιο κυρίως από αυτά που θα σας διαβάσω, ψηφίσατε, για ποιο λόγο ψηφίσατε το κόμμα του Τσίπρα από αυτά που θα σας διαβάσω.
2: Ναι.
0: Άρα δεν είναι αυθόρμητες οι απαντήσεις, είναι αυτό. Είναι έντιμος, 39%. Τον εμπιστεύομαι ως πρόσωπο 33%.
2: Α, ψηλά πως το.
0: Εκφράζει λαϊκά στρώματα 20%. Συμφωνώ με τις πολιτικές θέσεις του κόμματος 8%. Εδώ είναι για κάποιους, αυτό είναι η απόδειξη, για κάποιους που λένε ότι μπροστά πάνε οι πολιτικές.
2: Να, που είναι το τελευταίο. Αυτό το πρώτο τελευταίο ποιο ήτανε?
0: Εκφράζει τα λαϊκά στρώματα.
2: Αυτό πόσο είναι το ποσοστό?
0: 20.
2: Αυτό θα περίμενα να είναι πιο
0: χαρούμενοι, φαντάζομαι, στο επιτελείο.
3: Χαρούμενοι είναι όταν βγαίνεις και είσαι δεύτερος και περίπου τρεις μονάδες από το Πασόκ. Αλλά είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές που έχουν επέλθει. Δηλαδή, βλέπεις Πλεύση Ελευθερίας από το 9-10 στο 3,2. Πολύ μεγάλη
2: απόκληση.
0: Έχει να γίνει.
3: Δηλαδή, και η Ελληνική Λύση στο 6 από το 8-9.
0: Ναι.
3: Περιάστηκε από την Καριστιανού. Έτσι
2: ναι,
3: είναι.
2: Και έχασε τρεις ποσοστιαίες μονάδες, τις οποίες φαίνεται να παίρνει η κυρία Καριστιανού.
3: Ναι. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάω. Εντάξει.
0: Έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε.
3: Και το ερώτημα είναι: την επόμενο Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή. Ναι, για ποιο λόγο θα κονταριστούν και θα τσακωθούν, ας πούμε.
2: Ναι, γιατί κάποιοι
0: θα ρωτήσουν κάτι. Το κτίριο, ποιο θα το πάρει.
3: Γιατί το πάλι.
0: Το κτίριο είναι το θέμα.
3: Εντάξει, γιατί το κτίριο είναι το θέμα. Η επιδότηση, το κόκκινο, η αυγή.
0: Και η αυγή.
3: Το Ινστιτούτο που λατζά.
0: Αυτά τι θα γίνουν.
3: Περιουσιακά στοιχεία.
2: Όλα αυτά ποιανό είναι.
3: Του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχει ενδιαφέρον, αποκτά ενδιαφέρον, γιατί εμείς μόνο για το κτίριο λέγαμε, είναι και τα υπόλοιπα που λέει ο Αντώνης. Δεν λίγα.
0: Γιατί χαρήκανε κάποιοι που διαγράφηκε ο Πολάκης.
3: Ο Πολάκης θα πάει, λέει, απάντησε στο Facebook σήμερα.
0: Εννοείται ότι θα πάει.
2: Στην κεντρική επιτροπή. Θα πάει και θα μιλήσει.
0: Ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί περισσότερο η δημιουργία του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη τον Τζίπρα? Ενθουσιασμό 3%. Σιγουριά 3%. Ελπίδα. Αυτό είναι τη Καριστιανού, ρε παιδιά. 17%. Έτσι είναι. Mm. 28% απογοήτευση. 24% ανασφάλεια. 11% φόβο. 14% δεν έχουν άποψη. Δεν γνωρίζουν, δεν απαντούν.
2: Και επιλέξαν τον Τζίπρα.
0: Ναι. Ποιοι ψηφίζουν Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Μάλιστα.
0: 20% άλλο κόμμα.
2: Τι άλλο κόμμα?
0: Ποιο είναι το άλλο κόμμα?
3: Αντισυστημικά, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πού ναι. Είναι ένα αντισυστημικό.
0: Ναι. 17% νίκη. Ναι. 14% Βελόπουλος, είναι αυτό που έλεγε ο Αντώνης
2: ναι.
0: Πριν.
2: Ναι.
0: 10% Νουδού.
2: Α, από τη Νέα Δημοκρατία. Μεγάλο ποσοστό.
0: Ο 8% μεγάλο. Από τον Πασόκ και 8% ο Τσίπρας 16%.
2: Ναι. Ναι. Ναι. Το Πασόκ πιέζεται πάρα πολύ. Πιο πολύ από όλους.
0: Ναι. 9% δεν ψήφισαν στις προηγούμενες κάλπες. Αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
2: Είναι αυτό που έλεγες ότι θα φέρει καινούριο κόσμο, τον οποίο δεν τον έχουμε μετρήσει, οπότε δεν ξέρουμε.
0: 7% από το Κουκουέ παίρνει περισσότερο η Καριστιανού από το Κουκουέ από το Πότιο Τσίπρας.
2: Εντυπωσιακό είναι αυτό.
0: Από 5 από ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25.
2: Ναι. Αυτά.
0: Και 20% από άλλο. Ναι, το είπαμε. Ναι.
3: Το άλλο το οποίο λέω.
0: Για ποιο λόγο από αυτά που θα σας διαβάσω ψηφίσατε την κόμμα της Καριστιανού? Συμβολίζει το αίτημα για κάθαρση, 39%. Αυτά όμως, ρε παιδιά, είναι απαντήσεις. Προκάτ.
2: Ναι.
3: Ναι, μόνο γι' αυτό. Πήγαινε στην τελευταία κάρτα.
0: Ποια είναι η τελευταία
3: κάρτα? Τελευταία κάρτα είναι, βλέπεις τι έχει να λαμβάνει το κάθε κόμμα από τις αναποφάσεις τους.
0: Τι ψήφισαν το 2023 για να αποφάσιστε αυτό?
3: Ναι.
0: 48% Νουδού.
3: Ο ένας στους δύο της αναποφάσης τους, που είναι περίπου στο 20%, είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα πάει να πιστεύει και άλλο 10 η Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν είναι, δεν πάει έτσι.
2: Θα έχει ένας στους δύο της αναποφάσης τους.
0: Ναι. 21% ΣΥΡΙΖΑ.
3: Έχει να λαμβάνει κι άλλο ο Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που πες πριν.
3: Ναι.
0: 7% ΠΑΣΟΚ, 2% Ελληνική Λύση, 3% Νίκη, 6% Σπαρτιάτες, άλλο 3, δεν απαντώ, 10%.
2: Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει κυρία Καριστιανού δηλαδή.
0: Αφού είναι εκλογές του 23, ρε Γιάννη.
3: Ναι, τι ψήφισαν το 23.
2: Α, τι ψήφισαν το 23.
0: Επίσης, έχει γίνει το εξής. Ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για το Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές?
3: Ναι.
0: Ο Τσίπρας είναι καθαρά δεύτερος.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, 25%. Ο Ανδρουλάκης 15%. Βέβαια, πρέπει να πω ότι έχει ανεβάσει και τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας.
3: Ναι.
0: Στα ποσοστά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, στη σύγκριση των δύο.
0: Καριστιανού 7, Βελόπουλος 2, Κουτσούμπας 2, Κωνσταντοπούλου 2, άλλος 4%. Κανένας πάντα πρώτος. 29%.
2: Μάλιστα.
0: Και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 14%. Στα θετική αρνητική γνώμη, στις θετικές γνώμες πρώτη είναι η κυρία Καριστιανού.
3: Ναι.
0: Ναι, με 32%. Με 45 αρνητικές.
2: Ναι.
0: Στην δεύτερη θέση εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης, βέβαια, με 28% και 63 αρνητικές.
2: Mm-hmm.
0: Μετά ο Κουτσούμπας με 27 θετικό και 55 αρνητικό και ο Κωνσταντοπούλου 24 θετικό, 63 αρνητικό. Μάλιστα. Mm. Ο Τσίπρας είναι 24 θετικό, 65 αρνητικό. Έχει περισσότερο αρνητικό από τον Μητσοτάκη. Και λιγότερο θετικό.
2: Μάλιστα. Άρα, Αντώνη, τώρα τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε τον κύριο Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση σε δύο δημοσκοπήσεις και το Πασόκ που χάνει τη δεύτερη θέση και είναι στην τρίτη θέση να επιτίθεται στους δημοσκόπους και τις δημοσκοπικές εταιρείες. Έτσι θα συνεχιστεί.
3: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να συμφέρει αυτό. Το Πασόκ να συνεχιστεί έτσι. Ναι. Επιτέθηκε σε δύο εταιρείες οι οποίες είχαν και μεγάλες αποκλήσεις. Τώρα, από εδώ και πέρα, είναι και αυτές οι εταιρείες βέβαια που βλέπουμε και διάβασε ο Χρήστος τώρα, είναι και στο Αμητρό, στην Ένωση Εταιρείων Δημοσκοπήσεων. Έτσι. Είναι έγκριτες, οπότε δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ούτε τη μεθοδολογία, ούτε τον επιστημονικό τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Mm-hmm. Υπάρχει ένα δείγμα. Υπάρχει ένα καμπανάκι προς το Πασόκ ότι πρέπει να κινητοποιηθεί, ότι ενδεχομένως 3 χρόνια δεν κινητοποιήθηκε γιατί έτσι, συνέβη ό,τι καλύτερο μπορούσε.
2: Ο κύριος Τσίπρας πέρασε τη δεύτερη θέση.
3: Ναι, ναι, είχαμε την παρέτηση του Τσίπρα, τον Κασελάκη, έφυγε ο Κασελάκη.
2: Διασπάσεις,
3: ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο Πασόκ, η μεγαλύτερη νίκη, αλλά εντάξει, και ο Τσίπρας βλέπεις ότι απλώς πάει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία δεν κλείνει.
2: Ναι, από την άλλη, θεωρητικά θα πάρει. Παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό από το Πασόκ. Όλο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε, το είδαμε και στα νούμερα. Ναι. Και το Πασόκ, όπως πολύ σωστά λες, πιέζεται σε αυτό το χώρο. Πιο πολύ από όλους.
3: Ναι, και το θέμα είναι πόσο διαφορετική θα είναι αυτή η εικόνα αν φτιάξει και ο Σαμαράς κόμμα.
0: Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Αυτός ο άνθρωπος είναι
3: πάρα. Σαμαράς δεν δουλεύει για το Μητσοτάκη.
0: Ο μόνος που δεν δουλεύει για το Μητσοτάκη. Αλλά να το πούμε αλλιώς. Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, δεν θα πάρει από την Καραστιανό.
2: Θα πάρει.
3: Θα πάρει, θα πάρει.
2: Η οποία παίρνει το Μητσοτάκη.
0: Γι' αυτό λέω. Είναι πολύ τυχερός άνθρωπος για τον εαυτό του.
3: Ναι, εντάξει. Απλώς.
0: Δεν ξέρω, τι να πω.
3: 23,5 έχει, δηλαδή και το 25 αρχίζει και τρεμοπαίζει. Είναι πρόθεση, θα μου πεις, εντάξει. Okay.
0: Η τελευταία κάρτα της δημοσκόπησης που βλέπω εδώ στο flash.gr λέει: είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση. Το πολύ, αρκετά και το λίγο, αν μπορούμε να τα αθροίσουμε, γιατί είναι αυθαίρετα όλα αυτά τα συμπεράσματα που βγαίνουν, το 52% λέει καθόλου. Το υπόλοιπο αθρίζει 46.
3: Με το λίγο μαζί.
0: Με το λίγο μαζί.
3: Με το λίγο μαζί.
0: Αλλά αν.
3: Χωρίς το λίγο πώς αθρίζει, μήπως.
0: Χωρίς το λίγο 22. Το πολύ και αρκετά 22. Αλλά σε αυτό που λες, θα διευκρίνεις την ψήφο που είναι το λίγο. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί εκεί θα παίξει ο Μητσοτάκης.
3: Ναι, εκεί είναι και η αναποφάσιστη στο λίγο.
0: Επίσης, ένα από τα στοιχήματα του Τσίπρα και του Πασόκ είναι πώς θα πάρουν το κέντρο, παιδιά.
2: Το οποίο έχει χάθει.
3: Ναι, για τον Τσίπρα είναι πιο δύσκολα προσεγγίσουμε το κέντρο, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό έστριψε αριστερά.
3: Έστριψε αριστερά. Το Πασόκ δεν ξέρω αν το συμφέρει που έστριψε τόσο αριστερά. Ναι.
0: Με τον κύριο προφανώς δεν το συμφέρει. Είναι δεδομένο ότι φαινόταν, το λέγανε κάποιοι, τραχανάδες το λέγανε, αλλά ποιος να ακούει. Με τον κύριο Νηφούδη όλα καλά.
3: Όλα καλά.
0: Δεν έγινε τίποτα.
3: Βγήκε σήμερα ο κύριος Νηφούδης.
0: Τι είπε.
3: Οι άνθρωποι δεν είναι δέντρα, αλλάζουν.
0: Αλλάζουν.
3: Ναι.
0: Και ο ίδιος άλλαξε και ο Τσίπρας.
3: Και ο Τσίπρας άλλαξε.
0: Αυτό έτσι έγινε καλός τώρα. Γεια σου, Αντώνη, να είσαι καλά. Αυτό. Τώρα θα γίνουν όλοι καλοί.
2: Τα δέντρα δεν αλλάζουν.
0: Τα δέντρα πέφτουν τα φύλλα τους, αν είναι φυλλοβόλα.
2: Και μεγαλώνουν, φαρδένουν.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι η ηλιά δηλαδή.
2: Οι κορμοί τους, τα κλάδια.
0: Ναι.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με περισσότερο από 10 χρόνια ζωής. Εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acg.edu. Φεύγουμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Αφεντικό. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
13: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή. Επίσης, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Κόμβο Πεντέλης, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάκητη τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι 4 κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του νόμου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελεφρεντικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ο GBU57 λέει καλησπέρα, παιδιά. Το πρωί ήσασταν όλα τα λεφτά με τα ρομπότ. Λέει ήταν λίγο σκιαχτικό που τα είδατε από κοντά. Ιστερόγραφο την επόμενη φορά να φέρετε πιο έξυπνα. Η morning ήταν κομματάκι κουκουρούκου, λέει. Όπως είπες, Χρήστο, χαμπάρι ο Τρίφωνας. Βρε, μια χαρά ήταν.
1: Και επίσης εξίσου τρομακτική ήταν. Είτε πιο αργά είτε πιο γρήγορα πήγαινε. Γιατί από ένα σημείο και μετά όντως τρομάζεις.
0: Τώρα θα φέρουμε και τα πιο εξελιγμένα σε λίγο.
1: Τα οποία θα έχουν πιο πλαστικοποιημένες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πιο γρήγορα. Ναι.
0: Ο Χρήστος λέει: έφτασε η ώρα που γίναμε θέμα στις Πανελλήνιες ηλικιωμένοι, λέει.
1: Και αυτό γιατί το θέμα έχει να κάνει με τη μοναξιά, με την τρίτη ηλικία και με το social media, με το πώς οι νέοι εμπλέκονται σε αυτό κτλ.
0: Ναι.
1: 2-10-48-0-0-170 έως 174. Μην ξεχνάτε τις συμμετοχές σας για 10 λεπτά ακόμα για τον διαγωνισμό από τη C-Jet. Μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της C-Jet χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση τις ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου του 2026. 2-10-48-0-0-170 έως 174.
0: Κώστα από τους ζωγραφείς, δεν έχω καταλάβει πόσο κάναν τα χάπια. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα ήταν φθηνότερα την προηγούμενη. Αυτό. Ο Δημήτρης λέει: πείτε ο Ελλάς να τελειώνουμε και ας μην είναι το σωστό, αφού αυτό ήθελε να παραπέμπει στον ΕΑΜ. Ο Αστέριος, καλησπέρα αγαπημένη ατέριαστη. Κύριε Εντσούνε, αν κερδίσει το διαγωνισμό, γίνεται να πάω μόνος μου δύο φορές. Έχει δίκιο ο Κούτρας, λέει: ο Ελλάς είναι το σωστό, ελληνικός αριστερός. Συμπαραταξισμός.
1: Ναι, αν ήταν έτσι, αλλά είναι η ελληνική.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι η Ελλάς. Πώς αλλιώς θα το πω.
0: Ο Γιώργος Οκανίδης, καλησπέρα. Λέτε στο μέλλον να βγήκαν ακόμα με το όνομα Τραχανάδες. Ο Γιάννης, καλησπέρα παιδιά. Παρατηρείτε ότι πλέον η βενζίνη ανεβαίνει τουλάχιστον 1 με 2 λεπτά κάθε δεύτερη μέρα και δεν ανοίγει ρουθούνη. Μήπως θα έπρεπε η κυβέρνηση να σκεφτεί άλλο εκτός από το Fuel Pass και να μειώσει τη φορολόγηση. Εγώ, για παράδειγμα, που κάνω 120 χιλιόμετρα τη μέρα, τα 50 ευρώ για 2 μήνες είναι ψίχουλα. Ενώ αντίστοιχα, εγώ συναδέλφους, οι οποίοι η εργασία είναι δίπλα στο σπίτι τους και τα 50 ευρώ το δίμηνο είναι περισσότερα από τη βενζίνη που τελικά βάζουν στο ρεζερβουάρ τους. Παρ' όλα αυτά, έως πότε θα συνεχιστεί αυτή η άνοδος? Όσο συνεχίζεται, παιδιά, αυτή η κατάσταση εκεί, αυτό θα γίνεται. Ο Αθηναίος λέει στο ραδιόφωνο: άκουσε ότι κατεβαίνει και ο Κασιδιάρης. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι στη φυλακή ο Κασιδιάρης, είναι.
1: Ναι.
0: Ή όχι, δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι αποφυλακίζεται κάποια στιγμή. Τώρα θα κάνει, κανείς δεν ξέρει.
0: Ο Φάνης από την Γλυφάδα λέει: πώς κατά τη αντέχει αυτή η χώρα, να περιμένει ακόμη κάτι από Τσίπρα και Σαμαρά, λέει, κατόρθωμα του Μητσοτάκη. Και η Στέλλα Σκορδά στέλνει ένα μήνυμα. Εξαιρετικός, λέει ο κύριος Βουλγαράκης, ευχαριστούμε.
1: Παρακαλούμε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλούμε, ναι.
1: Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε για τα καύσιμα και μιας και μας είπε και ο φίλος μας τι άλλο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση εκτός από τα fuel pass που δεν φτάνουν. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Μπας και έχεις καμιά ιδέα, Νίκο, εσύ, ή σκέπτονται τίποτα εκεί στο οικονομικό επιτελείο?
2: Όχι, δεν νόμιζα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ό,τι ήταν να ανακοινώσουν, το ανακοινώσαν στην παρούσα φάση. Εκτός και τα πράγματα χειροτερεύσουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, δούμε αυτή την εντυνόμενη έτσι, αστάθεια. Δηλαδή, τι εννοούμε αστάθεια? Πάνω που ανακοινώνουν και η κυρία, αρχίζει και ρίχνει ένα στον άλλον. Οπότε εκεί το πράγμα μπλέκει και μαζί μπλέκουν και οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αρκετά. Και με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένες εκεί κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πρόβλημα αρκετά μεγάλο. Να πηγαίνουν μέχρι τα 90 και να ξαναγυρίζουν. Σήμερα είμαστε στο σενάριο που πάνε μέχρι τα 90. Είμαστε στα 92,3 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η τοτική τάση που δεν βλέπουν οι ακροατές μας είναι πραγματική, αλλά καταλαβαίνω ότι επειδή είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα οι τιμές, δηλαδή για να καταλάβουμε, η μέση τιμή χώρας στην αμόλυβδη ήταν στο 2.14.5 στην αρχή της εβδομάδας. Τώρα είναι στο 2.11. Δεν καταφέραμε να πέσουμε κάτω από το 2.10. Έχει πέσει κάτω από το 1.80 μαζί με την επιδότηση στο 1.79 κάτι. Είναι αυτή η στιγμή η μέση τιμή του πετρελαίου
1: κίνησης. Για το πετρελαίο κίνησης, ναι. Πάντως αυτό. Λέει και ο φίλος μας ότι αν μέρα παραμέρα 1-2 λεπτά τσιμπάει η βενζίνη.
2: Ναι, δεν είναι. Ομολογώ ότι αυτό συνέβαινε μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που κάθε μέρα κάποια λεπτά υποχωρούσε. Ναι. Απλώς τι γίνεται. Σε αυτά τα επίπεδα, πού να φανταστείς ότι, πού να το παρακολουθήσεις ότι... και αν το διανοηθείς ότι διορθώνει. Δεν διορθώνει, ό,τι και να κάνεις. Τι συζητάμε τώρα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Ψάχνω τώρα να σας δώσω και τιμές για τα νησιά, γιατί πολλοί κόσμος ταξιδεύει
1: Θα είναι πολύ παραπάνω, σχεδόν 20 λεπτά παραπάνω.
2: Να δούμε και τι τιμές θα συναντήσει, αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει πάρα πολύ το σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και η ιστοσελίδα. Θα υπολογίσετε κοντά στο 2,25 περίπου με 2,30 ότι είναι αυτή τη στιγμή. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή η φθηνότερη ξεκινάει από το 2,21. Βλέπω σε Φολέγαδρο, σε Σύρο, 2,22, 2,23 στην Σαντορίνη. Πάμε να βρούμε λίγο τις πιο έτσι ακριβές. 2,25 είναι στην Άξο. Στη Μύκονο το 2,25 είναι, δείχνει σχεδόν παντού να είναι ο κανόνας.
1: 2,25 στην Μύκονο, 2,25 στην Άξο.
2: 2,25 στην Μύκονο, λίγο πιο κάτω στην Άξο. Αμοργός 2,26, φαίνεται θα ανεβαίνουμε στα νησιά με λίγο πιο υψηλές τιμές. Στη Μήλο 2,27. Ναι, βλέπω ως και το 2,30. Το 2,30 εμφανίζεται σε λίγα βενζινάδικα, σε λίγα πρατήρια, στην Πάρο, στη Σύρο, είναι σε ένα στην Άνδρο, παρά το γεγονός ότι είναι και σχετικά κοντά. Η υψηλότερη τιμή που βλέπω στις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 2,49.
1: Πού, 2,49 στις Κυκλάδες?
2: Ναι, ναι. Πού, 2,49, ναι, ακριβώς. Αμόλυτη βενζίνη, έτσι.
0: 2 ευρώ και 49 λεπτά.
2: 2 ευρώ και 49 λεπτά.
0: Η 95άρα.
2: Με ώρα δήλωσης στη Μήλο 29.5 16.53 ο πρατηριούχος το έχει δηλώσει.
1: Άρα πριν μια ώρα.
2: Το 2.49. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Στην Πάρο θα έχει 2.45 αρκετά και στην Ανάφη.
1: 2.45. Μπράβο και στην
2: Πάρο. Στη Μήλο είναι οι υψηλότερες τιμές.
0: Τι μου λες. Ωραία. Εντάξει. Τι να πω, έμεινα ξέρω. Νίκο, σε ρωτήσω κάτι σε αυτό που λέγατε. Okay. Αν οι δημοσκοπήσεις δεν πηγαίνουν καλά για τη Νέα Δημοκρατία, θα βρει το οικονομικό επιτελείο λεφτά?
2: Κοίτα, τα λεφτά που θα ανακοινώσει τη ΔΕ θα είναι πολλά. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι κοντά στα 2 δις. Τα 2 δις τα έφτασαν πέρυσι.
0: Άμα οι δημοσκοπήσεις πηγαίνουν χειρότερα, θα βρει.
1: Ναι, θα ξεπεράσουν τα 2 δις. Ναι. Θα ξεπεράσουν.
2: Εγώ από την αρχή πιστεύω ότι θα είναι κοντά στα 3 δις το πακέτο.
1: Κοντά στα 3. Έχεις δίκιο.
2: Και απλώς επειδή θα εφαρμοστεί από την 1η-1η-27, θα μπορεί να εφαρμοστεί από την 1η-1η-27. Γι' αυτό και πάντα θεωρούσα ότι ο πιθανότερος χρόνος εκλογών είναι ο κανονικός τους, δηλαδή η άνοιξη του 2027. Η προετοιμασία που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό το επίπεδο, να δώσουν όσο μπορούν περισσότερα τότε, όταν ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί προς το έθνος όπως κάνει κάθε χρόνο, να ανακοινώσουν ένα μεγάλο πακέτο το οποίο να αρχίζει να οριμάζει μέσα στον πληθυσμό, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από την 1η-1η. Το θέμα είναι αν θα βοηθάει και η διεθνή συγκυρία. Αυτό είναι το ερώτημα πάντα, έτσι. Γιατί με τις τιμές εκεί, στα επίπεδα που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, δύσκολα θα αποφύγουν να μην χρειαστούν επιπλέον παρεμβάσεις στις τιμές της ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε πληθωρισμό ήδη 5,4. Οι άλλοι είναι στο 3 και ανησυχούν στην Ευρώπη και ανησυχούν για εκεί με ακρίβειες.
0: Τυχερή, μη μιλάτε καθόλου.
1: Τυχερή,
0: γεια σου
1: θα...
0: Νίκο, ευχαριστούμε
1: Νίκο,
0: πολύ.
1: Νίκο, να σε καλά.
0: Φεύγεις.
2: Εδώ είμαι Αθήνα και Αθήνα θα είμαι. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων τη Δευτέρα, 1η του μηνός, κανονικότατα, εννοείται.
0: Γεια σας κύριε Νίκο μας, φίλια.
2: Γεια σας.
0: Ο Στέφανος λέει τα ίδια τερτύπια κάνει ο Καρατζαφέρης, να το λέμε ο λαός. Ο λαός. Ο λαός εξυγκέντρωσε έβρα και τα λοιπά και το λέγαμε το λαός. Έτσι και το κόμμα του Αλέξη μπορούμε να το λέμε το Ελλάς, δηλαδή το κόμμα Ελλάς ή η συμπαράταξη. Δεν μπορούμε να λέμε σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς και να μην ξέρουμε αν το είπε η αστυνομία ή ο Τσίπρας.
1: Άμα είναι πολιτικό το περιεχόμενο, ο Τσίπρας θα το έχει πει.
0: Γιατί ρε, και άμα είναι αστυνομικό και το έχει πει ο Τσίπρας. Ο Στράτος λέει, έχετε να πείτε κάτι για τη σκευωρία του ΠΚΠΕ όσον αφορά τους βουλευτές και υπουργούς σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη τη Χεροπούλου? Τα έχουμε πει ρε παιδιά εμείς εδώ και λίγο καιρό, από την αρχή τα είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, όχι τώρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Προοπτική. Όχι ρε Άντρε.
0: Ρε εσύ Άντρε.
1: Θα ξεκινήσει
0: ο Γιάννης από την Πεύχη να έρθει.
1: Πώς με ακούγεις εμένα με το ποδήλατο?
0: Άντε και κατέβηκε με το ποδήλατο.
1: Μετά θέλω Βίντσι για να ανέβω.
0: Μετά πώς θα ανέβεις πάνω.
1: Ας καλά.
0: Λοιπόν, σταματήστε να τηλεφωνείτε για το διαγωνισμό.
1: Ναι, γιατί θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά Μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει τα εισιτήρια δύο άτομα μετεπιστροφής από τη C-Jets. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το εξέγιο του MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
7: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
6: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα για τον διαγωνισμό μας. Σήμερα κληρώνει, τώρα κληρώνει ρε, όχι σήμερα. Κυρία Σοφία Καλαβρού θα κάνει την κλήρωση. Ένα νούμερο, κυρία μου, από το 1 έως το 51.
1: Λοιπόν, το νούμερο 24.
0: 24. Ο κύριος σήμερα. Ο κύριος Γιάννης Αποστολόπουλος. Το νούμερο 24. Κύριε Γιάννη, μπράβο. Να είστε καλά, να πάτε, να τα χαρείτε.
1: Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε.
0: Έτσι, να περάσετε πολύ καλά και να έχετε ένα πολύ όμορφο
2: να ταξίδι. Να πιείτε και ένα στην υγεία της εδώ που έβγαλε το κορίτσι.
0: Της Σοφίας, ναι. Που έβγαλε το 24. Το 24.
2: Γιατί είπες 24?
1: Αυτό σκέφτηκα, αυτό μου ήρθε.
2: Α, οκ. Okay. Όχι, μήπως σημαίνει τίποτα, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Τυχαία επιλογή. Ωραία.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλό τριήμερο.
0: Καλό τριήμερο σε όσους φύγετε. Καλό
2: είναι για όλους αργία.
0: Όχι, δεν είναι για όλους αργία. Κάποιοι θα δουλεύουν τη Δευτέρα.
2: Κάποιοι θα δουλεύουν.
0: Ναι,
1: ας
0: θα δουλεύουμε. Ναι. Κάποιοι άλλοι θα κάνετε τρίμερο.
2: Πόσες μέρες κάθεσαι το Πάσχα, δεν μας είπες.
0: Το Πάσχα.
2: Ναι.
0: Πόσες μέρες κάθεσαι.
2: Πολλές. Ξαφνικά το ξέχασες.
0: Ναι.
2: Δεν θυμόμαστε. Τι να κάνουμε. Ήθελέστα και παθέστα. Επίσης, πόσα στοιχήματα χρωστάς ανά τις δεκαετίες που είμαστε φίλοι.
0: Πολλά.
2: Θα πληρώσετε κάτι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, καλό τρίμερο.
3: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάκια.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Σημερινό μας καλεσμένος φίλος μας είναι ο συνάδελφος και πρόεδρος της Motorsports Greece που διοργανώνει το Ράλι Ακρόπολης, ο κύριος Τάκης Πουρναράκης, και έχει μια ξεχωριστή ιστορία ο θεσμός μας. Έχει ξεκινήσει από το 1951 και το 1953 πήρε την ονομασία Διεθνές Ράλι Ακρόπολη. Τάκη Πουρναράκη, για βάλω μας περισσότερο στο κλίμα του φετινού Ράλι Ακρόπολης. Είναι σημαντικός αγώνας και έχουμε και ευχάριστες αλλαγές.
2: Πέρασαν 73 χρόνια από το 70ο Ράλι Ακρόπολης, 8ος αγώνας Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι φέτος, το οποίο αυτό το Σαββατοκύριακο βρίσκεται στην Ιαπωνία και απομένουν 27 μέρες για την εκκίνηση του εθνικού μας αγώνα, η οποία θα δοθεί στο ελληνικό Parks Experience, στο ΔΕ Ελληνικών, όπου εκείνα το βράδυ θα έχει και εγγένεια, φιλοξενώντας μια παγκόσμια εκδήλωση και μια παγκόσμια ειδική διαδρομή, την ECO Athens Super Special Stage 2026, που θα γίνει ακριβώς εκεί, στο ελληνικό. Από εκεί και πέρα τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν προς την Κόρινθο, που θα επιβιβαστούν σε ένα πολύ μεγάλο πλοίο του Superfast, από αυτά που χρησιμοποιούνται στη γραμμή Ancona Patra, και θα κατευθυνθούν μέσα στη νύχτα από τον Κορινθιακό κόλπο εν πλώ. Θα έχουμε ένα πλωτό Park Fermé. Πρόκειται για μια καινοτομία που δεν απαντάται στο σύγχρονο WRC. Και θα λιμνιστούν στο ολοκένουργιο βραχιόνα του λιμανιού της Ιταίας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, εγκαινιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες, για να υποδεχθεί ένα τόσο μεγάλο πλοίο. Από εκεί θα ξεκινήσει το κυρίω μέρος του αγώνα, το οποίο την Παρασκευή έχει ειδικές διαδρομές στη Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο 6, και μπορώ πολύ γρήγορα, αν θέλετε, να σας τις αναφέρω, ξεκινώντας από τους Βοξίτες και στη συνέχεια κατεβαίνοντας προς τα κάτω, Παρνασσός, Στήρι, το οποίο θα γίνει δύο φορές, ο Λυκώνας και η Θήβα. Το βράδυ τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Λουτράκι και την επόμενη μέρα, Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγώνας μεταφέρεται στην Πελοπόννησο με άλλες 6 ειδικές διαδρομές σε Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία. Μάλιστα στην Αρκαδία θέλω να πω ότι το αγώνας επιστρέφει ύστερα από 41 χρόνια. Θα έχουμε λοιπόν την ειδική Γυμνό δύο φορές, την ειδική Μέναλο δύο φορές, την ειδική Κολίνες και την ειδική Κεφαλάρη. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου με δύο διπλές ειδικές διαδρομές σε Αγίους Θεόδωρους και Λουτράκι. Συνολικά περιλαμβάνει το ECO Rally Ακρόπολης 2026 17 ειδικές διαδρομές και 323 αγωνιστικά χιλιόμετρα.
1: Πολύ σημαντικός ο φετινός αγώνας, το ιστορικό Rally Ακρόπολης. Πρέπει να το στηρίζουμε όλοι μας, από όπου και αν είμαστε. Και πιστεύω και αυτή η κίνηση που κάνατε να ξεκινήσει κάτω από το χώρο του ελληνικού είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα.
2: Θεωρώ ότι η Ελλάδα δείχνει το καλό της πρόσωπο μέσω της παγκόσμιας τηλεοπτικής μετάδοσης στη μεγαλύτερη ανάπλαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη λεκάνη της Μεσογείου, σε ένα πολύ σημαντικό αθλητικό πάρκο που το ίδιο βράδυ θα έχει εγγένεια, και βέβαια με τη στήριξη τόσο των χορηγών του αγώνα υπό την πολιτική πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού του Γιάννη του Βρούτσι, και κυρίως μέσα από την Lambda Development και το ελληνικό Park Experience.
1: Μάλιστα. Με τι άλλο σημαντικό θα κλείσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία?
2: Καθότι είμαστε στην έξοδο του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, θα ευχηθούμε πρώτα απ' όλα στα παιδιά που συνεχίζουν τις πανελλήνιες εξετάσεις καλή επιτυχία και καλό πνεύμα.
1: Βεβαίως.
2: Και σε όλους όσοι οδηγούν ή μετακινούνται αυτές τις μέρες, θα τους παρακαλέσουμε να ακολουθούν τα όρια κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας, να υπακούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να φορούν τις...
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT

0: Δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. Ecomat. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα.

0: αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 η Αργυρό Γεμελιάρη, είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Ανέφερε επίσης πως η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευθεί για την πλήρη αποναρκοθέτηση των στενών. Τόνισε πως θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις ΗΠΑ. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράχτσι, σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογο του Ομάν. Ένας Έλληνας, ομογενής από τη Γεωργία, κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσο αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με την συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφους στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότατα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν την Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγική σημασία στο Μις, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου κατά την διάρκεια επίσκεψης στην 36η μεραρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην κοιλάδα Μπέκα στο πλαίσιο ενεργειών κατά της Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα μέχρι Κόμβο Πεντέλης. Επίσης, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, από Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, από Ελληνικό προς Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σημαίνει από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει, χαρακτηρίζουν οι ειδικοί το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση σε επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν θα πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος να είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους. Προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας την ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοικίο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς κατοχήρωση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εξήγησε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στην θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Μόνο χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νοτίως της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα μιλώντας στη Βουλή πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα με τα οποία έχει ήδη συζητήσει με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά. Ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Ματθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές τους που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Στους κατηγορούμενους είχε επιβληθεί ποινή 340 ετών, εκτιτέα τα 5 έτη. Μετά την απόφαση, οι τρεις κατηγορούμενοι και ο πρώην επικεφαλής συντονιστικού κέντρου, Ιωάννης Φωστιέρης, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή. Την ενοχή τεσσάρων κατηγορούμενων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022 προτείνει ο εισαγγελέας της Έδρας. Παράλληλα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη σε βάρος τους. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, θα πρέπει να εξεταστούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής, καθώς και του αρμόδιου στελέχους της Αττικής Οδού, καθώς εκτιμάται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί πριν από την εκδήλωση της φοδρής χιονόπτωσης. Η δίκη διεκόπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα της ζέστης. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις βρίσκεται πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Η ώρα είναι 8 και 10 σχεδόν πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε λοιπόν το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ. Με κομμένη την ανάσα, ο πλανήτης αναμένει την τελική απόφαση του Τραμπ για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία ή όχι με το Ιράν. Μετά την χθεσινή συγκρατημένη αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε στο παραπέντε μιας συμφωνίας, σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος ξανά μέσα από τον λογαριασμό του στο Truth Social θέτει όρους και προϋποθέσεις. Η καρδιά των γεγονότων και των αποφάσεων χτυπά αυτή τη στιγμή στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, εκεί που είναι κλεισμένος εδώ και κάποιες ώρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Μιχάλης Ιγνατίου σε λίγο και η Κορινά Γεωργίου τώρα είναι έτοιμοι να μας δώσουν όλες τις εξελίξεις, διότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε και πάλι απειλές, είχαμε στρατιωτικές κινήσεις, είχαμε ένταση στο στενό του Ορμούς. Όλα αυτά μας υποδεικνύουν, νομίζω, πόσο έφραυστη παραμένει η κατάσταση.
1: Τα βλέμματα, Χριστίνα, στρέφονται στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, εκεί όπου, όπως είπες, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση της Ουάσιγκτον, κάτι που γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social πριν από λίγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά τους όρους που θέτει, τις κόκκινες γραμμές του δηλαδή. Πρωτίστως, το Ιράν θα πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα στενά του Ορμούς θα πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων και προς τις δύο κατευθύνσεις. οι υποβρύχιες νάρκες, αν υπάρχουν, θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Ενώ το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό, που ο ίδιος ο Τραμπ αποκαλεί πυρηνική σκόνη, θα ανασυρθεί από τις ΗΠΑ σε στενή συνεργασία και συντονισμό με το Ιράν και βέβαια τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα καταστραφεί. Στην ανάρτησή του, Χριστίνα, ο Τραμπ προαναγγέλει και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, γράφοντας πως τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα στενά μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιστροφής στο σπίτι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει τέλος πως δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεωτέρας και ότι άλλα θέματα ίσονος σημασίας έχουν ήδη συμφωνηθεί. Στο σημείο αυτό, να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει προφορικές δεσμεύσεις από τους Ιρανούς σχετικά με το πυρηνικό υλικό.
0: Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τους φρουρούς Επανάστασης, όπως αυτή τουλάχιστον μεταδίδεται από το πρακτορείο Φάρς, Κορίνα.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης μάλιστα χαρακτηρίζουν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας με το Ιράν ως ένα μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Ισχυρισμοί που κατά την Τεχεράνη δεν αντικατοπτρίζουν το προσχέδιο των όρων που εξετάζεται. Σύμφωνα με το Φάρς, λοιπόν, ο Τραμπ κάνει λόγο για νίκη, παρουσιάζοντας σημεία που έρχονται σε αντίθεση με το κείμενο του σχεδίου, παρόλο που λέει ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν δεν είχε συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια ή όρους και δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα στο προσχέδιο. Όσο για την καταστροφή του πυρηνικού υλικού του Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να την απορρίπτει. Το Φάρς αναφέρει ότι το Ιράν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο των συνομιλιών μόνο αν γίνει αποδεκτός ο όρος της άρσης των κυρώσεων και του πυρηνικού ζητήματος. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, πάντως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Πάμε και στην Ουάσιγκτον τώρα. Πάμε και στον Μιχαλή Γνατίου που παρακολουθεί τα όσα προκύπτουν από αυτή την σύσκεψη, την πολύ κρίσιμη σύσκεψη στην οποία μετέχει προείσταται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Θα προσπαθήσω, αν και είναι δύσκολο, όπως ξέρεις, να μπει κανείς στο μυαλό του κ. Τραμπ. Κατά τη γνώμη μου, τα ψέματα τελείωσαν. Είτε θα αποφασίσει υπέρ της ειρηνικής λύσης ή εναντίον. Δύο είναι οι επιλογές του πρόεδρου Τραμπ. Αν και μπορεί, επειδή ακριβώς είναι αυτός που είναι, να βρει μια δικαιολογία και να αφήσει τα πράγματα να αιωρούνται. Προεδρεύει τις κρίσιμες συνεδρίασεις αυτή τη στιγμή που κάλεσε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την απόφασή του. Έχει ακούσει διαφορετικές θέσεις και από τους συνεργάτες του και τους συμμάχους του, αλλά θα κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Επειδή προβάλλει πολύ το τελευταίο διάστημα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και επειδή στο σημερινό του μήνυμα δηλώνει πεπισμένος ότι η Αμερική θα επιβάλλει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, αλλά και τους συγγενείς του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί, για την αποδοχή της συμφωνίας από τον Πρόεδρο. Όπως διαβάσαμε, ενημέρωσε όσους βρίσκονται στην περιοχή, και έχει σημασία, όσους βρίσκονται στην περιοχή των στενών, να ετοιμαστούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και βεβαίως αυτό θα οφείλεται σε ποιον άλλον, θα οφείλεται στην απόφαση του αγαπημένου του Προέδρου, όπως αναφέρεται στον εαυτό του. Λόγω λοιπόν ειδικά αυτής της αναφοράς, Χριστίνα, βγαίνει από το Λευκό Οίκο ένας θετικός τόνος για το αποτέλεσμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Των εκπλήξεων και των προκλήσεων, Χριστίνα.
0: Αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, πάντως ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά θέματα για τα οποία ο Πρόεδρος επιδιώκει να δείχνει ότι τα κέρδισε. Το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα στενά του Ορμούς.
2: Και άλλα θέματα, Χριστίνα. Φαίνεται ότι τα αφήνουν για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά αν τους πήρε 1,5 μήνα να συμφωνήσουν για ένα κείμενο μίας σελίδας, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες και μήνες για μια τελική συμφωνία. Αυτό θέλει ο Πρόεδρος. Δέχεται πιέσεις από παντού, όχι φυσικά από το Ισραήλ, να ανακοινώσει ότι δέχεται η συμφωνία. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η οικονομία στο σύνολό της, όχι μόνο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ελπίζοντας ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές. Ισχυρίζεται δημόσια ότι δεν τον ενδιαφέρει η εκλογική αναμετρήση του Νοεμβρίου, αλλά δεν λέει την αλήθεια. Από την άλλη, δεν θα είναι έκπληξη αν βγει σε λίγο από την αίθουσα επιχειρήσεων και ανακοινώσει ότι πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το κείμενο της μίας σελίδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα το πρωί η θέση του Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν συναντάται πουθενά με την Αμερικανική. Αν και ο Πρόεδρος βάζει στο παιχνίδι και την Κίνα, την οποία εμπιστεύεται το Ιράν. Δεν θα τελειώσει τίποτα, Χριστίνα, εάν δεν βάλει την υπογραφή του. Οπότε περιμένουμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνετίου. Τώρα, αυτά τα δεδομένα αλλάζουν τις ισορροπίες στα μέτωπα του Λιβάνου και της Γάζας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μιλά για περαιτέρω πρόθεση των Ισραηλινών δυνάμεων και επέκταση του ελέγχου τους. Θα δούμε τις εξελίξεις τώρα με την βοήθεια του Ισακ Τριανταφυλλίδη.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το μέτωπο του Λιβάνου. Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν περάσει τον ποταμό Λιτάνη, δηλαδή επιχειρούν και έχουν καταλάβει στρατηγικές θέσεις σε βάθος 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα με το Βόρειο Ισραήλ, και πλέον οι επιχειρήσεις εκτείνονται από την Βηρυτό μέχρι την Κοιλάδα Μπεϊκά, σε αυτό το κυνήγι, όπως λέει το Ισραήλ, που κάνει κατά της Χεσμπολά. Στη Γάζα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο στόχος είναι να καταλάβει το Τελαβίβ το 70% της έκτασης της Λωρίδας. Και αν δούμε το χάρτη, καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα τι σημαίνει στην πράξη αυτός ο στόχος. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας εικόνα εδώ, όπως βλέπουμε. Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε την περίφημη κίτρινη πρώτα απ' όλα γραμμή. Αυτή είναι η αρχική γραμμή της κατάληψης. Αυτό που είχε συμφωνηθεί στη Συμφωνία της Εκεχηρίας του περασμένου Οκτωβρίου. Δηλαδή ότι το Ισραήλ θα κατακτήσει, θα καταλάβει και θα ελέγχει μια συγκεκριμένη περιοχή βάθους περίπου του 53% ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας. Η δεύτερη γραμμή, η πορτοκαλί γραμμή, αποτυπώνει τη σημερινή πραγματικότητα. Με μια σιωπηλή κίνηση, το Ισραήλ όλους αυτούς τους μήνες έχει επεκτείνει τον έλεγχό του, ναι, και πλέον κατέχει περίπου το 64% της συνολικής έκτασης της Γάζας. Και κόκκινη γραμμή, Χριστίνα, είναι αυτό το νέο σχέδιο της επέκτασης από το Τελαβίβ, να καταλάβει δηλαδή το 70% της Λωρίδας. Η κόκκινη αυτή γραμμή θα σημαίνει πως θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τα 2 εκατομμύρια των Παλαιστινίων που βρίσκονται στον θύλακα, αλλά σύμφωνα και με αναλυτές θα αποτελέσει πολύ πιθανόν και την αφορμή για να ξεκινήσουν νέες συγκρούσεις με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει στη Χαμάς.
0: Τώρα είναι η επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Drone που αποδίδεται στη Ρωσία χτύπησε πολυκατοικία σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ρουμανίας, τραυματίζοντας 2 ανθρώπους. Έχει σημαίνει συναγερμός και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η αεράμυνα της χώρας, όπως και άλλων χωρών της Βαλτικής εξάλλου, δέχεται τέτοιο πλήγμα. Αυτή τη φορά οι κόκκινες γραμμές ξεπεράστηκαν, ήταν το μήνυμα της Ευρώπης προς την Ρωσία. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του Γιάννη Παλιούρα, διότι το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λόγω της Μέσης Ανατολής έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο. Αυτή η νέα και σοβαρή εξέλιξη, μια απειλή, κινητοποίησε, όπως είδαμε, άμεσα και το ΝΑΤΟ και το Ευρωπαϊκό, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επέδειξε αντανακλαστικά. Πάμε όμως με τη βοήθεια του Γιάννη Παλιούρα, να ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη, πού συνέβη και σε τι απόσταση από το μέτωπο συνέβη.
2: Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 μέτωπα όπου γίνεται πόλεμος με ντρόν σε μεγάλες αποστάσεις. Ας τα πάρουμε όπως είπες ένα-ένα, διότι εμείς ξεχνάμε τον πόλεμο, ο πόλεμος δεν ξεχνάει εμάς. Έχουμε λοιπόν καταρχάς την Μαύρη Θάλασσα. Η μέρα χθες ξεκίνησε με τους Ουκρανούς να εξαπολύουν επιθέσεις κατά 3 τάνκερ του ρώσικου σκιώδου στόλου κοντά στην ακτογραμμή της Τουρκίας, εκτός χωρικών υδάτων βέβαια. Χρησιμοποιήθηκαν 2 θαλάσσια ντρόουν, τα γνωστά και στην Ελλάδα πια, καθώς και ένα αέριο, βγάζοντας εκτός 3 τάνκερ. Την ίδια μέρα όμως οι Ρώσοι απάντησαν. Χτύπησαν 3 εμπορικά πλοία, τα οποία είχαν αποπλέψει από το λιμάνι της Οδυσσού και έπλεαν κοντά σε ακτές Ρουμανίας σε ασφαλή θεωρητικά διάδρομο. Έχουμε εκεί πέρα πλήγμα και σε ένα τουρκικό πλοίο όπου υπήρχαν και 2 τραυματίες. Μετά όμως είχαμε το άλλο πρόβλημα, τη λεγόμενη διάχυση του πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαμε για πρώτη φορά πλήγματα στην Ευρώπη. Και εδώ πάμε στη Ρουμανία, όπως είπες. Είχαμε το τελευταίο καιρό πάρα πολλά τέτοια περιστατικά σε ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη. Πολωνία, Ρουμανία, στις Βαλτικές χώρες, Λιθουανία, Εστονία, Λετωνία, συναγερμοί, κάτοικοι σε καταφύγια.
3: Κλείνανε τα αεροδρόμια για λίγες ώρες.
2: Ακριβώς.
3: Και οι ηγεσίες των χωρών επίσης να τρέχουν σε καταφύγια, είχαμε δει πάρα πολύ πρόσφατα. Αυτά είναι τα αδέσποτα drones. Είναι επί τούτου?
2: Δεν το ξέρουμε. Θα δούμε. Πάντως κρατάμε το βασικό, ότι για πρώτη φορά έχουμε πλήγμα από ένα ρώσικο, όπως φαίνεται, drone σε χώρα του ΝΑΤΟ, σε κατοικημένη περιοχή, και έχουμε τραυματίες πολίτες. Αυτό ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη του κινδύνου, αν θέλεις, για το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή. Όσο και το αν ήταν λάθος, κάποιο ντρόν χάθηκε, κάποια προειδοποίηση δόθηκε, κανείς δεν ξέρει. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε βράδυ στην περιοχή πετάνε γύρω στα 1000 οπλισμένα ντρόουν, τα οποία δέχονται πυρά, δέχονται παρεμβολές και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάποια μπορεί να φύγουν και από την πορεία τους.
3: Βοήθησε μας σε κάτι. Αυτά λοιπόν είναι ντρόουν από αέρος λοιπόν.
2: Ακριβώς.
3: Θαλάσσια ντρόουν επίσης είδαμε. Με την χερσαία επιχείρηση, με το χερσαίο κομμάτι, τι γίνεται?
2: Αυτή είναι μια επιχείρηση που την διεξάγουν οι Ουκρανοί και έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες την διαδικασία διακοπής της επαφής της Κρυμαίας με την Ρωσία. Χτυπώντας, έχουν δημιουργήσει μια λεωφόρο θανάτου, την λεωφόρο Νοβορώσια όπως την ονομάζουν οι Ρώσοι. Είναι σε περίπου απόσταση 100 έως 150 χιλιόμετρα από το μέτωπο.
3: Είναι η κόκκινη γραμμή που βλέπουν εδώ και τηλεθεατές.
2: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ξεκινά από το Ροστόφ, Μαριούπολη, Μελιτούπολη και φτάνει στην Κρυμαία. Από εκεί είναι ο βασικός εφαδιασμός και της Κρυμαίας αλλά και του νοτίου μετώπου. Και κατάφεραν εδώ και μερικές μέρες οι Ουκρανοί πρώτον να έχουν συνεχή εικόνα με ντρόουν σε απόσταση, όπως επαναλαμβάνω, 100 με 150 χιλιόμετρα από το μέτωπο και να βάλουν με ντρόουν μεγάλης εμβέλειας και ακρίβειας κινούμενους στόχους.
3: Είδαμε τώρα, καθώς πλησιάζουμε στο χάρτη, υπάρχει και η γέφυρα του Κέρτς. Γιατί δεν επιδιώκουν μέσω αυτής να γίνει αυτός ο εφοδιασμός?
2: Η γέφυρα του Κέρτς, όπως είπες, απλά εδώ και καιρό υπάρχει. Έχει βληθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο. Δεν θεωρείται πια αξιόπιστη για τον εφοδιασμό όλης Κρυμαίας, ούτε στρατηγικά, αλλά το κυριότερο, ούτε καν δομικά. Γι' αυτό και οι Ουκρανοί έχουν στρέψει προσοχή στο κυνήγι, γιατί ότι περί αυτού πρόκειται, των ρώσικων εφοδιοπομπών που κινούνται στο νότο, κόβοντας και τον εφοδιασμό της Κρυμαίας, αλλά βασικότατο και τον εφοδιασμό των ρώσικων ομάδων μάχης που είναι στο νότιο μέτωπο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε πάλι με τη βοήθεια της Κορίνας Γεωργίου τι απαντά η Μόσχα σε όλα αυτά και πώς έτσι χαρακτηρίζει τα αντανακλαστικά που επέδειξαν ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν ταυτόχρονα. Η Ρωσία φαίνεται πως δεν δοείται.
4: Η Ρωσία δεν απειλεί την Ευρώπη, δήλωσε πριν από λίγο ο Βλάντιμιρ Πούτιν από την Αστάνα, τονίζοντας, Χριστίνα, πως οι ισχυρισμοί ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη είναι ψευδής. Ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε μάλιστα πως δεδομένης της κατάστασης στο πεδίο, ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του, αρνούμενος όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά στο ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να πει αν ήταν ρωσικό. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας είχε προαναγγείλει ο κ. Μεντβέντεφ πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα συνεχίσουν να εισέρχονται στις ευρωπαϊκές χώρες και να εμποδίζουν τους πολίτες να κοιμούνται γαλήνια. Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ τόνιζε πως πρέπει ακόμη να εξακριβωθεί σε ποια χώρα ανήκε το ντρόν, όμως επεσήμανε πως οι ανίκανοι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να σταματούν να εκφράζουν οργή για το περιστατικό από τη στιγμή που συμμετέχουν απευθείας σε έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ας ετοιμαστούν. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, δήλωσε χαρακτηριστικά.
0: Τώρα και η Γερμανία παρακολουθεί τις εξελίξεις με πολύ προσοχή. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο και την Deutsche Welle μας ενημερώνει για τις κινήσεις της αλλά και για την οργή του Μέρτς.
5: Είναι διαφορετική εικόνα εδώ στο Βερολίνο με τις σχέσεις καγκελαρίας αλλά και Κρεμλίνου να βρίσκονται κυριολεκτικά στον αδύρ. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς καταδίκασε με έντονη γλώσσα την επίθεση ντρόουν στη Ρουμανία. Το Βερολίνο την αποδίδει τουλάχιστον προς το παρόν στη Μόσχα. Κάνει λόγο για μια επικίνδυνη κλιμάκωση και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Γερμανία είναι έτοιμη μαζί με τον ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε χιλιοστό της Συμμαχίας. Έκανε επίσης λόγο για μια απερίσκεπτη παραβίαση της ρουμανικής επικράτειας και από εκεί και πέρα είχαμε μια δήλωση και από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επίσης κάνει λόγο για κίνδυνο στην συλλογική ασφάλεια, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο η άμυνα της Ουκρανίας αλλά επίσης και συνολικά οι ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες εντός του ΝΑΤΟ, κλείνοντας να σημειώσουμε ότι η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στο ΝΑΤΟ και αναλαμβάνει προσεχώς μαζί με την Ολλανδία το νέο αρχηγείο του ΝΑΤΟ σε Εσθονία και Λετωνία.
0: Τώρα, θα πάμε σε μια άλλη υπόθεση, πολύ ενδιαφέρουσα. Μια υπόθεση με άρωμα κατασκοπίας που ερευνούν οι Βρετανικές αρχές. Έλληνας υπήκος κατηγορείται ότι συμμετείχε στην παρακολούθηση δημοσιογράφου αντιπολιτευόμενου ιρανικού μέσου για λογαριασμό υπηρεσίας που συνδέεται με την Τεχεράνη. Κρίνεται ως μια υπόθεση σοβαρή. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη.
2: Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται Χριστίνα, ένας 46χρονος Έλληνας υπήκος, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στο Μόναχο της Γερμανίας, αλλά συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου με την υποψία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, καθώς φέρεται, σύμφωνα πάντα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, να είχε στρατολογηθεί από τις Ιρανικές Μυστικές Υπηρεσίες με σκοπό να παρακολουθεί και να συλλέγει πληροφορίες για έναν δημοσιογράφο ο οποίος ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζεται για το Iran International, ένα μέσο το οποίο έχει στοχοποιηθεί πολλές φορές από το ιρανικό καθεστώς, καθώς του ασκεί σκληρή κριτική. Ο 46χρονος επρόκειτο να εμφανιστεί σήμερα στο πρωτοδικείο του Westminster, ενώ όπως δήλωσε η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου, Έλεν Φλάναγκαν, είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία κυρίως σε όσους εργάζονται σε μέσα που με κάποιο τρόπο συνδέονται με το Ιράν, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος από την εν λόγω υπόθεση.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έχει κάνει για την ιστορία αυτή, το ίδιο θέμα δηλαδή, τον κατάσκοπο, ο Γιάννης Σουλιώτης.
6: Γνωρίζουμε ότι είναι Έλληνας ομογενής, γεννημένος στην Τσάλκα της Γεωργίας το 1979. Γνωρίζουμε επίσης ότι ήρθε σε νεαρής ηλικία στην Ελλάδα με τη μητέρα και τον αδελφό του και εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Ξάνθης. Στην Ελλάδα φέρεται να δούλευε ως εργάτης οικοδόμος, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τον αριθμό του φορολογικού του Μητρώου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από αρκετά χρόνια μετανάστευσε στη Γερμανία και εμφανίζεται να διαμένει μόνιμα στην πόλη Τούτζινγκ έξω από το Μόναχο. Από νομικές πηγές ενημέρωσης μαθαίνουμε ότι ο συλληφθής έχει λευκό ποινικό μητρό στην Ελλάδα. Προκύπτει όμως ότι στις λίστες της Ίντερπολ υπάρχει καταχωρισμένο σε βάρος του το μέτρο της διακριτικής επιτήρησης από τις αρχές της Ιταλίας, και αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε να κατοπτεύει εβραϊκό στόχο στην γειτονική χώρα. Για την υπόθεση, να πούμε κλείνοντας, Χριστίνα, ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις διευθύνσεις αντιτρομοκρατίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελλάδας.
7: Θέλεις μόνο. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα.
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία.

0: Έβαλα πρωτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Οκτώ και 33 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε τώρα στα δικά μας, στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο, με τους αρχηγούς των κομμάτων να έχουν επιδοθεί σε έναν άτυπο γύρο περιοδιών. Σε συνέδριο του Economist στην Κρήτη, στα Χανιά, μίλησε ο Πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο. Για το δημογραφικό και για την εγκατάλειψη της περιφέρειας μίλησε από τα άγραφα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μάχη πάντως δίνεται βάσει των μετρήσεων, κυρίως για τη δεύτερη θέση, με τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκοπικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή να προηγείται της κούρσας. Ο Γιάννης Καντέλης έχει το ρεπορτάζ.
11: Η συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης, η οποία θα κριθεί στις εκλογές του 2027, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economy στην Κρήτη και τόνισε πως ο λαϊκισμός δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.
12: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023, and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
11: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε περιοδεία στα άγραφα, από όπου δήλωσε πως το δημογραφικό και η εγκατάλειψη της περιφέρειας αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.
13: Για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
11: Πάντως, τη μάχη για τη δεύτερη θέση κερδίζει προς το παρόν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 10%, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 9,5% στην τέταρτη θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται στο 1,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων υπερβαίνει το 17%.
14: Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα, να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική.
15: Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει. Και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση.
11: Στη δημοσκόπηση επιχειρείται η εκτινογραφία των αναποφάσιστων με βάση το κόμμα που επέλεξαν στις εκλογές του 2023. Σχεδόν ο ένας στους δύο είχε επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Το 21% είχε ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τις αναποφάσεις τους οι Σπαρτιάτες.
10: Λοιπόν, πάμε και στον Αντώνη Ατζολέτο. Ο ο οποίος θα κάνει το σχόλιο του. Θα ακούσετε το σχόλιο, μάλλον, που έκανε νωρίτερα στην Χριστίνα Βίδου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Αυτή την εβδομάδα είδαμε κάποιες δημοσκοπήσεις να προσπαθούν να αποτυπώσουν τον Παλμό. Από την επόμενη εβδομάδα όμως θα δούμε περισσότερες δημοσκοπήσεις.
0: Με το κάθε κόμμα να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, το Πασόκ σήμερα λέει υπομονή. Και μπορεί μέσα στην εβδομάδα να είδαμε και να έχει σύγκρουση με συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Σήμερα υπήρχε και συνέχεια, υπήρχε και εξώδικο. Λένε όμως ότι πρέπει να κάτσει η σκόνη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τι υπερθυμίζουν, ότι πριν μερικούς μήνες ήταν η πλεύση ελευθερίας που ήταν πάνω από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Αντιθέτως, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα πρώτα μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση, Χριστίνα, είδαμε και στην κάρτα της δημοσκόπησης, τα κλειδιά τα κρατούν και πάλι οι αναποφάσιστοι.
3: Και κυρίως η δύσκολη θέση, τουλάχιστον η ανάγνωση που μπορούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση, σε δύσκολη θέση βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε πολύ δύσκολη θέση, όχι μόνο δημοσκοπικά. Λέγαμε εδώ στις αρχές της εβδομάδας ότι περιμένουμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Μετά το Αγίου Πνεύματος. Ισχύει, ίσως είναι και 7 βουλευτές. Αντίστοιχα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι που είναι με το ένα πόδι έξω, αν το ερχόμενο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, δεν υπάρχει ένας σαφής προσανατολισμός τι θα κάνει το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια, πλέον αυτή η συνεδρίαση θα γίνει σε ένα νέο περιβάλλον, όπου το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω από το 3%. Άρα μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Και τι θα κάνουν? Θα κατέβουν αυτόνομα ή θα βρουν μια φόρμουλα προκειμένου να πάνε κάποια στιγμή τον Αλέξη Τσίπρα? Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
10: Το νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά από τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα πυροδοτεί νέες συγκρούσεις. Οι τόνοι έχουν ανέβει σε όλα τα κόμματα, με τις αντιπαραθέσεις να επεκτείνονται από το λαϊκισμό μέχρι και τα οικονομικά των κομμάτων. Θα ακούσετε περισσότερα τώρα από την Δέσποινα Βλεπάκη.
16: Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός στάθηκε επικριτικά απέναντι στα νέα κόμματα που μπαίνουν στην πολιτική σκακέρα.
17: Do you have easy solutions offered by populists both from the right and from the left? And in that sense, Greece has an advantage because we've already experimented with populists and didn't go very well. Yeah. So when the populists re-emerge now with a nice new sort of rebranding sort of strategy.
16: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα εξακολουθούν να προκαλούν σφοδρές αντιπαραθέσεις.
18: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
19: Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδρίο, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
16: Η κόντρα φούντωσε σήμερα και μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων.
20: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
21: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική, τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
16: Συζητήσεις προκάλεσαν παλαιότερες αναρτήσεις του Νίκου Νιφούδη, νέου αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποιούσε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα.
22: Κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη.
23: Είναι λογικό ότι στα 27 χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα.
16: Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου υπαρξιακή είναι η μάχη που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Ο Σωκράτης Φάμελος εμφανίστηκε ενωτικός, επισημένοντας και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να μην δέχεται τον αποκλεισμό του από τα όργανα του κόμματος.
24: Θα αναλάβω και εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα.
22: Εννοείται πως θα πάω. Τα είπαμε αυτά, μην τα ξαναλέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης.
16: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός με αναρτησή του κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
1: Καταβάλλονται φιλότιμες και αφιλότιμες προσπάθειες. Απομονώνονται φράσεις και λέξεις ώστε να επινοηθούν συγκυβερνήσεις, διαφωνίες ή ανατροπές της ξεκάθαρης γραμμής που έχει διατυπώσει η Μαρία Καριστιανού, ζητώντας από τον ελληνικό λαό σαφή αυτοδυναμία.
2: Η κυρία Καριστιανού θα παίξει ρόλο, θα μαζέψει ένα μεγάλο κομμάτι παλαιότερων και νέων διαμαρτυρόμενων επί παντός επιστητού.
10: Τώρα, με νέα προκλητική ρητορική επιστρέφει ο Ερντογάν με αφορμή την σημερινή μαύρη επέτειο άλωσης της πόλης. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, μέσα από την Αγία Σοφιά, μίλησε για νέες νίκες εμπνευσμένες από την ένδοξη κατάκτηση. Ο Μανώλης Κωστίδης θα μας πει περισσότερα, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη.
4: Σήμερα ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν πρώτα απ' όλα επισκέφθηκε την Αγία Σοφιά, που είχε μετατρέψει ο ίδιος με προεδρικό διάταγμα σε τζαμί, από μουσείο σε τζαμί. Εκεί διάβασε στίχους από το Κοράνι και αργότερα ακολούθησαν και διάφορες τελετές για τον εορτασμό, όπως λένε, για την άρρωση Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία. Εκεί έδωσε ένα όραμα για τους Τούρκους πολίτες, τονίζοντας ότι όπως έγινε η άρρωση Κωνσταντινούπολης και άνοιξε και η Αγία Σοφιά και απελευθερώθηκε, έτσι η Τουρκία μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και να ουσιαστικά έδωσε ένα όραμα για νέες κατακτήσεις. Μια δήλωση που την κάνει τα τελευταία χρόνια, αφού έχει μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί.
10: Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς κατοχύρωση ο Οργανισμός Προβολής, Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει το ρεπορτάζ.
5: Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που προσπαθεί η τουρκική πλευρά να πάρει το ευρωπαϊκό, το Turkegean, να πάρει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Είχε ζητήσει λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας να του δώσει μια εμπορική μορφή. Η πρώτη φορά που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια ήταν το 2021. Υπήρξε τότε μια ακύρωση. Έγινε λοιπόν μια δεύτερη προσφυγή κατά της πρώτης απόφασης. Δεύτερη φορά λοιπόν σήμερα αποφασίστηκε ότι το σήμα αυτό δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Θεωρείται ότι παραπλανεί το καταναλωτικό κοινό. Θεωρεί ότι κάνει μια γεωγραφική εργαλειοποίηση των εμπορικών σημάτων και ως εκ τούτου το σήμα αυτό, το Turkegean, δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος φυσικά εμφανίστηκε ικανοποιημένος και δήλωσε ότι είναι μια δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις.
10: Αμετάκλητη καθίσταται πλέον η ενοχή τριών καταδικαστέντων για την τραγωδία στο μάτι μετά την απόφαση του Αριουπάγου. Η Άννα Κανδύλη θα ακούσετε τώρα το σχόλιο που έκανε νωρίτερα και θα μας εξηγήσει και το καταρχήν σκεπτικό της απόφασης. Αν δηλαδή βάσει αυτού κλείνει οριστικά η απόφαση και αν υπάρχει κάποιο παράθυρο ανοιχτό, ειδικά για τις ποινές.
6: Οι τρεις ήταν που έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι για τους τρεις. Συνολικά αυτοί που είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως ήταν 10. Λοιπόν, το δικαστήριο τι αποφάσισε? Το δικαστήριο έκρινε ότι ναι, για αυτά που τους αποδόθηκαν και τα έχουν κάνει και έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για δύο υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην αρχηγός και υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας αντίστοιχα, και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Το δευτεροβάθμιο λοιπόν δικαστήριο τους είχε καταδικάσει σωρευτικά σε 340 χρόνια φυλάκισης τον καθένα. Δηλαδή 5 χρόνια για κάθε νεκρό.
25: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Χρόνια για κάθε σωματική βλάβη. Είχανε προσφύγει βέβαια στο ανώτατο δικαστήριο θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να είναι οι ποινές τους τόσο υψηλές και ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί και ελαφρυντικό. Ως προς το σκέλος αυτό λοιπόν, το δικαστήριο τους το αναγνώρισε το ελαφρυντικό, κάτι που ναι, μπορεί να αλλάξει τις ποινές τους. Δηλαδή, μπορεί να τις μειώσει αυτές τις ποινές, γιατί ξαναπάει η υπόθεση στο εφετείο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σου πω, Χριστίνα, είναι ότι ήδη έχουν μείνει ένα χρόνο στην φυλακή, γιατί τα εκτιτέα χρόνια είναι 5 χρόνια, πρέπει να το σημειώσουμε.
10: Άρα, δεν μπορούν να μείνουν.
6: Λοιπόν, προσμετράτε βεβαίως αυτό. Έχουν μείνει ένα χρόνο στη φυλακή. Όταν θα γίνει το δικαστήριο θα είναι περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή είτε τους αναγνωριστεί είτε δεν τους αναγνωριστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που γυρνάει πάλι η υπόθεση, ούτως ή άλλως έχουν φτάσει ναι, στο όριο για να ζητήσουν την ηφόρο απόλυση, οπότε ναι, θα μπορούσαν να βγουν.
10: Τώρα βαρύ είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι 22 πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένο κύκλωμα με οικονομικό όφελος εκατομμυρίων ευρώ. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί η Μαρία Δουρουδή.
7: Του κατόφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι πρώτοι από τους συνολικά 22 συλληφθέντες στην Κρήτη που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρόκληση ζημίας σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ.
8: Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Από το διαβαστικό το οποίο έχει σχηματιστεί από τις αρμόδιες αρχές έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά.
7: Το κατηγορητήριο είναι βαρύ με ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής κατά περίπτωση. Απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη.
9: Είμαι κτηνοτρόφος και από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμε σε αυτόν τον τομέα. Τα βοσκοτόπια στοιχείο ήταν της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023. Δεν προλάβαμε στο Ε9 να βάλουμε την αποδοχή κληρονομιάς.
7: Το κόλπο φέρεται να έχει στηθεί σε συνεργασία με υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, με την αξιοποίηση αδήλωτων ή ελεύθερων εκτάσεων γης που οικειοποιούνταν για να λάβουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.
12: Τα χωράφια είναι δικά μου πάπου προς πάπου. Τα μίσθωνα νόμιμα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκα κατηγορούμενος.
7: Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο με τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι είχαν πιο ουσιώδη ρόλο στο κύκλωμα.
10: Ακούστε και αυτή την ιστορία. Υπόσχονταν δουλειές, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσε για να στείνει απάτες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων. Ο λόγος για έναν 27χρονο που κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες υποψηφίους εργαζόμενους και ενοικιαστές, αποκομίζοντας περισσότερα από 85.000 ευρώ. Η Κάτια Νιάκαρη.
13: Αυτός είναι ο 27χρονος που παρουσιαζόταν ως άνθρωπος με υψηλές θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση αλλά και την ναυτιλία και τελικά εξαπατούσε πολίτες. Η δράση του φέρεται να ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και τους τελευταίους 7 με 8 μήνες μίστωνε διαμερίσματα Airbnb, τα οποία στη συνέχεια αναρτούσε προς ενοικίαση σε ιστοσελίδες.
14: Κάλεσα στο τηλέφωνο, μου είπε ότι είστε οι συνεργάτες μας από την ναυτιλιακή εταιρεία που έχουμε. Λέω όχι, ενδιαφέρομαι για το σπίτι που έχετε αναβάσει το σπίτι.
13: Τότε της είπε ότι το σπίτι για το οποίο ενδιαφερόταν δεν ήταν διαθέσιμο και της πρότεινε να της δείξει ένα άλλο 50 τετραγωνικό με την τιμή ενοικίαση στα 500 ευρώ στα Πετράλωνα.
14: Κανονίσαμε ένα ραντεβού, πήγα από εκεί, ήταν πολύ καλοντημένος. Μου είπε ότι ο μπαμπάς του έχει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, είχε και πολλά έτσι τηλέφωνα εκείνη τη στιγμή στα οποία απαντούσε και υποδιόταν το στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας.
13: Αστυνομικοί της ασφάλειας Παγκρατίου παρίσταναν τους υποψήφιους ενοικιαστές για ένα διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου. Το ραντεβού δόθηκε με τον 27χρονο στις 12 Μαΐου. Εκείνος τους περίμενε, μόλις τους είδε, ρώτησε χαρακτηριστικά. Είστε το ραντεβού των 7. Οι αστυνομικοί τότε δήλωσαν την ιδιότητά τους και ακολούθησε η σύλληψή του.
14: Μας ανέβασε το συμβόλαιο μέσω Gov. Με κωδικούς τάξης στην ΑΔΕ, οπότε υπογράψαμε το συμβόλαιο και προβήκαμε και στην καταβολή της εγγύησης με την προοπτική ότι σε μία εβδομάδα θα μπαίνουμε στο σπίτι. Ήτανε 2 ενίκη, ήταν στα 1000 ευρώ.
13: Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στο Περιστέρι και μέσα σε μόλις λίγες ώρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους 22.000 ευρώ. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 94 περιπτώσεις απάτης με τα χρήματα που αποκόμισε να ξεπερνούν τις 85.000 ευρώ.
10: Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 2,5 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο ο 42χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 32χρονης συζύγου του στους αμπελόκηπους, του ισορρό της οποίας είχε αποκρύψει στο πατάρι του σπιτιού. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
26: Πρόκειται για τον 42χρονο, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2024 είχε χτυπήσει τη σύζυγό του με ένα σφυρί. Στη συνέχεια είχε τη λήξει καλώδιο φορτιστή στο λαιμό της και μετά είχε τοποθετήσει τη σωρό τη συζύγου του στο πατάρι. μία εβδομάδα παρέμενε ισορρός της γυναίκας εκεί. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έλεγε σε συγγενείς και σε φίλους ότι εργαζόταν στο εξωτερικό. Πέντε μέρες μετά ομολόγησε στις αστυνομικές αρχές το αποτρόπιο έγκλημά του. Θόλωσα είχε πει τότε στους αστυνομικούς. Νόμιζα ότι θα έπαιρνε τα παιδιά μου και θα με εγκατέλειπε. Για τερατώδη ψυχική ψυχραιμία του δράστη σε ένα προμελετημένο έγκλημα έκανε λόγο ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του, ζητώντας από τους δικαστές να τον καταδικάσουν για τη στιγερή δολοφονία του.
10: Πάμε και στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για να μας πει περισσότερα για μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, οικισμούς του Ασπρόπυργου και της Φωκίδας, που έφερε στο φως ενδιαφέροντα ευρήματα.
0: Περίπου 3 χιλιόμετρα καλώδια, Χριστίνα, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ξύλωσαν τα συνεργεία του ΔΔΕ από οικισμούς του Ασπροπύργου. Οι αποψηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο μιας ειδικής αστυνομικής επιχείρησης που εξελίχθηκε χθες το πρωί με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών άλλων 7 αστυνομικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιήθηκε drone για την εναέρια επόπτευση της αστυνομικής επιχείρησης και αστυνομικός σκύλος για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθησαν 9 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 29 τροχαίες παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους και για στέρηση παιδικού καθίσματος. Σε αντίστοιχη αστυνομική επιχείρηση, σε οικισμούς στην Φωκίδα ελέγχθησαν 32 άτομα, 16 οχήματα, ενώ ερευνήθηκαν 11 οικίες και πρόχειρα καταλήματα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων τα 3 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 2 για παρεμπόριο, και σε αυτή την περίπτωση η συνεργεία του ΔΔΕ αποσύνδεσαν τις παράνομες ηλεκτροδοτήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
10: Πάμε και προς το φινάλε μας, ακούγοντας τώρα τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απένει με τα εύσημα στους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Και έλαβε δώρο ένα σκάκι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
11: Με φωνάζω σκάκι στην αλλά ένα,
15: τι ωραίο.
3: Οι Ερυθρόλευκοι δώρισαν στον Πρωθυπουργό μία μπάλα με τις υπογραφές όλων των παικτών του Ολυμπιακού μία μέρα μετά την αποθέωση στο Φάληρο. Το λάβαρο του 4ου Ευρωπαϊκού ξεδιπλώνεται στον ουρανό του ΣΕΦ. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι επιδεικνύουν τα κεκτημένα του Final Four και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποθεώνεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο αρχιτέκτονας των νέων πρωταθλητών Ευρώπης είδε τους παίκτες του να αφήνουν τα μεθεόρτια και να παρουσιάζονται σοβαροί απέναντι στην ΑΕΚ.
17: Ένα φανταστικό μπάζερ μπίκερ, κοιτάξτε το Σάσα Βεζέκοφ.
18: Και προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ.
3: Κορυφαίος στη νίκη των Ερυθρόλευκων με 94-77 και το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών, ο Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους. Και ο κόσμος ζήτησε την παραμονή του. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της Basket League πήρε και ο Παναθηναϊκός διαχειρός αρχηγού. Ο Κώστας Λούκας σκόραρε 10 πόντους στην παράταση, έκαμψε την αντίσταση του ΠΑΟΚ και υπέγραψε το 114-102 στο Ρος Φύλλο αγώνα.
19: Maybe we risk to this game, but I believe that now we start to come to understand the game rhythm again.
3: Η κανονική διάρκεια εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον δικέφαλο να ισοφαρίζει σε 96-96 λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
27: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε.
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
27: Μα...
28: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας θα είναι όπως και κάθε βράδυ ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εμείς τα λέμε αύριο νωρίς το πρωί, γύρω στις 10. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
20: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος

0: μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: σήμερα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.